0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα mini σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδη. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξής και η Ήρυδα Κουφογάζου.
5: Ωραία, ποιος το πε, ποιος το πε, άντε πώς δεν σ' αγαπώ.
4: Χορός μέχρι το πρωί. Οργάνωση, κέφι, μουσική και ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978-672-625 και 6934-221-811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
6: Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
10: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστος.
12: το όνομα τα λέει όλα.
13: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
12: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Έτσι, ρούχα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!
2: Κατεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί. Και ένα, και δύο,
1: βεντούζα, βεντούζα, και τρία, βεντούζα, βεντούζα, βεντούζα, βεντούζα, βεντούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βιά οι κολοκοτρονέοι που έχουν τα σύμια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους και στον Αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δρόμια τα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια παγωγή. Τα δρόμια τα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Ανέφκουμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: Βεντούζα, Βεντούζα,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα,
8: Βεντούζα, Βεντούζα,
9: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα,
10: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα,
10: Καλημερούδια!
8: Ναι!
10: Κύριοι κύριοι! Μία λέξη!
8: Στελίτσα!
10: Πάρω και στήναξω!
8: Θα έρθω να το τίναξω! Στην πάρω και στήναξω!
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω! Στήναξω!
8: Θα έρθω να το τίναξω! Στην πάρω και στήναξω!
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω! Πάρω και στήναξω!
8: Θα έρθω να το τίναξω! Στην πάρω και στήναξω!
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
8: Εσένα
9: που σε ξέρω!
0: Και εσείς μαζί!
8: Ναι, ναι, εσένα
9: που σε ξέρω!
11: Χαμίδια, πατάτες! Λάχανα!
12: Κι άλλα λάχανα σώτο!
4: Κουνουπίδια!
12: Κρομίδια, Αποστόλη! Μιχάλη!
11: Χαμίδια, πατάτες! Λάχανα!
12: Πουλή λάχανο, Μπάμπη!
4: Κουνουπίδια!
12: Μπάμπη, λάχανα! Καρότα, Αποστόλη!
10: Μία λέξη! Πάρω και στην άξο.
8: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξο.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Και εσείς μαζί.
8: Ναι, ναι, εσένα.
9: Θα
11: σε πάρω να φύγουμε. Ως του κούπου θα λυγείς άλλα μέρη.
13: Πρώτα ακόμα 30 πόντους πλάς. Λάχανα.
12: Πουλά λάχανα, Τραϊανάρα. Μιλάμε για πουλή λάχανο.
13: Για όλους
4: τους αρχιάλα μια ροχάνα. Τι Γιώργο μου.
0: Έλα.
4: Του κάνει.

0: καλά να σου παραθύνει Χριστάκη.
1: Μπράβο,
2: γελάς, μη γελάς, μη γελάς, να γελάς.
3: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Που λες,
4: αυτό που βλέπω και εγώ.
0: Τραϊανέ, το βλέπεις εδώ στο Ραϊμόντο, ρε.
3: Ρε,
0: νάτο.
3: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Πού του, ρε.
4: Ποιο, ρε.
0: Νάτο.
4: Αυτό που βλέπω και εγώ.
0: Νάτο, αρβανιτάκου, νάτο, νάτο. Πάρτο, πάρτο.
4: Τι λέτε, ρε. Ποιο, ρε.
0: Του πειρείς. Του πειρείς.
3: Ρε,
0: πάρτο, πάρτο.
3: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
4: Ποιο, ρε. Αυτό που βλέπω και εγώ.
0: Λέλο, του βλέπεις. Μπράβο, Λέλο. Μπράβο. Είπα, βλάρα, παγκαγιάνι, γίγαντα.
4: Να. Αυτό δίπλα στη σημαντική.
0: Δίπλα στον Παλάκα.
3: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Αρέσει,
4: τι να δεις, ρε Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλό.
0: Ότι αρχάρα να το.
4: Εντάξει, μωρά, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
3: Αμάν.
0: Αμάν, Σάκη, μπορώ. Αμάν, Σάκη, μπορώ.
3: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Να το, ρε Σάκη, να το.
4: Ποιο, ρε.
0: Να το, Σάκη.
4: Βλέπω κι εγώ.
1: Εντάξει, μωρά, σας βοηθήσουμε.
0: Βάιο, να το, βάιο, παιχνίδι.
3: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Να το, ρε,
4: ποιο, ρε. Αυτό που βλέπω κι εγώ.
1: Άρπατο!
4: Τι λέτε, ρε!
0: Για σου λάβει να βγει από το
4: γίγαντα. Αυτό δίπλα στη σημαντική.
0: Ατελείωτε.
3: Ωραία, εγώ δεν ξέρω τίποτα, ρε!
4: Τι να κάνει, ρε Μπουχιά, αφού εσύ είσαι τυφλό.
0: Του Χατζηρούφα! Του Χατζηρούφα!
3: Αμάν, γουργόνα είναι, ρε!
0: Αμάν, Χατζηρουμάνε! Αμάν, Χατζηρουμάνε!
3: Αμάν, γουργόνα είναι, ρε!
0: Καραμπιάλα!
3: Κούρε που στην γουργόνα! Καραμπόστα!
4: Τι γουργόνα, ρε Μαλάκα, παλαμίω!
0: Α, παλάκα τώρα, ρε Μαστελάνε! Α, παλάκα, πάρ το κουβαδάκι σου πριν από τώρα. Παλάκα, πάει.
4: Με τον άνθρωπο να μου.
3: Αμάν, γουργόνα είναι, ρε.
0: Το Γιώργο Λιάρο, πρόσεχε, Σακυπόρο. Το Γιώργο Λιάρο.
4: Γουργόνα, ρε Μαλάκα, παλαμίδα είναι.
0: Στου Γιάννη,
1: γουργόνα είναι,
0: παλαμίδα
1: είναι. Και έρχεται κατά πάνω.
0: Δίπλα στον Αντρέα του Πασφαλιάρη.
1: Να μας ρωτήσει κάτι.
0: Και μου πει ο μυρητήτη. Έλα, μυρητήτη μου.
3: Αμάν, αμάν, λέω.
0: Ο τσουλακίδη μου του κλαρίνο είναι.
4: Τι γουργόνα, ρε Μαλάκα, παλαμίδα είναι.
1: Γοργόνα είναι, ρε Μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας.
0: Ο Στέφαλος σου κοινοτάρχης είναι. Η Οδυσσέα σου κοινοτάρχης. Έλα, κοινοτάρχη μου. Άλλο κοινοτάρχης και άλλο κοινοτάρχης, Αποστόλη.
3: Άκουρε που στην γοργόνα, ρε.
4: Τι γοργόνα,
0: έγινε μεγάλη μάχη, άντρεφε. Ένα κοινοτάρχης, ένα δύο κοινοτάρχη.
1: Και έρχεται κατά πάνω μας. Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
0: Την ευλογία σου, Παπαβασίλη, σώση μας στους αμαρτωλούς. Εσύ, Αποστόλη. Του βλέπεις από στόλι. Ναι, από στόλι.
5: Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ζει η απέναντι.
0: Σιγά καγκυλάρι, θα σκίσει το καλτσόν σου.
4: Μα τι λέτε, εδώ ζει ακόμα ο Ζολώτας του Μεγαλέξανδρο.
0: Τράβα κουπί να φύγουμε, Αρβανιτάκο.
4: Εσύ τράβα κουπί να φύγουμε, Μελακής ρωτάει το κοριτσάκι.
1: Εντάξει, μωρά, θα τη βοηθήσουμε την
0: κοριτσάκι. Ματσολίνο, φάτον. Φάτον, Ματσολίνο, φάτον. Όρμα τρεγανάρα. Πίσω, πίσω, Αλμπάνι, πίσω. Έρχεται.
6: Απάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Χιστήκαμε, αδέρφια. Ναι. Όρμα, όρμα. Άμω, όρμα, τζάκετα.
6: Απάνω τους αδέρφια.
0: Έλα, Γιαννάκη, Αβγέρο, φάτο.
6: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Χιστήκαμε, αδέρφια. Γιαννάκη, Αβγέρο, του βλέπεις.
6: Τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Χεστήκαμε, αδέρφια.
6: Χεστήκαμε, αδέρφια.
0: Για να καθιέρω του Γιώργου.
7: Αν δεν το πάει για βροχή.
0: Μάλλον θα χιονίσει.
7: Μάλλον θα χιονίσει.
0: Εσύ τι λες, Νικόλα.
7: Αν δεν το πάει για βροχή. Μάλλον θα χιονίσει.
0: Καλύτερα για να γιαβιέρω. Καλύτερα.
7: Καλημέρα σα, παιδιά.
0: Καλό σου καθηγητή μα.
7: Ονομάζομαι Ιάκωβος
0: Φαρδαράς. Σήμερα μα κάνει αρχαία ο Αβγέρο.
7: Θα σα διδάξει αυτή τη χρονιά αρχαία.
0: Κουμπαροξάδερφε, γεια σου.
7: Θα ήθελα.
0: Μιχάλη Ντάσιο, κάτσε κάτω.
7: Πάρα πολύ.
0: Κάτσε κάτω, Μιχάλη, άντε. Εμεί δεν θέλουμε Αποστόλη.
7: Σκάστε!
0: Τραϊανάρα, εσύ θέλει ούτε τραϊνό.
7: Θα ήθελε λοιπόν να τονίσει.
0: Σιγά μην κόψει κανένα δάχτυλο.
7: Το
0: δωρή λίρα. Πρόσεχε.
8: Σιγά μην κόψει κανένα δάχτυλο.
0: Τι μου τόζε ένα τύπο που κουβαλάει ο γύρα.
7: Θα κάτω από το φρενείο. Ευχαριστώ.
0: Καλά, ο μπάγκα σου
7: είναι. Να τονίσω λοιπόν. Να τονίσω τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
0: Σταμάτα, ρε, κάτσε κάτω.
7: Σκάστε!
0: Άμπραβο.
7: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
7: Τη σημασία λοιπόν των αρχαίων ελληνικών.
0: Ρε Παναγιώτη, πάει κάτι μόνο στο προφυλακτικό και βάλει το μάτι στην τσέπη. Άντε, μπράβο.
7: Παρακαλώ, ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το μάτι. Κανάκια βγαίνω, πε τον
0: Γιώργο από δίπλα να ξεφουσκώσει το προφυλακτικό εκεί. Άντε, μπράβο. Το έχει φουσκώσει, το έκανε σαν μπαλόνι.
7: Ευχαριστώ. Διότι τα αρχαία ελληνικά ω υπέρτατη αξία.
0: Ο Αποστολή του Λουλά,
7: παρακαλώ.
0: Αντώνη Μπούρα, από το άλλο θρανιό.
7: ως υπέρτατη αξία στην ανάπτυξη των κοινωνιών που στοχεύουν.
0: Το τσιγαριλίκι, παλάκα.
7: Παρακαλώ, μην περιφέρετε το τσιγαριλίκι εν ώρα παραδόσεων.
0: Α, είσαι το καλό που γίνει.
7: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
7: Των κοινωνιών που στοχεύουν στην ανάπτυξη των πολιτών ως
0: υπευθύνων.
7: Εις υπευθύνων ατόμων λέγουν.
0: Εμείς δεν λέγουμε, φιλαράκι.
7: Σκάουστα!
0: Αμάν.
7: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
7: Και για να αποδείξω,
0: του λόγου
7: του αληθές και τη σημασία των αρχαίων ελληνικών στην καθημερινή. Άνζερα μιένε πε μουσα. Άνζερα μιένε πε μουσα. Άνδερα μιένε πεμούσα.
0: Άντε μούσα και σφίγε ρε.
7: Άνδρα μι... Ξυπνήστε!
0: Ξύπνα ρε
7: ξύπνα. Ξυπνήστε!
8: Σήμερα άρα εσύ θα εξύπνω.
0: Κώστα κάτσε ξύπνα ρε. Ή Κώστα κάτσε.
7: Ξυπνήστε!
8: Σήμερα άρα...
7: Ξυπνήστε!
0: Ξύπνα ρε! Καλά δεν ξυπνάει με
7: τίποτα.
8: Σήμερα άρα
7: εσύ
8: θα
0: εξύ το γάλα. Σιγάρε Παναγιώτη.
7: Παραπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπ

0: Παπαριά, Αποστόλη! Παπαριά!
1: Παπαριά!
0: Μπράβο, Αποστόλη!
1: Μπαταριά! Όπως λέμε, πιπεριά!
0: Κλιματαριά, χαρή!
1: Πιπεριά!
0: Ναι, λάκι, ναι, ναι! Δώσ' τον μια παλατέζα!
2: Αυτή ωραίος άντρας! Πολύ σεξουαλικός!
3: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει! Όσο τον κοιτάζω, τόσο φουντώνω!
4: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Την παλατέζα, πιέρω την παλατέζα.
4: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Σακυμπόρο την παλατέζα.
4: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
5: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Και όλοι είδα στην παλατέζα.
4: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Έλα σε όλοι
5: είδα. Την παλατέζα,
0: την παλατέζα.
4: Φύγετε από εκεί
0: πέρα. Κορίτσια
4: κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
5: Την παλατέζα, την παλατέζα!
0: Μπράβο, Νάκο, μπράβο!
4: Φύγετε ευλογημένες!
0: Μπράβο!
4: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα!
0: Την έβγαλε, πού την,
5: να την!
4: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα!
5: Την παλατέζα, την παλατέζα!
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου!
5: Την παλατέζα!
0: Σάκη!
6: Δεν ξανατείνω μεγαμπρός!
0: Δεν φταίτα στην πιθέρια! Έχω δουλειά σκαρδούλα μου!
6: Ζω
0: περιστέρια! Μπράβο, Σάκη!
7: Δεν φταίνουν τα περιστέρια!
0: Μπράβο, Σάκη!
6: Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν,
0: σαν τα γάλατα, γάλατα. Και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα, να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Οι βετεράνοι γελούν από τα καγανιτά, όλοι οι καργαλιάνοι. Σιγά μισθείς καγκαλτσόν.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σαπάν, σακάτσα, δόθησε και τις μέσο λούθε, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες, περήφανε, βαρβάτε, θεσσαλικέλα, Ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα, του μανίφουρου τραβάει, φτιόλο, τη βιλίν, κλιν, κλιν, κόρη, κόρη και τσιφλιά. Τζάλα μαντριά και πίσω πάλι, τζάμπα μας πήραν τα αυγά, τζάμπα και τα κουκόρια, βασίλ. Καλημέρα, λεβεντόπεδα, καλημέρα, περήφανε, βαρβάτε, θεσσαλικέλα, Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Γεωμάχη, Ονομάχη, Λάρσα, Λάρσα, Σίτα και Λαχτάρσα, του Λουτούρου, FM, Baby 95 και ένα Ζαγκάνα, μαγκάνα, το Ιτόι, Λαου, Λαου, πίσω το Βανικουλάου, 2-4-10-66-15-31, λειτουργούν όλα σήμερα, 2-4-10-66-15-32, έλα Λάκη μου, έλα Λάκη!
1: Έλα Νίκο, καλημέρα!
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένε μου Λάκη, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μόλις είσαι πέφτει εδώ και σε έπιασε και λέω και τα
0: καλά. Καλό στο φίλο μου το Λάκη, το γίγαντα. Λάκη μου ντερβίση το γέλιο από τα χείλη σου, ποτέ δεν με έχει σβήσει. Τι ώρα ξύπνησες Λάκη σήμερα, Παρασκευή 8 του Μαΐ?
1: 6 και 5.
0: 6 και 5 Λάκη, λίγο αργά ξύπνησες σήμερα γιατί τις προηγούμενες ημέρες είναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι ώρα κοιμήθηκες το βράδυ, Λάκη?
1: 12 και κάτι.
0: 12 και κάτι. Λοιπόν, τι κάνουμε Λάκη σήμερα, πώς καλοξημερώσαμε εκεί, ζει το εικόνι και το ταβέρι του τρικόνι, Λάκη μου.
1: Ναι, χαρά, βγήκα μια βόλτα έξω, έκανα κάτι δουλίτσες και ξεκίνησα πάλι εδώ πέρα.
0: Πάρα πολύ ωραίος ο Λάκης, πάρα πολύ ωραίος και δυνατός ο Λάκης, παρακαλώ. Μπράβο Λάκη.
1: Να ξέρεις ότι εδώ στο χωριό έχεις ακροατήριο 100%.
0: Το ξέρω αγαπητέ μου Λάκη και γι' αυτό είμαι πολύ συγκινημένος αγαπημένο μου φίλε Λάκη. Το ξέρω.
1: Όπου να πάω όλοι οι μηνές με ακούνε που μιλάω.
0: Όλοι ακούνε αυτή τη στιγμή παρακαλώ το Λάκη. Το Λάκη της καρδιάς μας.
1: Με σύντομα χαιρετίζω σε όλα τα πατριωτάκια εδώ στο χωριό.
0: Πατριωτάκια σας χαιρετάει ο Λάκης, ο ένας και μοναδικός.
1: Για όλη την νεολαία. Και προσοχή στα παιδιά που οδηγούν στο κύριο να μην τρέχουν, εντάξει.
0: Επανέλαβε το αυτό Λάκη, έτσι μπράβο για να δίνεις το καλό παράδειγμα. Επανέλαβε το τεράστιο Λάκη μου, γίγαντα Λάκη.
1: Προσοχή στα παιδιά, μην τρέχουν πολύ.
0: Α, μπράβο, μεγάλη προσοχή Λάκη, έτσι μπράβο. Τα μάτια σας 154.
1: Ναι.
0: Μπράβο Λάκη.
1: Να σύρω χαιρετίματα στον Θόδωρο τον Σολωμό.
0: Ένας και μοναδικός.
1: Τον Α1 τον Άρη, συνοδιά.
0: Φοβερός και τρομερός, αγαπητέ μου Λάκη.
1: Και τον Μίλτο και τον Γεωργάκη και τον Δημητράκη που ακούει σε αρμεχτήρι.
0: Χαιρετίσματα Λάκη από τον Πάπη τον Μικονιάτη. Μπράβο Λάκη, λέει.
1: Να είναι καλά.
0: Χαιρετίσματα Λάκη από τον Ηλία τον Ζαβλιάκη. Και αυτός μπράβο Λάκη.
1: Να είναι καλά κι αυτός. Για το Στέλιο το Σάρο, για τα παιδιά τα δύο που ακούνε και για τον Μπεθερόδοκη που ακούνε στο Μαντρί.
0: Την καλημέρα στο Μαντρί Κάργα από τον αγαπημένο μου Λάκη. Έτσι μπράβο. Και πολύ καλή πατάτα φίλε μου Λάκη.
1: Για τον Νίκο του Αθλάκη, για τον Γιάννη του Κούχα.
0: Από τον αγαπημένο Λάκη.
1: Το Γιάννη του Μαλαμά, για τον Κουνελάκη του Βαγγέλη του Ξεδεφάγη.
0: Γεια σου Βαγγέλη Κουνελάκη που είσαι ξαδερφός του Λάκη.
1: Για τον ανιψιό του Μασιμάκη που του δημιουργούμε αυτή τη εδώ πέρα.
0: Καλημέρα και στον αδελφο, τον ανιψιό του Λάκη.
1: Νασιμάκη, όχι Λάκη.
0: Τον Νασιμάκη, έτσι μπράβο. Βασιλικούλα Παρασκευούλα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, Νίκο, αυτά τα λίγα. Όχι και τον Παραστάση, για τον Χρήστο Καταστάση. Για... γενικά για όλους.
0: Γενικά για όλους, καλό Σαββατοκύριακο, αγαπημένε μου Λάκη. Γεια σου Λάκη της καρδιάς μας. Παρακαλώ.
2: Άντε μία ώρα.
0: Αδερφέ.
2: Άντε καλημέρα.
0: Όπου αδερφέ.
2: Τι χθες είχαμε πανικό Νίκο.
0: Καλημέρα αδερφέ Ρότσα. Καλημέρα καλημέρα. Αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα, χθες μετά τη σεισμική δόνηση που έγινε, ήταν μεσημβρινή σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών στο ηρωικό λιβάδι Ελασσόνος. Ο κοινοτάρχης είχε μια παρτίδα εναντίον του κοινοτάρχη. Κοινοτάρχης με τον Οδυσσέας ο κοινοτάρχης, με τον Στέφανο τον κοινοτάρχη.
2: Αλλά είχαμε κι άλλο χαμό.
0: Τι χαμό είχαμε αδερφέ Ρότσα?
2: Εμφανίες της Θωμάς του Γιάννης.
0: Απαπαπαπαπαπαπα.
2: Ναι, μη καφέ.
0: Απαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα.
2: Ναι, μετά από Δευτέρα δηλαδή πήγε Πέμπτη.
0: Φίλε μου, δεν έχει σημασία οι δυο-τρεις μέρες. Σημασία έχει ότι ο τεράστιος γίγαντας Θωμάς του Γιάννης έκανε αυτό που πρέπει. Έτσι, μπράβο, μπράβο γίγαντα.
2: Και το μεσημέρι είχαμε γλυκές αλχημίες από Ανδρέα
0: Πασπαλιάρη. Από Ανδρέα Πασπαλιάρη. Από Ανδρέα Πασπαλιάρη, φίλε μου, ε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τον τεράστιο Ανδρέα Πασπαλιάρη, μπράβο. Τι και αν γεννήθηκα Ρωτιάρης και Πασπαλιάρης. Ο Ανδρέας ο Στυλιάρης, έτσι μπράβο. Ο, αδερφέ!
2: Κρουασάν κουλουράκια, θα πάνε.
0: Κρουασάν κουλουράκια, από όλα τα καλά. Τεράστιο αδερφέ!
2: Έλα.
0: Φάρμα Καρανίκα, σύστηκε.
2: Για να ακούσουμε.
3: Καλημέρα Νίκο, τα σέβουμε στον τεράστιο αδελφό Ρότσα και Ηλία Ζαβλιάκη και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα στο μεγάλο Πασαλουμπίχτη. Πώς θα καρφώνεις έτσι τα παλούγια, μεγάλη κιλοντάρχη, να πούμε. Πρόσεξε μόνο, μην βάζεις πολύ δύναμη, μην σου κρυμαστεί για να σόρχεις, να πούμε.
0: Αμάν ρε!
2: Συγγνώμη λίγο, για ξαναβάλω λίγο.
0: Αμάν ρε φίλε μου, αμάν ρε φάρμα Καραγίκας.
3: Καλημέρα Νίκο, τα σέβουμε στον τεράστιο αδελφό Ρότσα και Ηλία Ζαβλιάκη και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα στο μεγάλο Πασαλουμπίχτη.
0: Πασαλουμπίχτη!
3: Πώς θα καρφώνεις έτσι τα παλούγια, μεγάλη κιλοντάρχη, να πούμε.
0: Μεγάλη κιλοντάρχη!
3: Πρόσεξε μόνο, μην βάζεις πολύ δύναμη, μην σου κρυμαστεί κανένα όρχες, να πούμε.
2: Εντύχως αυτό που λέει έχει δίκιο.
0: Παρακαλώ, αδερφέ Ρότσα, δώσε και εσύ τη συμβουλία σου. Καλώ στον Βασίλη του Μαλαμά και τα μαλαμάκια του. Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Γιώργο Λιάρο Γίγαντα. Καλημέρα.
2: Κυκλοφορούν βίντεο στο TikTok που έχουν πάρει το βουνά του Λαμπόπα με έναν φίλο του.
0: Αμάν!
2: Και πήγουν παλούκια στο βουνά.
0: Ωραία, φίλε, πώ λένε καράβια βγήκαν στη στεριά. Παλούκια βάζει στα βουνά ο κιλοτάρχη. Πιάνουμε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Νίκο.
0: Περίμενε μισό λεπτό λίγο, περίμενε. Αδερφέ.
2: Έλα.
0: Γιώργος Λιάρος. Γιώργο.
4: Τι κάνεις Νικολάκα, καλημέρα.
0: Τεράστια Γιώργο Λιάρο, καλημέρα με τεράστια γίγαντα Γιώργο Λιάρο. Τι κάνεις Γιώργο μου Λεβέντη.
4: Δόξα το Θεό, καλά εσύ.
0: Πού είσαι ρε.
4: Αναφορώ για Μύκονο.
0: Τι λένε φίλε, πλάκα με κάνει, γιατί βλέπω μου πίσω πουλί.
4: Δεν σου κάνω πλάκα, κοίτα εδώ.
0: Βλέπω ρε φίλε, είσαι μέσα στο καράβι τώρα.
4: Ναι.
0: Μεγάλη γίγαντα Γιώργο Λιάρο, πας για Μύκονο φίλε μου. Πω βλέπω, πηγαίνεις με αυτό το γρήγορο του Μάριου βλέπω.
4: Ναι, το Μάριο Ηλιόπουλο.
0: Πηγαίνεις με αυτό το γρήγορο του πλοίου του Μάριου βλέπω φίλε μου, Γιώργο Λιάρο.
4: Τι κάνεις Νικόλα.
0: Είμαστε, ωραία μεγάλη Γιώργο Λιάρο, θα έχεις τριήμερο στη Μύκονο τεράστια γίγαντα Γιώργο Λιάρο.
4: Ναι, τρέχερο, στη Μύκονο.
0: Αμάν, ο Δαλακώνης τον έφυγε ο Τάκος τώρα λέει.
4: Στριμώχτηκε για τα καλά, στριμώχτηκε για τα καλά.
0: Ο Σάκης Μπόρος λέει να του φέρεις ένα μικρό πελεκάνο.
4: Θα φέρω ό,τι θέλει ο καθένας. Έχω παραγγελίες, έχω μεγάλη λίστα.
0: Έχεις μεγάλη λίστα, αδερφέ Ρότσα, θέλεις να σε φέρει και εσύ να κάνει μια πελεκάνα.
2: Όχι, πελεκάνα.
0: Τι θέλεις αδερφέ Ρότσα να σου φέρει ο Γιώργος Λιάρος από τη Μύκονο?
2: Από τους κλασικούς.
0: Από τα κλασικά λέει, από τα κλασικά, κάτι σε κλασικό θέλει ο αδερφός.
4: Από τα κλασικά, ναι, έτσι, εικονογραφημένα.
0: Κλασικά και εικονογραφημένα, τριήμερο θα είσαι μεγάλη Γιώργο Λιάρος στη Μύκονο.
4: Ναι Νικόλα.
0: Φίλε μου να περάσεις καλά τεράστια Γιώργο Λιάρο.
4: Χαιρετίσματα σε όλους, επάνω κάτω δεξιά αριστερά.
0: Ναι, μεγάλε Γιώργο Λιάρο, να φέρεις και ένα πελεκάνο για τον Γιάννη τον Παναγιώτου, φίλε μου στο Μαργοχώρι.
4: Να είμαστε καλά, πάντα.
0: Έγινε Γιώργο μου, καλό ταξίδι να έχεις.
4: Ευχαριστώ Νικόλα μου, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, Γιώργος Λιάρος, αδερφέ Ρότσα, απάν στο πλοίο τον έβλεπα, από δυνατό κεράτο.
2: Στην Τίνου πάει.
0: Στην Μύκονο πάει, ρε.
2: Δίνω πάρε, μη δρομή, μη τα ξέρει.
0: Όχι ρε, ναι.
2: Ένα εσύ, τριήμερο.
0: Είσαι σίγουρος. Γεια σου Βασίλη, μαλαμάκια. Και ένα μάτσο λαμπανάκια. Για να δούμε ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
5: Λίγο καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Τι κάνεις.
0: Καλά είμαι.
5: Του Μάνης Γιάννης.
0: Γιάννη, έλα ρε Γιάννη απ' την Κρίνη. Καλημέρα ρε Γιαννάκη μου.
5: Τι κάνεις, καλά.
0: Τι κάνεις Γιαννάρα μου, πώς είσαι ρε φίλε μου.
5: Όλα καλά.
0: Τι κάνει η Πινελοπάρα μου, πώς είναι.
5: Έλα σου πει μια καλημέρα.
0: Πινελόπη! Πινελοπίτσα μου!
6: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
6: Καλά, ετοιμάζομαι να πάω για εκδρομή στο Ιωάννημα.
0: Πού θα πας εκδρομούλα, Πινελοπίτσα μου?
6: Στα Ιωάννημα.
0: Στα Γιάννενα με δυο παπούτσια. Θα είναι πήγαινε, έλα ήδη η τρίμηρη η Πινελόπη.
6: Πήγαινε όλα.
0: Ας το πήγαινε, έλα είσαι Πινελοπάρα μου, ε. Στην Κέρκυρα πότε καλέ?
6: Του χρόνου.
0: Άντε με το Πινελοπάρα μου, να περάσεις καλά κούκλα μου.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κουκλάρα μου, να είσαι καλά και να προσέχεις Πινελοπίτσα μου.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χλάπα της, χλούπα της.
6: Χλάπα της.
0: Χλούπα της. Να περάσεις καλά κούκλα Γιάννη μου, να περάσεις καλά το κοριτσάκι σου φίλε μου.
5: Έγινε.
0: Καλημέρα πολύ και καλά. Χαιρετίσματα πολλά και στη Μαρία Γιαννάρα μου.
5: Ευχαριστώ Σνίπε, ευχαριστούμε. Καλό να... Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο Γιαννάκη μου, κάρεκα πολύ Γιάννη μου. Γιάννη Τσουμάνης, κάρκα κλείνει. Αδερφέ!
7: Καλά.
0: Έλα αδερφέ, καλημέρα.
7: Τι κάνουμε, τι έχουμε.
0: Χαιρετίσματα πολλά, έχεις από το τεράστιο, έλα να πάμε σε ένα μέρος, Γιάννης Αυγέρος. Η μάνα σου είσαι και ο Γιαννάκης ο Αυγέρος.
7: Γιάννης Αυγέρος, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα, χαιρετίσματα από το μεγάλο γίγαντα, τον αρχηγό μας, τον καπετάν Όλεκ. Γεια σου Όλεκ.
7: Καλημέρα.
0: Πάει για το Ρακοποτάμο παρακαλώ. Για Ρακοποτάμο είναι ο μεγάλος γίγαντας. Θωμάς το Γιάννης, άξιος.
7: Άξιος, εντάξει.
0: Ψιλοάξιος, ψιλοάξιος αδερφέ, ψιλοάξιος.
7: Είναι άξιος ο Θωμάς του Γιάννης, τότε για τον Πασπαλιάρη τι απόμε.
0: Για τον Πασπαλιάρη δεν υπάρχει λόγος αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα. Δεν υπάρχει λόγος για τον τεράστιο γίγαντα κομμάτο μας Ανδρέα Πασπαλιάρη, το superstar φίλε μου, έτσι μπράβο.
7: Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Αδερφέ, θα σου στείλω μετά τις φωτογραφίες φίλε μου από την ο κοινοτάρχης κέρδισε τον κοινοτάρχη προχθές στην δηλωτή που παίζανε.
7: Τι κέρδισε?
0: Κέρδισε στη δηλωτή που παίζανε τον ο κοινοτάρχης τον κοινοτάρχη. Ναι, ναι, ναι, και γράφουν πάνω-πάνω στο χαρτί κοινοτάρχης από δεξιά και κοινοτάρχης από αριστερά με 107-63 τον κέρδισε.
7: Μεγάλη νίκη.
0: Μεγάλη νίκη του κοινοτάρχη εναντίον του Οδυσσέα του κοινοτάρχη, φίλε μου, έτσι μπράβο. Έγινε ωραία, τεράστια ωραία νίκη, αδερφέ. Όπα, όπα, έλα Θωμά στο Γιάννη, γεια σου Αντώνη Μπούρα Γίγαντα. Καλημέρα, κυρία Λόλα μας.
7: Κυρία Λόλα, πού είναι, είναι χαμένη, εξαφανισμένη, έχουμε να τη δούμε καιρό.
0: Καλημέρα, κυρία Λόλα μου. Καλό Σαββατοκύριακο, μας έστειλε μήνυμα τώρα. Καλημέρα στο μεγάλο Γίγαντα, στο Γιάννη. Τον Νικήτα λέει ο μεγάλος γίγαντας, ο γαμπρός Γιώργος Δημητρούλης και στον Κώστα Κάτσι, αλλού ρε κάργα, ο μεγάλος Γιώργος Δημητρούλης που παντρεύεται 31 του μήνα στην Αλεξανδρούπολη του παλικάρι μας. Πάει και αυτός. Τι κάνει ο Παπαδημήτρης μου ρε.
7: Του περιμένω από στιγμή στη στιγμή να έρθει στο Ηρώσι Χαστήριο.
0: Την ευλογία του αδερφε Ρότσα, την ευλογία του.
7: Ευλογία Παπαδημήτρη. Λοιπόν Νικολάη καλημέρα σε όλους. Να είμαστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, αδερφέ Ρότσα.
7: Και τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Πρώτα ο Θεός, αδερφέ. Καλημέρα. Την ευλογία σου.
7: Bye bye.
0: Bye bye. Παρακαλώ.
8: Γεια σου, Ρότσα. Εμέ, Νίκο.
0: Ο ένας και μοναδικός.
8: Νίκο,
0: ο ένας και μοναδικός.
8: Γιώργος Βλαχόπουλος, στη Γουργόνα που λέζα.
0: Αλλούρε.
8: Αλλούρε
0: στη Γουργία. Αμάν. Τι κάνεις στη Γουργία μου, γίγαντα? Πώς είσαι σήμερα, ωραία.
8: Ναι, το παλέω μας ζούμε.
0: Δυνατός λεβέντη, σ' ακούω πολύ δυνατό και βαρβάτο στη Γουργέ.
8: Εμένα του Καραμπέζη, δεν πήγε στο Βιβίδη.
0: Καλημέρα στο... Τι του λέει, τον Κουκουρούκου Αλεμάω, κάργα. Καλημέρα και χαιρετίσματα από τον Κυρτάσο, από τη Χαλκίδα και τα τρελά νερά.
8: Ναι, επίσης από μένα.
0: Καλημέρα, μεγάλε σου που γίγαντα. Ραφαήλ!
9: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Γεια, Ραφαήλ.
9: Καλώς από την κύριε Γουνάβουνα.
0: Τι έγινε?
9: Την καλημέρα μου στο φιλαράκι μου Γιώργο Πράπα, στο Ζουπού.
0: Ναι!
9: Στο αδερφάκι μου που μας ακούει και στο Μορφοχώρι.
0: Καλημέρα στο αδερφάκι.
9: Στο μεγάλο μας προμηθευτή.
0: Βασίλη Τσάτα.
9: Στον αγαπητό κύριο Στέφανο.
0: Άξιος.
9: Και στον

0: κέρδισε τον κοινοτάρχη χθες, έτσι μπράβο.
1: Θα έχει δυνάμεις μετά τις δικές του νήσεις.
0: Ω, καλημέρα και από τον τεράστιο γίγαντα, τον αρχηγό μας, το καμάρι μας, Δημήτρης Αλεξίου, όλε όλε.
1: Ω, την καλημέρα μου στον αγαπητό μου Γιώργο.
2: Καλημέρα Νίκο, τα σέβη μου στον τεράστιο αδελφό Ρότσα και Ηλία Ζαβλιάκη και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα στο μεγάλο Πασαλομπίχτη.
0: Πασαλομπίχτη!
2: Που στα καρφώνεις έτσι τα παλούκια, ρε μεγάλη κοινοτάρχη να πούμε. Πρόσεξε μόνο, μην βάζεις πολύ δύναμη, μην σου κρυμαστεί κανένα σπίτι να πούμε.
0: Τελείωσε φίλε μου Ηλία Ζαμπλιάκη που πάλι στο εδώ στα μπλάκι φίλε μου.
1: Δεν
0: παλεύετε με τίποτα φίλε μου Ηλία. Δεν παλεύετε με τίποτα φίλε μου.
1: Τιμή και δόξα στο Λιβάδι.
0: Τιμή και δόξα στο ελληνικό Λιβάδι, φίλε μου, έτσι κράβα. Όπου, καλημέρα, Αντρέα Λιάγκα μου, καλημέρα, Πετσίκου μου, χαιρετίσματα, Γιαννάκη Αυγέρος, Απόστολος Καμέας, Κάργα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ωραία, παιδί, όπου, όπου, όπου, όπου.
1: Φίλε, τι μόνο θες ακούσαμε πρωί-πρωί.
0: Α, πα. Φίλε μου.
1: Και από γόνους με διαλάκες.
0: Λάκης, φίλε, ένας και μοναδικός. Κυκλοφορεί έξω και όλοι του φωνάζουν. Γεια σου, Λάκη, είσαι, σ' ακούμε, Λάκη. Μπράβο, Λάκη.
1: Φίλε. Μια ερώτηση, αυτά που λέει κάθε μέρα, δεν έχεις κανένα χαρτί γραμμένο όπως κάνει η σχέση του Ψυχοσάββατο?
0: Όχι! Όχι φίλε!
1: Μυθικό?
0: Όχι! Ο Λάκης έχει μεγάλο θυμητικό φίλε!
1: Ναι.
0: Μιλάμε φίλε για... και μου έλεγε και τώρα ένας από τους γόνους, ο Λάκης λέει αν το είχε έτσι από μικρός, λέει, ήτανε μεγάλη μορφή. Τεράστια μορφή φίλε, θα μπορούσε να είναι σήμερα ένας καθηγητής πανεπιστημίου φίλε μου, αγαπημένη Ηλία Ζαβλιάκη. Αμάν, έρχεται άλλος καθηγητής τώρα Ηλία, θα πάθεις πλάκα.
1: Παρακαλώ.
0: Αμάν.
1: Μπούπες.
0: Όχι ρε, τι ωραία κοπέλα βλέπω.
1: Ποιο είναι,
0: Γιαννάκη Παυλίδη. Γιαννάκη δεν ακούω τη φωνή της. Γιάννη. Γιάννη δεν σε ακούω ντύπρε, γιατί δεν μόνο σε βλέπω.
1: Νίκο το 31,
3: πρόβλημα
0: πάλι. Έλα, Γιάννη σε ακούω.
3: Καλημέρα Νίκο.
0: Ποια είναι αυτή η ωραία κοπέλα, ποιο είναι αυτό το μοντέλο, ποια είναι αυτή η ηθοποιός φίλε μου? Μίλα ρε. Δεν μιλάει ρε. Μου γκάφκανε, μα να κάτσε βλέπω τώρα η αγαπητέ μου Ηλία.
1: Κάποιο πρόβλημα υπάρχει και Νικόλα.
0: Αγαπητέ μου Γιάννη Παυλίδη, σε βλέπω και σε θαυμάζω έτσι φίλε μου. Αλλά είσαι, κρίνει μούτι, κρίνει.
1: Περπίδια.
0: Κρίνει μούτι, αμάν και μερσέντα, πού πηγαίνεσαι?
3: Αποστολή, αποστολή.
0: Είσαι σε αποστολή. Ποια είναι αυτή η ωραία κοπέλα που σε συνοδεύει, αγαπητέ μου, ο Γιάννη Παυλίδη? Όπω.
1: Άρε φίλε. Ζήστε λίγο πράγμα αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή το ζω, αλλά δεν μιλάμε. Άμα δείτε τι νοήματα μου και μου κάνει νοήματα. Ο Παυλίδη θέλει επαφή, αγαπητέ μου, Ηλία Ζαβλιάκη. Θέλει επαφή τώρα, Ηλία. Μου κάνει νοήματα.
1: Το τρεβένα πάλι έχει πρόβλημα, να ξέρεις.
0: Όχι, ρε, είναι κανονικά είναι.
1: Σίγουρα γιατί πέρα τρεις φορές.
0: Για να δω ποιος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα Λεβεντάφε Πενικό.
0: Νάτος, νάτος αγαπητέ μου, νάτος, ο κύριος Στέφανος.
4: Τι κάνετε, καλά είμαστε?
0: Έλα κύριε Στέφανε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πω.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Στέφανε.
4: Καλημέρα.
0: Αγαπητέ μου Ηλία και μου κάναν νοήματα φίλε. Ναι ρε φίλε, πω, χαιρετίσματα πολλά, γεια σου Πετρονάκα. Χαιρετίσματα Χρήστο Νανούλη, γεια σου παιχταρά μου, αμάν, Ελευθερία μου, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ποιο έχει Χρήστο Νανούλη, χαιρετίσματα, αυτός που φαίνεται από την πλάκη του Τσιρικάζα.
0: Πέτρος Νάκας.
1: Αυτό ο Νανούλης φαίνεται του πήρε από τα μπελάκια, κατάλαβα.
0: Αγαπητέ μου Πέτρο Νάκα, για πες μας, ο Χριστάκης ο Νανούλης είναι από τα μπελάκια, έτσι, α, μπράβο, γιατί όπως λέμε το μωρό από τα μπελάκια που μας καίει καρβουνάκια φίλε μου, έτσι μπράβο, τώρα βλέπω έτσι και τα λοιπά. Ηλία μου, έχω πάθει ένα ψυχολογικό τέτοιο. Οδηγούσε μια φοβερή και τρομερή μερσέντα ο τεράστιος ο Έλουρος, ο μεγάλος Γιάννης Παυλίδης φίλε, και από δίπλα είχε ένα μοντέλο το οποίο μόνο και νοήματα μου έκανε. Απ' τους γόνους είναι λέει, απ' τους γόνους είναι Ηλία.
1: Ρίξτε μια μπαλαντέζα.
0: Αμέσως τώρα παρακαλώ μια μπαλαντέζα special για ποιον είναι η μπαλαντέζα Ηλία?
1: Για
0: τον
1: Χριστάκο
0: τον Ανούλη.
5: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την μπαλαντέζα.
6: Την μπαλαντέζα, την μπαλαντέζα.
0: Άλλη μια μπαλαντέζα.
5: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την μπαλαντέζα.
0: Νανούλη την μπαλαντέζα.
6: Την μπαλαντέζα,
0: την μπαλαντέζα.
5: Φύγετε.
0: Ναι.
5: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την μπαλαντέζα.
0: Ναι.
1: Το παιδί στους γόνους με είναι η μάνα του και ο πατέρας είναι από τα μπελάκια.
0: Α, ο μπαμπάς είναι από τα μπελάκια και από τα μπελάκια.
1: Ναι.
0: Α,
1: μάνα. Λιβεντόπαιδα εκεί πέρα, καλημέρα.
0: Να τους ρίξω και μια βεντούζα, φίλε μου Ηλία. Τηρουμένο των αλουγιών, φίλε μου.
7: Βεντούζα.
0: Άλλη μια βεντούζα.
7: Βεντούζα.
0: Έτσι, μπράβο. Και μια τελευταία μπαλαντέζα, λέει.

0: Πάρε και μια ακόμα παλατέζα και εσύ να έτσι να την έχεις.
1: Κορίτσια κοπανάτε την, μην βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Βγάλ την, βγάλ την Θοδωρή Λύρα. Πετρονάκα.
1: Φύγετε ευλογημένες να κάνω.
0: Μπράβο ευλογημένες, μπράβο, μπράβο. Έτσι μπράβο.
2: Κυριλία
0: μου Χρυσέ.
2: Τα ματσάκια πώς
0: θα δεις. Εντάξει, αδιάφορα να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι. Τελικό τι βλέπεις, βλέπεις παρή πάλι να κάνει το συνεχόμενο ή...
0: Όπως είχα...
2: Ένα ματσάκι.
0: Ένα ματσάκι είναι φιλαράκι ο τελικός, έτσι ακριβώς. Ένα ματσάκι είναι φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη.
2: Ένα θα βρεθείς. Και άμα πας και στα μέλη να πούνε ή καθαρά
0: ψυχολή. Α, μπράβο, έτσι. Περιμένουμε τώρα 30 του Μάη είναι ο τελικός του Champions League. Τι έγινε,
3: πρέπει να έπεισε η γραμμή.
0: Πρέπει να έπεισε ο Ηλίας, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Πρέπει να έπεισε.
3: Στροφή τον Ηλία.
0: Πρέπει να έπεσε ο Ηλίας. Έπεσε μεν ο Ηλίας, που είναι ο μεγάλος Κροταλίας. Έρχεται Παναγιώτης Μπαγκλέζος Τούρμπο.
4: Πάρα τους αδέρφια Μακεδονομάκη.
0: Τεράστιε Παναγιώτη Μπαγκλέζο Τούρμπο. Καλημέρα Παναγιώτη Μπαγκλέζο Τούρμπο.
4: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
0: Τι κάνουμε Παναγιώτη Μπαγκλέζο Τούρμπο, πώς είμαστε?
4: Είμαστε σε αρίστη κατάσταση.
0: Τι, μη μου πεις ότι έχεις την ομάδα που σας βρήκα χθες το απόγευμα εκεί.
4: Ναι, ναι, την ίδια ομάδα έχουμε, την ίδια ομάδα.
0: Γεια σύστησέ μας παρακαλώ, τους υπότες.
4: Έλα κύριε Νίκο.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Παρόν.
0: Ποιος είναι? Χατζηρουμάνος!
5: Χατζηρουμάνος,
0: Χατζηρούφας!
5: Παρόν!
0: Χατζηρουμάνος!
5: Παρόν!
0: Τι κάνεις ρε Χατζηρουμάνε μου, Λεβέντη, πώς είσαι ρε παλίκα ρε!
5: Τι κατάσταση εδώ πέρα με τον Μάστορα!
0: Τα πήρες τα βιβλία!
5: Τα γνωστά!
0: Τα πήρες τα.
5: Καλή είναι αυτή, μασάει, καλή είναι!
0: Αϊ! Χατζηρουμάνε τα βιβλία τα πήρες, ε!
5: Τα βιβλία, ρε!
6: Ποια βιβλία!
5: Με κρατά το κινητό, γιατί έτσι πρέπει.
0: Ναι, μεγάλε Χατζηρούφα, Χατζηρουμάνε, πώς είσαι τεράστια, Χατζηρουμάνε.
6: Είμαστε σε αρίστη κατάσταση. Εδώ πέρα με τον Μάστορα σε επάλυψη.
0: Μόπομο, και ποιο είναι το άλλο μέλος της ομάδας, αγαπητέ μου.
6: Ο Μάνθος το Ξανθό αγόρι.
0: Ο Μάνθος. Καλημέρα στο Μάνθο το Ξανθό αγόρι. Ξέρεις ότι το Μάνθο τη μαμά την κυρία Κατερίνα την έχω την... Τι κάνει η μαμά η κυρία Κατερίνα Μάνθο?
6: Μισό λεπτό να σου δώσω να στα πει ο ίδιος. Έχω δύο ονόματα το Ξανθό αγόρι.
0: Παρακαλώ.
6: Τι κάνει η κυρία Κατερίνα?
7: Έλα καλημέρα.
0: Καλό στο φίλο μου το Μάνθο ρίζω. Το μυαλό μου δεν ορίζω. Παπαρίζω, παπαρίζω. Μάνθο τι κάνεις φίλε μου, πώς είσαι? Τι κάνεις Μάνθο μου λέω, πώς είσαι?
7: Καλά, εδώ.
0: Η μαμά τι κάνει ρε? Μάνθο η μαμά τι κάνει κυρία Κατερίνα?
7: Πολύ καλά, πολύ καλά, έξι χαιρετισμούς.
0: Να της δώσεις πολλά χαιρετίσματα. Ξέρεις, με τη μαμά αγαπητέ μου Μάνθο πριν από... Κάθε μέρα τα λέγαμε, κάθε πρωινό με τη μαμά. Πόπο, τι ομάδα είναι αυτή! Μάνθος! Και ο Μάνθος και ο Ρίζος και ο Χατζηρούφας και ο Χατζηρουμάνος και Παναγιώτης Μπαγκλέδος Τούρμπο! Με ευλογία Πάπα Βαρθολομαίου!
4: Μάστορα, τι γίνεται!
0: Μάστορα, τι γίνεται, ρε!
4: Τι να γίνει, Νικουλάκη μου, καλέ μου φίλε! Φίλε μου, καλέ μου φίλε!
0: Μάγκα, φίλε!
4: Σε αρίστη κατάσταση να πούμε καλημέρα! Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους!
0: Μεγάλε Παναγιώτη Μπαγκλέζο! Ατελείωτε!
4: Λοιπόν, καλημέρα τη Θεία τη Φοφό, την έχουμε χάσει τη Θεία. Θεία, πού είσαι?
0: Θεία, πού είσαι Θεία Φοφό, πού είσαι?
4: Την ευλογία, την ευλογία του Βαρθολομαίου.
0: Την περίμενε ο Βαρθολομαίος για την εκδρομή.
4: Έτσι. Χάρη τον Τίνο και τα μάτια σου.
0: Χάρη από τη Φαλάνη, ευλογία από τον Βασίλη, τον Τίνο και τα μάτια σου. Έτσι.
4: Έτσι, το χάρη τον Τίνο και τα μάτια σου. Μεγάλος Παλάσκας.
0: Ω, τεράστιος Θωμάς Παλάσκας, φίλε. Ο Σντούπης στον Πυροβόλο, τι κάνει, φίλε μου, Παναγί Μπαγκλέζο.
4: Κακολουνά, να σου πω εγώ τι κάνει ο Σντούπης.
0: Τον πετάει και τον πιάνει.
4: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι. Πω.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μεγάλε Παναγιώτη Μπαγκλέζο, καλό Σαββατοκύριακο ήρωα.
4: Γεια σου.
0: Bye bye, καλημέρα στους πολεμιστές, παρακαλώ. Κυριλία μου, έπεσες.
2: Έπεσα, σηκώθηκα.
0: Πέσαμε, ξανασηκωθήκαμε όμως, έτσι μπράβο.
2: Φίλε, ήθελα να πω μια καλημέρα στον
0: Παναγιώτη. Παναγιώτη Μπαγκλέζο, έχεις πολλές καλημέρες από τον τεράστιο Ηλία Ζαβλιάκη που ξαναβάζει το νερό στα βλάκι. Έτσι μπράβο, δεν είναι εγώ, δεν είναι Κορταλία, είναι ο Ζαβλιάκης ο Ηλίας.
2: Έλα και ο Νικόλα μου.
0: Αγαπημένο μου φίλε Ηλία Ζαβλιάκη, ατελείωτε, μοναδικέ.
2: Πού είχαμε σταματήσει το Champions League, έτσι δεν είναι? Είχαμε σταματήσει το Champions League.
0: Είχαμε σταματήσει το Champions League, αγαπητέ μου φίλε Ηλία Ζαβλιάκη. Εμείς προβλέπουμε ότι θα το πάρει η Παρή. Εν τω μεταξύ τώρα σε αυτό το άλλο ποιος είναι στον τελικό, η Βαγεκάνο και η Κρίσταλ Πάλας.
2: Όχι, στα Χρυσταρ Ντόνετς περνάνε, ρε. Όχι.
0: Η Κρίσταλ Πάλας. Και στο άλλο είναι η Άστον Βίλα με ποια,
2: ε? Με τη όχι, Φράιμπουργκ, πώς λέει, Φράιμπουργκ.
0: Α, με τη Φράιμπουργκ, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία, μια χαρά είμαστε, φίλε μου Ηλία. Αγαπητέ μου Μιχάλη, προβλέπουμε αύριο ότι θα γίνει ένα μεγάλο 3-0 με τους τριπολιζόντες κάτω. Η πρόβλεψη της κυρίας Σουλτάνας.
2: Αύριο παίζει και Έλμιντον.
0: Αύριο το απόγευμα γίνεται ο υπερπάντων αγώνας, παρακαλώ, έτσι μπράβο, υπερπάντων αγώνας, 5 η ώρα με το τριπολιτσότες, φίλε μου, έτσι. Θα τις πατήσουμε κάτω. Θα τους λιώσουμε, φίλε, έτσι.
2: Θα δείξω, φίλε, θα δείξω, θα δείξω.
0: Θα τους λιώσουμε, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, το λέει η κυρία Σουλτάνα. Εγώ, άμα του πει η κυρία Σουλτάνα, τελείωσε. Ναι, ναι.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Τι κάνετε τα παιδιά, πάνε στα ηρωικά μπελάκια, Ηλία μου.
2: Σε καλή κατάσταση όλοι. Άπαντε, σε ακούν.
0: Αφιερώνουμε εξαιρετικά, παρακαλώ, έτσι, μπράβο. Και ευχόμαστε καλό ταξίδι. Καλημέρα έχεις και από τον τεράστιο Γιώργο Λιάρο που τώρα ξεκίνησε, ξεκίνησε το πλοίο πριν από 3 περίπου λεπτά και είναι μέσα σε, εκεί πέρα τώρα. Πώς το λένε,
2: πρέπει να πάει Σιρωτίνο Μύκονο, άντε.
0: Έτσι, μπράβο. Σιρωτίνο Μύκονο πάει, έτσι, μπράβο. Έτσι, ναι, ναι. Έτσι, ραντεβού στις Κυκλάδες με Γιώργο Λιάρο, παρακαλώ. Τεράστιο.
2: Στο
0: νησί της Ακολασίας, στο νησί των Ανέμων, φίλε, έτσι μπράβο. Και καλύτερα, όπως το είπες, φίλε μου, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, το νησί της Ακολασίας. Έτσι, εσένα με παντρεύτηκα, τη μάνα σου ερωτεύτηκα, είναι εκεί. Το καλύτερο.
2: Πού είναι το έργο τέχνης?
0: Το έργο τέχνης, φίλε μου, το έχουμε χαμένο. Πρέπει να είναι σήμερα προς τα πέρα. Γεια σου, το πεπώνει παγώνει, το παγώνει δεν πεπώνει. Έμπαινε μεγάλη Τζίμι Δαλακώνη. Χαιρετίσματα πολλά. Ηλία μου, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα.
2: Όλοι να είμαστε.
0: Έτσι, έτσι, και τη Δευτέρα όλοι μαζί, έτσι, μπράβο, αγαπητέ μου Ηλία. Ζήτω το έθνος.
2: Τιμή και δόξα στο Λιβάδι, τίποτα άλλο.
0: Τιμή και δόξα στο ηρωικό Λιβάδι και στο μεγάλο Στέφανο Λαμπόπα Κιλοτάρχη. Τον βομβαρδιστή. Η ΕΚ Καρανίκας.
2: Μία σχολή μόνο στο.
0: Μία σχολή, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα.
2: Εκπαιδευτικό ίδρυμα.
0: Εκπαιδευτικό ίδρυμα, αγαπητέ μου φίλε Ηλία Ζαβλιάκη, έτσι μπράβο. Η ΕΚ Καρανίκα.
2: Καλημέρα, να είμαστε καλά.
0: Καλημέρα, Ηλία μου. Καλημέρα, Γίγαντα. Στέλιο!
3: Φίλια, καλημέρα.
0: Καλό στο Στέλιο Δαρδακούλη, το Γίγαντα του Νέου Περιβολίου. Στελάρα μου, Λεβέντη Γίγαντα. Τι κάνουμε, πώς καλοσημερώσαμε σήμερα στο ηρωικό Νέο Περιβόλι.
3: Καλά, φίλε, μια χαρά. Συνεφιασμένος είμαστε σήμερα εδώ.
0: Μπορεί να μας πάρει και λίγη βρουχούλα σήμερα. Χαιρετίσματα πολλά τον τεράστιο Μιχάλη Ντάσκιο που με την ομάδα του σήμερα γαζώνει στο Μακρυχώρι.
3: Άντε να είναι καλά, να είναι καλά εκεί. Και ο Μιχάλη και όλη η ομάδα του εκεί.
0: Ο Απόστολος Καμέας της καρδιάς μας, ο καταδρομέας με τα 500 ευρώ μας χαιρετάει, φίλε μου, και μας ατενίζει και μας λέει για ένα καλύτερο μέλλον.
3: Αυτό είναι το μέλλον. Όταν υπάρχει 500 ευρώ.
0: Πού το, να το, πού το, φέρ το, να το, πάρ το, να το, φάρ το.
3: Έτσι, έτσι, καλημέρα και στον κύριο Στέφανο που έχει εκεί στη γραμμή.
0: Τον μοναδικό κύριο Στέφανο, το καμάρι της Καλαμπάκας, των Μετεώρων, το πυροβόλο των Τρικάλων, αγαπητέ μου Στέλιο, τα δρακούλη γίγαντα.
3: Έτσι, έτσι, το φίλο μας το Βασιλάκη, τον Κυρίτσι εκεί και όλο το επιτελείο του.
0: Με τις ψωμάρες, παρακαλώ, Αρτοπίο, τον Ιάδη Παπαναστασίου, 3-3.
3: Τα παιδιά εκεί στην οδός Βόλου του Βασιλάκη, το Μίτσο, τον Αϊδόνη.
0: Και το κορίτσι του Μάη, την ωραιοτάτη Αλεξάνδρα, όλο, έτσι μπράβο.
3: Όλο το επιτελείο τους εκεί και αυτοί, το τζεμπέτο του φίλου εκεί και τα παιδιά εκεί στα Λατομίτσο.
0: Και τον τεράστιο Νικήτα, Νικήτα, ξαναπιάστον και κοίτα φίλε μου, Στέλιο Δαρδακούλη.
3: Έτσι, έτσι, και το στιχουργό μας το μεγάλο του Γιώργη, εκεί τον ήρωα.
0: Έτσι ακριβώς, σκοτίνιασε ο ουρανός, δεν βγήκανε τα αστέρια, δεν ξαναδίνουμε γαμπρό σε τα συμπεθέρια. Τα λόγια σου ήταν πολύ βαριά, δεν σηκώνει το κατάρι πια. Αλλούρε, έτσι.
3: Έτσι, έτσι, ό,τι γράφει μένει στην ιστορία.
0: Ιστορικά, φίλε μου, έτσι, μπράβο, ιστορικά, φίλε μου, Στέλιο. Δαρδακούλη, χαιρετίσματα σε όλο το ερεκό, Δαρδακουλέκο, Στέλιο.
3: Έγινε, φίλε, έγινε. Καλημέρα, καλή συνέχεια, χαιρετισμούς και στα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου να είναι καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Στελάρα μου, Γίγαντα. Παρακαλώ. Ναι.
8: Έλα!
0: Έλα! Μαμά! Έλα ρε!
8: Έπεσε η γραμμή.
0: Έπεσε η γραμμή, φίλε μου, στη Γουργέ!
8: Έλα!
0: Κύριε Στέφανε!
8: Ναι, Νικό!
0: Τραγούδισε μας, κύριε Στέφανε, σήμερα Παρασκευή 8 του μήνα, λέει η Αμαλία, η φίλη μου!
8: Θα το αφιερώσουμε εξαιρετικά στην κυρία Παρασκευή, φέρει και το όνομά της!
0: Παρασκευή είναι το τραγούδι σήμερα, παρακαλώ, κυρία Παρασκευούλα!
8: Ναι!
0: Ναι!
8: Πάμε!
0: Πάμε!

0: έχω δυο λόγια να σου πω. Νίκο!
1: Μπράβο κύριε Στέφανε, μπράβο, μπράβο, μπράβο και πάλι μπράβο κύριε Στέφανε, μπράβο!
0: Αφιερωμένο και στην Τούλα, τη μεγάλη μαγείρισά μας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο από τον κύριο Στέφανε, λεμπέντη μου.
0: Ευχαριστώ πολύ, τη Δευτέρα πρώτα Θεός πάλι μαζί.
1: Αμήν κύριε Στέφανε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου κύριε Στέφανε. Για λίγο να ακούσουμε μια μπριζόλα special παρακαλώ. Έλα Παυλίδη Μάρτιν.

0: Αμάν.
1: Στην Γουργία τι γίνεται, πώς είσαι?
0: Νικό.
1: 66-15-31 κερατούλα.
0: Νικό.
1: Ε.
0: Αύριο πουρδίου θα πάρουν το παιχνίδι, αλλιώς.
1: Στην Γουργία για πες το έτσι, μπραβό.
0: Αλλιώς πάμε για γκρούβις.
1: Λοιπόν, αύριο παίρνουμε το παιχνίδι και μπαίνουμε πάλι μέσα, αγαπητέ μου, στην Γουργία, έτσι, μπραβό.
0: Μόνο έτσι.
1: Μόνο έτσι, παρακαλώ. Έτσι, μπραβό, στην Γουργία. Έτσι. Εσύ με το αερά το μάτι σου, πώς το βλέπεις στην Γουργία?
0: Να είμαστε μια ομάδα που έπεσε χθες.
1: Στην Γουργία το Σπύρο, το Σπύρο λέει ο Αποστόλης. Το Σπύρο, το Σπύρο.
0: Κοπέλα μου λένε Σπύρο και το
1: βουλεύει
0: Σπύρο.
1: Α, μπράβο, έτσι, μπράβο. Κοπέλα μου με λένε Χρήστο και ότι έχει τη ζωή σου μέχρι τώρα σβήστο. Κοπέλα μου με λένε Πράπα και που να είναι θα σου βάλω τάπα. Κοπέλα μου με λένε Δαλακώνη και το πεπώνει παγώνει και το θρομπώνει Δαλακώνη.
0: Έτσι.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Κυρανίτσα.
2: Γεια
1: σου, Κυρανίτσα. Έλα στη Γουργία, Κυρανίτσα.
2: Όμω, αμά.
1: Παρακαλώ.
2: Και τώρα μου άρεσε πίσω 31.
1: Ναι.
2: Και
1: καλά, αμάν Κυρανίτσα μου, τι κάνει, καλημέρα.
2: Καλά
1: μετά και
2: μου, καλά.
1: Πώς είσαι?
2: Γιατί δεν μπορούσες να πιάσω.
1: Καταλαμβανώ, κυρία Νίτσα μου, ναι.
2: Μπα,
1: τι κάνεις, κυρία Νίτσα?
2: Δόξα τω, θα καλώ μου.
1: Σήμερα με λέει ο Καμέας θα έχει 500 ευρώ από εκεί.
2: Αχ, σήμερα δεν έχω να πάω.
1: Σήμερα τον πούλο, κύριε Καμέα.
2: Κύριε, ευχαριστώ. Από Δευτέρα
1: καμία. Από Δευτέρα, έτσι, μπράβο. Τον πούλο. Δεν πειράζει, θα το κρατήσει και να το
2: σου. Που πήγε, ξέρει που πήγε.
1: Ναι.
2: Με είπε η Μέρη, η γυναίκα του. Η Μέρη,
1: ε!
2: Η Μέρη, ξέρει εδώ.
1: Ναι. Τι κάνει η Μέρη, κυρία Νίτσα?
2: Καλά, είναι μια χαρούλα.
1: Τάμα, αν
2: είναι.
1: Έποτε δεν κατάλαβα, κυρία Νίτσα, τι μας πέρασε. Έτσι. Είναι καλά η Μέρη?
2: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Θα πούμε. Η Δευτέρα και πρώτα φορά θα περάσω για να πάει καλά εβδομάδα.
1: Ναι, κυρία Νίτσα μου, ναι. Έτσι.
2: Αύριο θα πάω στο αστικό, κάτω.
1: Α, έτσι. Αύριο είναι. Και σήμερα το απόγευμα έχουν εκεί πέρα. Είναι ο προστάτης των αστικών λεωφορείων. Έτσι, μπράβο, κυρία Νίτσα.
2: Αύριο πρώτο Θεό.
1: Την ευλογία του Παπαβασίλη έχουμε. Την ευλογία του Παπαχρήστο, τον Άγιο Νικόλα. Του Βαρθολομαίου, του τεράστιου. Έτσι, μπράβο. Κυρία Νίτσα μου, έχεις πολλά χαιρετίσματα. Καλημέρα από τον κυλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο. Τον τεράστιο κυλοτάρχη. Το βομβαρδιστικό του έρωτα, κυρία Νίτσα μου. Τον Πασαλομπίχτη, ναι.
2: Παμάρι, για να μην κρατάω γραμμή.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Νίτσα.
2: Καλά είπε ο Δημητράκης. Αμάν, να τελειώνει γρήγορα.
1: Αμάν, αν τηρείς αμάν, αγαπητή μου, κυρία Νίτσα. Καλό Σαββατοκύριακο. Παρακαλώ.
3: Είμαι Νίκο.
1: Κυρατούλα!
3: 31, μόλις είπες 31, το πήγησα ένα και...
1: Καλώς την κυρατούλα μου, τη χρυσή στο 32, το 31, αγάπη Βασίλη, έτσι, τι κάνεις κυρατούλα μου, πώς είσαι?
3: Είμαι καλά, Νίκο, καλά.
1: Χαίρομαι πολύ, κυρατούλα.
3: Είμαι κουρασμένη τώρα, δόμουν και δουλειές, έφτιασα και πίτα και...
1: Τι πίτα έκανες, κυρατούλα?
3: Πώς τη λες, τεροπίτα του χορτάρα.
1: Τεροπίτα χορτάρα, όπ, ζαμπόνα κασέλα, τεροπίτα χορτάρα που βγάζω με πλάσο.
3: Νίκο, πέρσι Σιγέου, τώρα δεν πλάθω πολλές φορές τα φύλλα, δεν ανοίγουν.
1: Ναι, τι φίλου πήλες, Γιαννιώτικου ή...
3: Του Βυρητού.
1: Α, το αυτό που μου είπες, του Βυρητού, του φίλου Βυρητού. Ναι. Αυτό κάνει καλό κόθωρο, κυρία Ατούλα.
3: Ναι, πολύ ωραίο.
1: Ωραίο κόθωρο,
3: ε. Όταν κάνω όλα, να ξεγελάσω, ανοίγω και δύο φύλλα. Δύο φύλλα και βάζω ένα από κάτω, στραβάζω τα έτοιμα και από πάνω ακόμα ένα φύλλο πλασμένο. Και γελάσω, Νίκο, ότι είναι όλο πλασμένο.
1: Και καλά κάνεις, κάνε κυρατούλα μου, και καλά κάνεις, κυρατούλα μου.
3: Τα στραφτώ, τ' άκουσες, σαν στραφτώ. Αχ, τι να κάνουμε, ρε Νίκο, όταν ήμασταν ανοίγαμε.
1: Τι κάνει, είχες καμιά επικοινωνία με τη φιλενάδα που βρεθήκατε, την κυρία Παρασκευούλα, τη χρυσή μου?
3: Όχι, δεν είχαμε αυτού τώρα. Άκουσα χτε λίγο πήρε και στην ζωτέλο.
1: Ναι, γιατί χτε ήμασταν, κυρία Παρασκευούλα, πάρα στο 31 να μιλήσει με την Τούλα.
3: Όταν θα έρθει εδώ, θα τη δω, θα ανταμώσουμε.
1: Βρεθήκατε μετά από 4 χρόνια, κυρία Τούλα.
3: Ο
1: κύριος Στέφανος του Παρασκευούλα, ναι.
3: Καλά,
1: ναι.
3: Κύριο Στέφανο, θα πάρει αυτήν την σήμερα, θα πάρει τηλέφωνο.
1: Του Φανούλη τον πήρε, του Μάτια Σπινά, τον έχουμε χαμένο τώρα, δεν δουλεύει κιόλας.
3: Δεν δουλεύει και στο σπίτι με τις δουλειές του.
1: Άμα αν τον έβαλε η κυρά εκεί πέρα τιμωρία, κάτι πρέπει. Κάτι κακό πρέπει να έκανε και τον έχει τιμωρία τώρα στο σπίτι κάθε μέρα.
3: Και καλό ταξίδι στο Λιάρο, να είναι καλά το παιδί να πάει.
1: Σύρο, Τίνο, Μύκονο πάει ο Γιώργος Λιάρος. Θα περάσει βόλτα και από την Παναγία της Τίνου. Ναι.
3: Βέβαια, να είναι καλά το παιδί.
1: Και θα καταλήξει τη Μύκονο, δηλαδή σκέψω από το μοναστήρι θα πάει στην Ακολασία.
3: Κάποτε μπροστά από χρόνια που πήγαμε και εμεί στην Τίνο, πήγαμε μια μέρα στη Μύκονο. Όποιο πηγαίνει στην Τίνο, πηγαίνει
1: και στη Μύκονο ύστερα. Από το Σταυρό πα στην Ακολασία μετά, στη Μύκονο. Είχε δει και τον Πιλεκάνο. Γιατί στην Τίνο έχει Πιλεκάνο, κυρία Τούλα.
3: Ναι.
1: Στη Μύκονο είναι ο Πέτρος και στην Τίνο είναι ο Μάρκος. Ναι. Μάρκο τον λέγανε.
3: Αυτά λοιπόν. Σήμερα λίγα μιλιτζάνια θα φτιάσουν.
1: Μιλιτζανούλε?
3: Τι να κάνουμε. Παρασκευή σήμερα δεν τρώμε. Mm-hmm.
1: Πώς τις φτιάχνεις τις μιλιτζάνες, κυρία Τούλα?
3: Τις κόβω κομμάτια, τις περνώ λίγο το τηγάνι, ντοματούλα φρέσκη, κρεμμυδάκι, μαγειρό.
1: Ναι.
3: Βάζω και μια πατατούλα μέσα.
1: Και μια πατατούλα ηλία μου.
3: Τις βράζω και μένουν τουλαδάκι.
1: Ωραίες. Καλοφάγω τις, κυρία Τούλα μου, χρυσή.
3: Κάθε μέρα κρέμμα. Μια κουτσόλα και δεν Παρασκευή σήμερα, ιδίως Παρασκευή.
1: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς.
3: Δεν τρώω. Να είναι καλά όλοι. Καλημέρα σε όλους, στην κυρία Μαρία και στο υπουργό που έχει δίπλα σου και στο Στέφανο. Σε όλοι.
1: Να είμαστε καλά, κυρία Τούλα μου, χρυσή.
3: Και πάνω απ' όλα εσύ, Νίκο, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τούλα μου, Λεβέντισσα.
3: Τα λέμε.
1: Να είμαστε καλά. Καλώς από τον κύριο μου, κυρία Τούλα μου, χρυσή, Λεβέντισσα. Παρακαλώ. Έπεισε. Ξανασκός. Γεια σου μεγάλε γίγαντα. Ατελείωτε φάρμα πατσούρας. Παρακαλώ. Διάδρομος 25 Τερψιθέα. Με το μεγάλο πανηγύρι 5 Ιουνίου. Ζήσεις στο Λακίδι στο Κλαρίνο. Σάκη Τζιλάκα Λέλο Κώστα Αντωνίου και λοιπές δυνάμεις.
4: Καλημέρα Νίκο, πώς είσαι φίλε μου?
1: Μια χαρά.
4: Έτσι είναι όπως τα λες, θα τους λιώσουμε.
1: Θα τους πατήσουμε.
4: Θα τους πατήσουμε τους τριπολιτιώτες.
1: Έτσι.
4: Καλό που σου κούνα έχεις.
1: Γεια σου ρε μεγάλε Δημήτρη Πατσούρα γίγαντα, ατελείωτε και παιχταρά μου. Καλημέρα Θανάση Νασιάρα μου. Καγκελάρε τι κάνεις χρυσό μου, πώς είσαι? Ποιο θες το μελαχρινάκι? Αμέσως το βάλω φιλαράκι, περίμενε. Το μελαχρινάκι, να το.
5: Ρε μελαχρινάκι, με πότισες
1: Κιλοτάρχη ο Αντρέας Λιάκας, η Κυριτάη.

γαλάζω δικό σου. Πατρεμένη κι οι δυο, γύρνασε παρακαλώ.

0: καλό.
1: Άξιος.
0: Βρε με λαχρινάκι.
1: Με πότισες σε σφαρμάκι.
0: Αλλού ρε.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Νικόλα.
1: Καλημέρα.
2: Μεριάσιμο χώρε.
1: Τζιμί. Τι γίνεσαι ρε. Τι κάνεις ρε Τζιμί από το μεριάσιμο χώρε. Πού είσαι ρε.
2: Καλά καλά καθοδόν.
1: Για πού είσαι τώρα Τζιμί.
2: Όχι όχι ασημοχώρη πάω τώρα.
1: Α είσαι από Καρδιστάν πας ασημοχώρη φίλε μου.
2: Ναι. Και μας χειμώνιασε πάλι ρε.
1: Σήμερα θα είναι λίγο έτσι περίεργος ο καιρός φίλε μου Τζιμί από το μεριάσιμο.
2: Είναι λίγο ανώμαλος έτσι.
1: Είναι λίγο έτσι σήμερα, θα είναι λίγο έτσι ανώμαλος όπως το είπες φίλε μου Τζίμι. Αλλά το Σαββατοκύριακο θα πάμε για κανένα τριαντάρι Τζίμι.
2: Κατάλαβα.
1: Συνυφιά έχει τώρα στο Καρδιστάν.
2: Είχε ναι χαζοψυχάλιζε. Τώρα βέβαια είμαι εδώ πάνω στα χωριά.
1: Τώρα από ποια χωριά περνάς τώρα. Χαλαμπρές, Χουτένα, Χαλαμπρές, Ζαΐμ, Μπραΐμ, Θαψίμ.
2: Ωε, τώρα έσασε στην Ανάβρα.
1: Γεια σου Κωστάκη Τσανούς. Ανάβρα, κατάβρα. Άμπρα, κατάβρα, κατέβρα, ανάβρα.
2: Πηγαίνω Κωστάκη Ευσταθείου, Αμαρλάρ.
1: Αμαρλάρ, Κώτσο Ευσταθείου, Κάργα, Χλαδιά, φίλε μου.
2: Καλημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα, Σουλάκη, από το γραμματικό Σουλάκη. Γεια σου, Λάκη, Ανιφαντή μου. Γεια σου, Λάκη, από τον Αμάρα του. Γεια σου, Θοδωράκου. Γεια σου, Λαζαράκου. Γεια σου, Τούρτα, Λανιάρη.
2: Ναι, στον πύργο Ελέγχου και στο Λάκη του Σεντερφόρ.
1: Να κάνω εδώ
2: καιρό.
1: Ο Λάκης ποιος είναι ο Σεντερφόρ,
2: ε? Ο Λάκης το γραμματικό, ήταν παλιά Σεντερφόρ.
1: Έπεσε Σεντερφόρ ο Λάκης το γραμματικό, ρε.
2: Κανονικά, ναι.
1: Αυτό είναι δύο μέτρα. Έπεσε Σεντερφόρ, φίλε.
2: Σέντερφορ, ναι, βάραει κεφαλές αβέρτα.
1: Είναι τόσο ψηλός που ήταν, θα έχει καλό κεφάλι, φίλε.
2: Ναι.
1: Πολύ δυνατό κεφάλι, φίλε μου.
2: Καλός ήταν.
1: Την ευλογία του Παπα-Νικόλα έχεις τώρα, λέει, δεν με γνωρίζει, να πούμε με το αυτοκίνητο απάλλαξε και εκείνη μια χαρά, λέει.
2: Παρατήρητος. Καλημέρα στο πάτερ.
1: Ο Τόλης τι κάνει, ρε, την ευλογία του. Ο Τόλης τι κάνει, ρε.
2: Καλά, Νικόλα, εκεί πέρα στο χωριό είναι
1: και αυτό. Στο ασημοχώρη, ναι.
2: Ασημοχώρη, ναι.
1: Ρε, το καψούλι εκεί πέρα από το Καλαμπαλίξη, τι γίνεται αυτό,
2: σε. Δεν ξέρω, τον έχω φτάσει, τώρα.
1: Μιλάμε για πολύ μεγάλο τσφέκ, φίλε.
2: Ναι, κάνει καμία ανάρτηση εκεί πέρα στο.
1: Μιλάμε, φίλε, κάπα τρουβάκι τσφέκ, ζάτσε μαρίτσα του κυφτέτα λακώνει. Ναι.
2: Και κανένα Facebook εκεί ανεβάζει καλό εκεί.
1: Και μετά ξαφανίζεται.
2: Καφανίζεται έτσι
1: ακριβώς. Άρα μεγάλε Τόλη γίγαντα. Καλημέρα. Μεγάλε ατελείωτε φίλε μου Τζίμι από το ρεκόσιμο χώρι. Παιχταρά μου.
2: Καλημέρα και στο μεγάλο Πουδάρα εκεί πέρα. Τον βρήκα προχτές.
1: Τι κάνει ο Βασίλης ο Πουδάρας, ε.
2: Δύναμη.
1: Χαιρετήματα πολλά στο καπετάν Βασίλη Πουδάρα, ρε.
2: Θα τον δώσω και στον πύργο ελέγχου τώρα, πότε πρέπει να κανονίσουμε και το τραπέζι για να μας τη λέει ο τέτοιος τώρα, μας έκανε.
1: Μας την πέφτει ο Θοδωράκος τώρα και μας εξηγεί την αμπραπαλμυρό φιστίκη.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Τζιμάρα μου χάρηκα πολύ, να είσαι καλά φίλε.
2: Λοιπόν, έγινε καλημέρα σε όλο τον κόσμο, να είμαστε καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο Τζίμι, γίγαντα. Γεια σου ρε Τζίμι, γίγαντα, ατελείωτε. Πρόεδρε.
3: Καλημέρα.
1: Έλα ρε πρόεδρα μου, έλα ρε μεγάλη γίγαντα, έλα πρόεδρα μου. Καλημέρα, τι γίνεσαι πρόεδρε.
3: Όλα καλά φίλε.
1: Εντάξει πρόεδρε, βάζουμε πάλι το νερό στα βλάκι.
3: Ναι εντάξει.
1: Δεν πάνε να κουμπουργιαστούν πρόεδρε, κάνε μια πουλήμανση εκεί μέσα να πούμε και τελείωσε.
3: Μαζεύουμε
1: και ένα κάτω σούρα. Κάνε μια πουλήμανση κιόλα πρόεδρε και άσε να πάνε να κουμπουργιαστούν εκεί πέρα.
3: Κοίταξε, είναι δεδομένο ότι εγώ θα βρω άκρη.
1: Ωραία, εσύ πρόεδρε, ξέρω ότι θα την βρει στην άκρη, έτσι μπράβο. Άμα δεν γίνει τη τίποτα πάλι του Τσίμιου να τον βάλεις εκεί σκουπιά να κάνει του σκύλου.
3: Τον βρήκα χθες απόγευμα.
1: Τον βρήκε στο Τσίμιο χθες απόγευμα να τον πεις να τον βάλεις εκεί σκουπιά και να καυγεί. Να κάνει.
3: Σε έστειλε καλιά φωτογραφία ο Παναγιώτης Μερετήτη.
1: Πότε σήμερα.
3: Ναι.
1: Όχι, δεν με έστειλε τίποτα. Δεν ξέρω για να δω τώρα. Δεν κοίταξα κιόλα τώρα. Δεν νομίζω.
3: Θα σε στείλει φωτογραφία. Τσάκαλος κι εγώ.
1: Μεσάκι τσάκαλο, φίλε!
3: Ναι, είχαμε χθες το βράδυ τσεπούσει.
1: Με το τεράστιο σάκι τσάκαλο, λάζω σε λίγο. Έγινε Παναγιώτης Μερετήτης, καρκά, φίλε! Κυνηγός και φύση.
3: Ναι.
1: Πώς τον είδες το μεγάλο Σάκη Τσάκαλο που γύρισε τώρα από τη Σκιάθο?
3: Μια χαρά είναι.
1: Ωραία, έχει ανάγκη. Άμπραβο, κυρία Μαρίκα, άμπραβο. Είχε τη χειρό του κουδί, θα ζήσει καλά το παιδί.
3: Όταν οι άλλοι τρώνε, ο Τσάκαλος πίνει καφέ.
1: Αυτός ρε φίλε είναι η ειδική περίπτωση, αγαπητέ μου πρόεδρε Γιώργο Κοσμίδη. 11 η ώρα το βράδυ πίνει εσπρέσο να πούμε. Και από δίπλα οι άλλοι τρώνε τα κουψίδια.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Α, μπράβο, έτσι. Πώς την είπαμε εκείνη τη μεγάλη την μπριζόλα που έχει ο Παναγιώτης εκείνη την τεράστια.
3: Σταυλίσσα.
1: Τη Σταυλίσσα, φίλε, ναι, ναι. Τη Σταυλίσσα εκείνη τη μεγάλη την ωραία. Πω, πω, πω.
3: Ναι, Σταυλίσσα,
1: ναι. Κάργα. Για πού είμαστε, Γιώργο, σήμερα?
3: Σήμερα λίγο θα περάσουμε Δημητράκη Μέγα Νίκαια και από εκεί θα φύγουμε για το φίλο μας τον Λάζαρο και Δημητρίου στα Φάρσανα.
1: Τι κάνει το χρυσό μου Λαζαράκουση και είναι καλά, συνταξιούχος τώρα?
3: Μια χαρά, ναι, συνταξιούχος, αλλά εντάξει, βάζει πλάτη, βοηθάει του γιο.
1: Βάζει πλάτη και βοηθάει του γιο, έτσι μπράβο. Είχα πετύχει τον Πολύβιο προχθές έξω με το καρότσι.
3: Ναι, κάνει μόνο τα κούτσια.
1: Καλημέρα Μπιλ Μπούμπου, τεράστιε! Ατελείωτε Μπιλ Μπούμπου, τον Μπιλ Μπούμπου ρε!
3: Καλημέρα Μπιλ Μπούμπου, καλημέρα στο Ξαδερφάκι και στον Ανιψό.
1: Θα βάλει ειδικό σειρματόπλεγμα, λέει γύρω γύρω Μπιλ Μπούμπου, λέει, να μην ξαναπατήσει κανένας.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι. Πρόεδρε, θα σε πάρω μετά για τα κουφέτα.
3: Θέλει ουρλουγιακή βούβα, να σκάσει ξαφνικά.
1: Μπαμ μπουμ, κάργα πρόεδρε, μπουμ μπουμ. Τελάσιο μπούμ, έτσι μπράβο. Άμα είσαι για μπούμ, λέω Σταύρακας μέσα.
3: Εντάξει. Καλημέρα στο φίλο μας στο Βούλιο. Ο Βούλιος ήταν στη δικαία που σου λέει στη Νέα Λεύκη.
1: Πήγε για χλάπα χλούπα πάλι στον Αντώνη την Άντζελα εκεί, χλαπάκουσε καλά το χρυσό μου.
3: Τώρα πάω να βρω Παπαμιμή.
1: Ήταν και ο κοντός πράκτορας εκεί πέρα από τη Σαγκάη στη Μάσα του Βούλιου, όχι?
3: Νομίζω όχι, γιατί δεν ρωτάω. Γιατί δεν
1: πιστεύω
3: να ήταν,
1: εντάξει. Μάλλον τις λεπτομέρειες
3: τώρα.
1: Μόλις δεις το κοντό, πες το τι έγινε με τη στέγη.
3: Α, οκ. Okay.
1: Θα καταλάβω αυτό, σε. Πες το τι έγινε με τη στέγη, κοντέ.
3: Είναι για άπορα, παιδιά.
1: Το πιασες το υποδομένο πρόεδρε. Το πιασες, πρόεδρε. Για άπορες κορασίδες.
3: Εντάξει. Θα το ρωτήσω.
1: Άρε πρόεδρε, να είσαι καλά Γιώργο μου.
3: Καλημέρα, καλή συνέχεια, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους.
1: Γεια σου Γιώργαρα μου, γεια σου Γιώργαρα μου γίγαντα. Γεια σου Γιώργα ρε, ατελείωτε. Γεια σου ρε Γιώργο άρχοντα. Λάζο.
4: Καλημέρα.
1: Λάζο άρχοντα, καλημέρα Σικιά, καλημέρα καπετάν Λάζο μου. Καλημέρα Λάζο.
4: Ο Σταύρος διαμαρτύρεται. Ο Σταύρος διαμαρτύρεται.
1: Ο Σταύρος.
4: Ναι.
1: Ποιος Σταύρος,
4: Ένα Σταύρο δεν έχουμε.
1: Το Σταύρα καλές.
4: Ναι.
1: Γιατί διαμαρτύρεται το χρυσό μου, τι?
4: Γιατί ο Σταύρος είναι το μεγαλύτερο μαντρόσκυλο και εσύ είπε στον πρόεδρο να πάρει το Κουτουλίδη.
1: Ο Σταύρακας είναι. Ο Κουτουλίδης είναι από τα πονηρά τα σκλιά, εκείνα τα πικινουά, εκείνα τα ακούστηκα και αγριεύει μετά.
4: Πιο καλά θα βγει ο Σταύρος.
1: Πιο καλά είναι ο Σταύρακας, φίλε, έτσι μπράβο. Ένας και μοναδικός, φίλε. Τσοπανόσκυλος, κάργα, φίλε μου, έτσι. Τι κάνετε, πως είστε Λάζο μου, τα είπα και με τον Πιπινίκου χθες και συγκινήθηκα τα μάλα, φίλε μου.
4: Τον άκουσα.
1: Είμαστε όλοι καλά, Λάζο.
4: Όλοι καλά, έτσι χαζοψυχαλίζει λίγο από καμιά ψυχάλα, φίλε.
1: Σήμερα θα είναι λίγο μέρα της ανομαλίας, φίλε, αλλά εντάξει, και θερμοκρασιακά είμαστε μια χαρά πάντως. Εντάξει, πάει από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που είχαμε τα χιόνια και τα τουρμπουλούκια, να πούμε, μια χαρά είμαστε σήμερα και το Σαββατοκύριακο αυτό, φιλαράκι. Πάμε για το καλοκαίρι.
4: Για
1: μπράβο, τι κάνει ο μαμάτας ο Λεβέντης μου?
4: Όλοι καλά ρε φίλε.
1: Σπύρος Τρελάκιας εκεί πέρα, Ρούμπους, Ξυπούμπουντους, Βετεράνους και λοιπές δυνάμεις.
4: Όλη ομάδα καλά, έχεις χαιρετίσματα από το Βετεράνο.
1: Και ανταποδίδω special, πες το μεγάλο γίγαντα Βετεράνο φίλε μου. Λαζό.
4: Έλα.
1: Καταλάβατε τίποτα χθες το μεσημέρι σεισμό εκεί πέρα, γιατί βομβάρδιζε ο Λαβόμπας στο Λιβάδι?
4: Εγώ είμαι εκεί προς Παλέκα Στρουμυριά και γρατσουνούσαν τα τζάμια και λέω κάτι γίνεται προς τα πάνω εδώ.
1: Αμάν, γρατσούνα γη σαν γάτος φίλε. Να μου το μάει γάιδαρο, σαν το γάιδαρο, τον Αύγουστο Κρυάλιο του χρόνου κόκορας και γάτος στο Βλεβάρι. Άκησε μισό.
4: Είναι, μα ίσως τώρα είναι.
1: Ναι, τώρα είναι απάν στο Δεμπέζο φίλε. Χαιρετήματα έχεις από τον Άκη, το γειτονάκι μου.
4: Καλημέρα και στον Άκη. Στον Κίμωνα.
1: Τσελασσόνας επιστήμονα, τον τεράστιο.
4: Στον κύριο Στέφανο, Φιλενάδα.
1: Φιλενάδα, και... κάργα!
4: Βάλει μια μπαλαντέζα για το Θανάη στο Θησσαλό, φίλε, και να κλείσουμε για Σαββατοκύριακο.
1: Ο Θανάη στο Θησσαλό τι κάνει, ρε, πώς είναι, ρε?
4: Ο Θανάη στο Θησσαλό είναι εκμαίος.
1: Να το δώσουμε χαιρετήματα πολλά και πάρει μια μπαλαντέζα! Πάρ' την παλατέζα, Θεσσαλέ.
5: Κορίτσια κομπανάτε την μυγάλο έξω την παλατέζα.
6: Την παλατέζα, την παλατέζα.
1: Την παλατέζα.
5: Κορίτσια κομπανάτε την μυγάλο έξω την παλατέζα.
6: Την παλατέζα, την παλατέζα.
1: Θανάση, Θεσσαλέ, πάρ' την παλατέζα.
5: Κορίτσια κομπανάτε την μυγάλο έξω την παλατέζα.
1: Την παλαντέζα, την παλαντέζα, θα πάσει Θεσσαλέ!
5: Φύγετε, ευλογημένε στα
1: φύγετε, έρχεται ο Θεσσαλό κουρίτσια! Αυτό ήταν, φίλε μου, Λάζο, γίγαντα!
4: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο, φιλέ!
1: Γεια σου, Λάζο, φιλαράκι μου, γεια σου, Λάζο, άρχοντα, γεια σου, Λάζο μου, γεια σου! Άκη!
4: Νικολάκη, γειτονάκη, καλημέρα από μένα. Καλημέρα σε όλη την ομάδα, την ευχάριστη. Του Αγίου Κωνσταντίνου έχουμε πανηγύρι.
1: Του Αγίου Κωνσταντίνου, όσον ούπο, φίλε μου, έτσι, μπράβο. 8 και 7 σε δύο εβδομάδες, φίλε, την μεθεπόμενη Πέμπτη.
4: Ναι, και αν δεν κάνω λάθος, θυμάμαι πάντα είχε και το παλιό καστρο Αγίου Κωνσταντίνου. Να ταιριάζει μαζί.
1: Ποιος,
4: θα μας πει, πει από Δευτέρα ο καπετάν Λάζος.
1: Τι κάνει, τι κάνει ο τεράστιος Γιάννης Γετέρου.
4: Εδώ τον έχω τον αγαπητό σου φίλο. Από μένα καλό Σαββατοκύριακο, καλά να είστε, καλά να περνάτε. Τσάω μάγκα μου.
1: Γεια σου μάγκα.
7: Γεια σου Νικολάκη.
1: Γεια σου. Γεια σου.
7: Ο Ζετέμι είμαι.
1: Γεια σου. Σε κατάλαβα, φίλε μου Γιάννη Ζετέμ γίγαντα. Πώς είσαι, φίλε μου Γιαννάκη Ζετέμ άρχοντα.
7: Τον έχουμε κουρδωμένο.
1: Μπράβο, μπράβο. Έτσι σε θέλω πάντα, έτσι. Σε βγάτο και βαρεμένο και κουρδωμένο σε θέλω πάντα, Γιαννάκη Ζετέμ.
7: Θα δώσεις χαιρετίσματα και στο Κουσμίδη και στο Σταύρακα να μου.
1: Από το φίλο μας το Γιαννάκη του Ζετέμ, την τεράστια μορφή, τον ατελείωτο.
4: Είναι συνάδελφο, Νικό, ένα συνάδελφο από το Βόλο, ο οποίος και η καταγωγή του είναι από τη Ματαράγκα.
1: Γεια σου Περιστέρα Μάγκα και γαμπρέ στη Ματαράγκα.
4: Ναι, έτσι αυτό, αυτό, γιατί λέει με κουτί και λέω έχουμε και ένα τραγούδι έτσι που βάλε.
1: Θα το βρω και θα το σινιάρω, φίλε μου.
4: Έγινε Νικολάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
7: Να είσαι καλά, Νικολάκη.
1: Παιδιά, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, Ζετέμ.
7: Την αγάπη μας, την αγάπη μας.
1: Ανταποδίδουμε σπέση, αλλά αγαπημένοι μου φίλοι.
4: Γεια σου, Νικολάκη, να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Γεια σας, λεβέντες μου, γεια σας, γεια σας. Παρακαλώ. Έπεισε αυτό, παρακαλώ.
8: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τάσο!
8: Καλημέρα.
1: Πού σε ρε Τάσο, άρχοντα. Πού σε ρε Τάσο, μου λεβέντη, άρχοντα, κολοφωτιά μου, παιχταρά μου, πού είσαι, Τασάρα μου.
8: Τι έγινε.
1: Είμαστε καλά, φίλε μου Τάσο Κολοφωτιά. Εσύ πώς είσαι, ε!
8: Καλά, Νικολάκη.
1: Είμαστε έτοιμοι για αύριο, φίλε μου!
8: Έτοιμοι, έτοιμοι.
1: Πανέτοιμοι, φίλε μου Τάσο Κολοφωτιά. Πανέτοιμοι να τους πάρουμε τα κλαπέτα, μεγάλε Τάσο Κολοφωτιά.
8: Θα δούμε, θα δούμε.
1: Ωραία, δεν υπάρχει, θα δούμε, φίλε. Τελείωσε αύριο. Μπαμ, μπουμ, κάργα, φίλε μου Τάσο.
8: Όλο έτσι λέμε, όλο έτσι.
1: Βρε, όλο έτσι λέμε να πούμε και αυτά. Αλλά ελπίζουμε αύριο είναι η τελευταία αυτή, φίλε μου Τάσο Κολοφωτιά, γίγαντα.
8: Η τελευταία θα είναι αν χάσει βαθμό ο Πανσεραϊκός.
1: Άι να δούμε. Το θέμα είναι να κερδίσουμε εμείς και θα δούμε, φίλε μου.
8: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Γιατί άμα τις κερδίσουμε αυτούς αύριο εκεί πέρα, τις κουπανάμε από κάτω μετά, κατάλαβες. Και βλέπουμε, και μετά βλέποντας και κάνοντας, φίλε μου, μεγάλε Τάσο Κολοφωτιά, άρχοντα, τι κάνει η Κολοφωτίνα μου, η Λεβέντισσα.
8: Καλά, κατεύθυνομαι, Νίκο.
1: Ωραία, φίλε. Τα σέβη μου στην κυρία Βαΐτσα, τη Χρυσοχέρα, φίλε μου Τάσο, άρχοντα.
8: Έχει τα χαιρετίσματά τη.
1: Να είστε όλοι καλά, τα τσάρα μου, γίγαντα.
8: Καλημέρα, Νικολάη, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα Τασάρα μου και τα λέμε. Τάσο Κολοφωτιά μου γίγαντα. Βρε Τάσο άρχοντα, παρακαλώ.
9: Μπορεί να έπεσε, άλλαξε να σηκώθηκε.
1: Τασούλη μου, Παυλάκο μου, Παυλάκο μου, καλημέρα καπαυλάρα μου, Παυλάρα μου, καλημέρα.
9: Καλημέρα Νικολάκη μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημερίζω τον τεράστιο γίγαντα, Παυλάρα μου, Παυλάρα μου, που είσαι η λαχτάρα μου.
9: Πώς είσαι αγόρι μου.
1: Είμαστε, Παυλάρα πώς θα πέρασες, φτιάσαι.
9: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία
1: φίλε.
9: Πάντα περνάω καλά εγώ να ξέρεις.
1: Γύρισε ο κύριος καθηγητής φορτωμένος δώρα, φίλε μου.
9: Και ο κύριος καθηγητής γύρισε και ο κύριος Παναγιώτης γύρισε. Γύρισε και όλοι γυρίσανε.
1: Γύρισε και ο μεγάλος playboy, φίλε, τεράστιος Παναγιώτης Άγιος.
9: Ναι, ναι, γύρισε και το αγόρι μας ο playboy ο φρός.
1: Την ευλογία του Πατριάρχη, αρχηγέ.
9: Να είναι καλά το αγόρι μου το... Ο Λεβέντης μου, ο τσουλιάς μου.
1: Ο μεγάλος γίγαντας πατριάρχης μας, ο Λεβέντης, έτσι μπράβο.
9: Μιλιάρδο, πότε θα πάμε να τον φάμε.
1: Φίλε, ετοιμαζόμαστε τώρα για μια μεγάλη παρτίδα, φίλε μου.
9: Εν τω μεταξύ πήγε στα Γιάννηνα, έφαγε το Λούμπα και τον είδες φάτσα που έχει.
1: Τον είδα, τον είδα, του Λουμπάρχης έγινε. Του Λουμπάρχης έγινε, φίλε μου, του Λουμπάρχης έγινε. Του Λουμπάρχης.
9: Καλημέρα στον πρόεδρο, καλημέρα στον πρόεδρο του Τολίδη.
1: Αχ, γαβ, γαβ, γαβ.
9: Καλημέρα Μερεντίτη, καλημέρα Τσάκαλα.
1: Παναγιώτης Μερεντίτης, είχαμε φοβερό και τρομερό δίδυμο χθες στο Κοινικό και Φύση, Σάκη Τσάκαλος με εσπρέσο και πρόεδρος με σπαλομπριζόλα.
9: Μπράβο, δεν κοίταξα.
1: Ναι, έγινε μεγάλη μάχη, φίλε μου, καλέ, καλέ μου φίλε. Παυλάρα μου, πού είσαι η λαχτάρα μου.
9: Καλημέρα μου και την... είχα τηλεφωνική επικοινωνία με το μεγάλο Σάκη Φώτη. Διά του Δημαρχείου.
1: Το μεγάλο αντιδήμαρχο Σάκη Φώτη, φίλε μου.
9: Ακόμα δεν παίρνει τηλέφωνο, λέει, κλείσει, λέει, δεν υπάρχει, ακόμα δεν παίρνει τηλέφωνο, πέρα μια μισή μέρα.
1: Φιλαράκι, τώρα έγινε διοικητικός, καταλαβαίνεις.
9: Ναι, αλλά πρέπει να δουλεύουν πολύ εκεί πέρα.
1: Εκεί, φίλε, εκεί την υδρώνουν τη φανέλα, φίλε.
9: Ναι, ρε φίλε, αυτός ο γουρίτης δεν ξέρω τι αλλαγές έχει κάνει, ρε φίλε.
1: Την υδρώνει τη φανέλα ο Σάκης ο Φώτης, φίλε. Κατάλαβες. Πίσω κουνέλα, ο Σάκης Φώτης υδρώνει τη φανέλα, έτσι.
9: Να είμαστε καλά.
1: Για πού είσαι, Παυλάρα, σήμερα?
9: Σήμερα, φίλε, αφραντερό, θα πάω γιατί θα φορτώσουμε για Γερμανία.
1: Ω, φορτώνουμε για Γερμανία, φίλε μου!
9: Και βρέχει, φίλε, και γίνεται μακυλό τώρα, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε τώρα εδώ.
1: Τώρα που είσαι, τώρα έχει βροχούλα που σαν και η Παυλάρα?
9: Όχι, τώρα είμαι Γιάννουλη.
1: Α, είσαι ωραία Γιάννουλη, φίλε μου, έτσι.
9: Και Γιάννουλη και τώρα ξεκίνησε να ψιλοβρέχει.
1: Μεγάλη προσοχή στο δρόμο, Παυλάρα μου, γίγαντα!
9: Έτσι, να είμαστε καλά, να είμαστε.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Παυλάρα μου! Γεια σου, Παυλάρα μου, γίγαντα! Γεια σου, Παυλάρα, άρχοντα! Παυλάρα μου! Μανάκος!
10: Νικόλαος, καλημέρα!
1: Γεια σου, μισό λεπτό, φίλε μου Μανάκο, να βάλω λίγο για τον Άκη και για τον Ματαραγκιώτη εκεί πέρα. Περίμενε λίγο. Για να τον βάλω λίγο να τα ακούσει, λίγο να το απολαύσει. Έλα, έμπαινε.

0: Έλα Μανάκο μου γίγαντα. Έλα Μανάκο.
1: Νικόλαος, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα στο καφενείο της Ντίνα, στην Τινάρα, από την ατελείωτη εκεί και σε όλο το εξαιρετικό επιτελείο, φίλε μου Κώστα Μανάκο.
1: Λοιπόν, έχουμε δυνατά άτομα, αλλά πρωτού πω κάτι, θα πω ένα εδώ πέρα που με έγραψε ένα παλικάρι εδώ πέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Η νιώτη της ζωής δεν θα τη βρεις αν από μέσα σου δεν αναβλύζει.
0: Επανέλαβε αυτό το μεγάλο, μεγάλε φιλοσοφάρα μου, για επανέλαβε το φίλο μου Κώστα Μανάκο. Πίσω Μανάκο, έχω τον Κώστα το Μανάκο.
1: Τη νιώτη της ζωής δεν θα τη βρεις αν από μέσα σου δεν αναβλύζει.
0: Ποιο το έγραψε αυτό, ρε?
1: Ο Γιώργος, ο Γιώργος.
0: Ο Μελισσοκόμος?
1: Όχι, ο Πόνος, ο
0: Γεωπόνος. Ο Γιώργος ο Γεωπόνος. Γεια σου ρε μεγάλε φιλόσοφε Γιώργο Γεωπόνε μου. Γίγαντα Γεωπονάρα μου εσύ. Μπράβο. Μεγάλη πένα φίλε, μεγάλη πένα.
1: Έχουμε,
0: ο Γεωπονάρα.
1: Ξεκινάμε φοβερός. Έχουμε Μπαρμπαμίτσο Ρούμπο Ξυκούμπουτο.
0: Άξιος.
1: Άξιος. Περικλής Καλαμπούκας.
0: Περικλής Καλαμπούκας. Θα κάνω μπούκα με τον Περικλή το Καλαμπούκα.
1: Παλιός κλαρινίστας.
0: Μεγάλε κλαρινίστα μου. Όλε!
1: Τζιμ!
0: Όλε!
1: Καφέ ο ατελείωτος τζιμ και ο δυναμικότερος του χωριού.
0: Όλε!
1: Στα ίδια, ναι. Γιώργος Τσούρης Κλαρίνο.
0: Όλε!
1: Πρωτό θα σου δώσω το Γιώργο Μελισσοκόμο. Έχουμε και ένα έκτακτο περιστατικό εδώ πέρα. Ο Μπαρμπαμίτσος έχασε την Βλουσαρέα και μας πήγε στη Μανιά που τσούκινα δίπλα.
0: Τι έπαθε ο Μπαρμπαμίτσος?
1: Έχασε την Βλουσαρέα, τον έπαιγε, είχε μια τύπα υπόχα, είχε 15 πλούλια. Και τον πήγε δίπλα στη Μανιά που τσούκινα τώρα και θα πάω μάρτυρας κατηγορία, όχι υπερασπίσεις του Μπαρμπαμίτσου.
0: Να πας μάρτυρας υπεράσπισης του Μπαρμπαμίτσου. Άμα θέλει κι άλλο να έρθω κι εγώ μάρτυρας. Θα έρθω κι εγώ μάρτυρας.
1: Μαλώνει την Μανιά Κουτσούκινα τώρα εδώ και θα πάω εγώ και να λύσω τη διαφορά.
0: Μαλώνει με την Μανιά την Κουτσούκινα, άμα θέλει μάρτυρας θα έρθω και εγώ με τον Γιάννη του Ζετέμ, ναι!
1: Έλα, Γιώργος Μελισσοκόμος.
0: Φέρ τον!
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Γιώργα ρε, γεια σου παιχταρά μου, γεια σου Γιώργο άρχοντα. Τι κάνεις ρε Γιώργο?
2: Είναι πολύ καλά.
0: Χαίρομαι πολύ, περιμένουμε Γιώργο, κρεμόμαστε τα χείλη σου, έμπαινε Γιώργο, έμπαινε.
2: Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι. Αγαπώ κι όλο τον κόσμο. Αγαπώ κι όλο τον κόσμο. Γιατί ζεις κι εσύ μας το παρά, το παρά. Παρατηρώ κλεισμένο το παρατηρώ κλεισμένο.

0: γύρω κι άνοιξε το ένα φύλλο την εικόνα σου να δω.
1: Τεράστιε! Μεγάλε γίγαντα Γιώργο Μελισσοκόμε μου! Μπράβο! Μπράβο!
2: Εγώ είμαι από τις μικρότερες γίγαντες, όχι από τις μεγάλες.
1: Είσαι μεγάλος αγαπητέ μου φίλε Γιώργο Μελισσοκόμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να είσαι καλά καιρός και δυνατός.
2: Εδώ κύριε Νίκο, ξέρεις έχουμε τώρα στο χωριό μας. Έπιασε ψηλή βροχή και το λέει το τραγούδι. Με έπιασε ψηλή βροχή στον δρόμο και ανοίχτη την πόρτα βρήκα. Σίδα στο παράθυρο σου και στο σπίτι σου έμπηκα. Έξω βρέχει πως να φύγω, άσε με να μείνω λίγο, άσε με να μείνω λίγο. Το βρέχει πως να φύγω. Αυτό το μισό δεν το λέμε.
1: Έπιασε βροχή στο δρόμο. Για πες λίγο το ξεκίνημα Γιώργο. Για πες το λίγο πάλι από την αρχή. Έπιασε βροχή στο δρόμο.
2: Με έπιασε βροχή στο δρόμο και ανοίχτη την πόρτα βρήκα. Σε είδα στο παράθυρο σου και στο σπίτι σου έμπηκα.
1: Ναι, μπήκα. Ναι Γιώργο μου, μπράβο Γιώργο, μπράβο.
2: Άντε,
1: καλό Σαββατοκύριακο, Λεβέντες μου! Καλό Σαββατοκύριακο! Γεια σα, Λεβέντες μου, γεια σα! Άρα, Λεβέντες, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Νίκο!
1: Συνέλληνα!
3: Γεια, Συνέλληνα!
1: Πού σε Συνέλληνα, πού σε ρε Συνέλληνα, πού σε!
3: Έπιασε ψηλό.
1: Γι' αυτό και τραγούδησε ο Γιώργος ο Μελισσοκόμος. Τι κάνουμε στην ωραία Γιάννουλη Συνέλληνα, πώς είμαστε.
3: Καλά, Νίκο, καλά, τα ίδια.
1: Τι γίνεται, εσύ.
3: Τα ίδια.
1: Θέλεις να το παίξεις.
3: Ποιον
1: βρήκες. Τι κάνει ο Κυριάννης ο Λιουπρασίτης ο Λεβέντης.
3: Καλά, καλά είναι, καλά.
1: Χαιρετίσματα πολλά εκεί σε όλη τη μονάδα, ρε.
3: Ναι.
1: Είστε όλοι. Θέλεις να το παίξεις, φάνης Μπαταραλέξης καλά.
3: Ναι,
1: ο Σάξο ανατερπόμενος καλά.
3: Καλά, μου, καλά.
1: Χαιρετίσματα, γεια σου Παναγιώτη το Παλούδι. Καλημέρα από τον Παντέλο Μουρατίδη. Χαιρετίσματα πολλά στην Έλληνα.
3: Ναι, ανταποδίδω.
1: Νικήτα, Νικήτα, πιάσουν Νικήτα. Γεια σου Χριστάρα από τον ΟΤΕ. Καλημέρα. Από τον Πατριάρχη, πολλέ
3: χαιρετίσματα.
1: Χαιρετούνε, κάργα φίλε, χαιρετούνε.
3: Έγινε, καλημέρα, καλημέρα.
1: Στην Έλληνα. Καλώ από τον Κύριακο, στην Έλληνα. Μπράβο στην Έλληνα. Αφιερωμένο Βασιλάκι μου. Έτσι, μπράβο. Βασίλη είναι μεγάλη μορφή, φιλαράκι. Είναι πολύ μεγάλη μορφή, έτσι, μπράβο. Λες να με μπει για δουλειά σήμερα.

0: Έχετε εκεί το μεγάλο κιλοτάρχη, γιατί ρίχνει βομβαρδιστικά κάρκα, φιλαράκι. Ρίχνει κάρκα. Βασίλη, σε χαιρετάω και σένα. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα. Γεια σου, κυρία Ελευθερία μου. Καλημέρα. Χαιρετήματα πολλά. Παρακαλώ στη Χαλκίδα και στο Τασούλη το Λεβέντι μου. Πετσίκο, Άρχοντα, μην αφήνει τίποτα. Πάρ του στα πέταλα. Μπάλα Παλάκα, παρακαλώ. Διάδρομο 25. Βασίλη, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Ζαΐμ, Μπραΐμ, Φραψίμ.
0: Ρακοποτάμο, ρε!
1: Ε,
0: Ναύαρχε, καλημέρα!
1: Ματαράγκα.
0: Γεια σου, Περιστέρα Μάγκα και Γαμπρέστη Ματαράγκα. Ασφροβούνι, Μαυροβούνι, Διάδρομος 4. Μέση Νικόλα, Άκρη Νικόλα, Κάραγα Φιλαράκι. Τι γίνεται, ρε!
1: Καλά, Ζαράκι, πάω ρακοπότομο.
0: Ρακοποτάμο, πώς είναι ο καιρός, κύριε Ναύαρχε?
1: Καιρός. Σύννεφα, συνηθιασμένο πολύ.
0: Συνηθιά, φιλαράκι, ε!
1: Ναι.
0: Να προσέξεις εκεί πέρα,
1: ναι.
0: Θα είσαι καιρό προς τα εκεί, φίλε μου, ναι, καλέ Όλεκ.
1: Ναι, στον δρόμο αυτό που πιάσουμε.
0: Αέρα με τον Χρήστο Μέρα.
1: Ανέφκαν τα γρούνια, τα κερά μύδια.
0: Ανέφκαν τα γρούνια, τα κερά μύδια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Νικολάκη.
0: Να προσέχετε πολύ, φίλε μου, καλημέρα, καλό δρόμο, καλό Σαββατοκύριακο. Να πάρχε, Λεβέντι μου, γίγαντα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Νικό.
0: Έλα ρε Θεοδόση Άρχοντα, καλημέρα φίλε μου.
2: Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα στα μεγάλα καλύβια. Καλημέρα στο φίλο μου του Θεοδοσάρα. Τον άπεκτο, τον γίγαντα. Τι γίνεται Θεοδοσάρα μου?
2: Σήμερα είναι σαν μεγάλη Παρασκευή.
0: Γιατί?
2: Συνεφιασμένος.
0: Και εμείς εδώ τα ίδια είναι, φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε Θεοδόση. Και εδώ τα ίδια πράγματα είναι Θεοδοσάρα.
2: Και καλημέρα σε όλη την παρέα, Νικόλα.
0: Χαιρετήματα πολλά είσαι τον πρόεδρο Θεοδοσάρα.
2: Καλά,
0: καλημέρα και από την αγαπημένη μας Στελίτσα στα Μόκα, από το Τίμπηγεν, Θεοδόση.
2: Και όλους την καλημέρα σε όλους.
0: Και άμα βρεις έχει καμιά καλή μανιά εκεί πέρα να κάνουμε, με έχει ζαλίσει το πέρα ο Καγκελάριος, θέλει από τα μεγάλα καλύβια, λέει.
2: Πόσο Μαΐωνα είναι?
0: Ας είναι και 70 Μαΐων, δεν πειράζει.
2: 70 Μαΐων.
0: Ας είναι από 40 μέχρι 70 Μαΐων, λέει.
2: Τη σιρίκα θα είναι, με 70 τη σιρίκα είναι.
0: Να τον δώσουμε καμιά 65 άρα, δε Θεοδόση.
2: Καμιά 35 άρα.
0: Έχει τίποτα καλό εκεί πέρα, Θεοδόση.
2: Δεν ξέρω αν θα μπορεί να τα επεξέλθει όμως, υποκριώσεις.
0: Ο Καγκελάριος.
2: Ναι.
0: Είναι λίγο ο Ζούφιος. Άρα, Θεοδόση, Άρχοντα.
2: Νίκο. Να του αφιερώσεις το τραγούδι «Καψούρης θα με μια ζωή με τα δικά σου μάτια» που λέει, γιατί...
0: «Καψούρης θα με μια ζωή με τα δικά σου μάτια»! Ωρε φίλε, ναι, ναι. Τι μη θύμισες... Τι μη θύμισες τώρα ρε φίλε μου... Τι μη θύμισες τώρα ρε μεγάλε γίγαντα, μεγάλε αρχή...
2: Άλλες εποχές, Νικολάκη.
0: Άρε μεγάλε γίγαντα, τι μου θύμισες τώρα ρε... «Καψούρης θα με μια ζωή με τα δικά σου μάτια» ρε... Αχ ρε φίλε, κάτσε να δω μεγάλη γίγαντα. Ατελείωτε και φίλοι μου, καλέ καλέ μου φίλοι Θεοδόση. Είσαι αρχηγός Θεοδόση. Γιατί και εσύ είσαι από τους παλιακούς εκεί και τα ξέρεις όλα αυτά, γίγαντα Θεοδοσάρα μου, γίγαντα. Άπαιχτε Θεοδόση μου, ρε Θεοδόση Άρχοντα.
2: Έγινε Νικολάκη μου, έγινε.
0: Εδώ για κάτσε στο μπαλ.
2: Από Δευτέρα.

0: Καψούρι, καλό στο Μεζούρι, καλό στο Καψούρι. Καψούρι, το μούλο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Καψούρι μου, αλανιάρι μου και παιχνιδιάρι μου.
1: Πρέπει να περάσει το κρυβάκι του Καγκελάριου για να σε δείξω.
0: Όπως είσαι τώρα, πάρε φόρα το Μεζούρι και έλα με την όπιση, ναι, Καγκελάρι. Έτσι, μπράβο. Τον τακτοποίησα και αυτόν, αγαπητέ μου, Γιαννάκη Κουστούλα. Τον περιποιήθηκατε όντως. Αχ, αχ, για να δούμε ποιον έχουμε και εδώ. Γεια σου, ρε μεγάλε χάρη, ευλογία από Παπα-Βασίλη. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του Νανίφρου Δραβάη Φτιόρλο. Φτάσαμε στο τέλος, παρακαλώ και σήμερα. Παρασκευή 8 του μήνα, αγαπητέ μου Βασιλάρα, γίγαντα παιχταρά μου. Γεια σου Βασίλη, γεια σου Κώστα Δελή μου, γεια σου Χριστάρα τον Οτέ, γεια σου Μπάμπη, χαιρετίσματα πολλά κάργα λοιπόν. Υποβάλλουμε τα σέβη μας, έρχεται Βάσο Οικονόμου σε λίγους, θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, πρώτα ο Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη.

0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα mini σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
3: τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
2: τα λέει όλα.
6: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
6: Όλα με Φερμουάρ.
7: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
6: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
7: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
6: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
8: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
7: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
9: Καλώς τον Άκια άργησε.
10: Παρηγγειλές.
9: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
10: Είσαι φίλος.
9: Όχι εγώ, ο Λίλος.
10: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
9: Λίλος. Β' Σωμάτος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
10: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
11: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας

Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ το αλλιώς.

0: καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα 8 Μαΐου 2026.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, 8 Μαΐου Νίκο σήμερα.
1: 8 Μαΐου.
0: Κυριακή 10. Πότε πέρασε το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου.
1: Το φάγαμε χωρίς να πάρουμε χαμπάρι, αγαπητοί μου Βάσο. Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι το Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, Οσίου Μίλιου του Ιμνοδού, Σύναξη της Παναγίας της Κασοπίτρας. Σήμερα. Αύριο, αύριο βέβαια είναι η γιορτή του Αγίου Χριστοφόρου.
1: Ναι.
0: Και σήμερα το απόγευμα, Νίκο μου,
1: ναι,
0: στις 6.30 ώρα, επειδή πανηγυρίζει, όπως το είπες πολύ καλά και το πρωί, να το επαναλάβουμε ο Ιερός Ναός του Αγίου Χριστοφόρου στο αμαξοστάσιο του αστικού Χτελάρισσας. Είναι σήμερα στις 6.30 ο Εσπερινός και αύριο αρχίζει η, η λειτουργία στις 7.30 το πρωί. Ενημερώνουμε τους φίλους συμπολίτες μας ότι η μεταφορά από και προς την κεντρική πλατεία προς τον Ιερό Ναό και το αμαξοστάσιο του αστικού κτέλ θα γίνεται δωρεάν. Και σήμερα και αύριο για όσους θέλουν να παραστούν και στον Εσπερινό και στη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, είναι ο Άγιος Χριστόφορος είναι προστάτης των οδηγών, Νίκο. Ναι, ναι, ναι. Να το πούμε για όσους δεν το ξέρουν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σήμερα, Νίκο μου, επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Μυσελίνου. Ναι, ναι. Και επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα Θαλασσιμίας Μεσογειακής Ανεμίας. Και επειδή εμείς εδώ στην Λάρισα έχουμε τη μεγάλη σοβαρή μονάδα που είναι στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Θαλασσιμίας που έρχονται ασθενείς, Νίκο, και από όλη την Ελλάδα. Θυμάσαι, είχαμε φιλοξενήσει και τον καθηγητή αιματολογίας κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντική γιορτή και για μας τη Λάρισα και για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας που φιλοξενεί αυτή την η δυνατή μονάδα της Μεσογειακής Ανεμίας. Και είναι, αν θέλεις, και παράδειγμα προς άλλες δομές μεγάλης υγείας. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Ο καιρός δια όλη την Ελλάδα θα γεμίσει με αφρική σκόνη στα κεντρικά και τα νότια. Όμως στη Θεσσαλία και στα δυτικά θα έχουμε καταιγίδες.

0: Είδε σήμερα, Νίκο.
1: Να τα δούμε αμέσως εδώ πέρα, μπράβο, μορφωμένα μπράβο και εξαιρετικά. Μπράβο, λοιπόν, μπράβο, για σήμερα Παρασκευή 8 του Μάη. Λοιπόν, συννεφιά θα έχουμε. Αχ, αχ, αχ, αχ, από τις 12 και μετά έχουμε βροχή. Λοιπόν, 12 η ώρα βροχή, 3 η ώρα το μεσημέρι βροχή, 6 η ώρα το απόγευμα συννεφιά, 9 η ώρα το βράδυ βροχή. Άρα είναι βροχηρή η Παρασκευή σήμερα,
0: πολύ,
1: από το μεσημέρι και μετά, με τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ.
0: Πολύ καλή.
1: Είναι γενικό την περιοχή στη Θεσσαλία σήμερα.
0: Άρα
1: συννεφιά.
0: Άρα και τα απόγευμα θα βρέχει.
1: Είπαμε, τα απόγευμα.
0: Τι είπε.
1: Κοίταξε, 12 η ώρα δείχνει βροχή, 3 η ώρα
0: και βροχή.
1: 5 με 6 μετά ήρεμα τα πράγματα, συννεφιά. Αλλά 8 με 9 θα έχουμε βροχή πάλι μετά τις 8.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 21 βαθμοί Κελσίου. Θα το ξεπεράσουμε και αυτό, don't worry. Λοιπόν, ναι, συνεχίζουμε αύριο Σάββατο, σχεδόν έθριος καιρός. Πάμε 27 βαθμοί Κελσίου αύριο. Χαρά Θεού. Κυριακή 10 του Μάη, παρακαλώ. Σχεδόν έθριος καιρός, 28 βαθμοί Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ανεβαίνει πολύ.
1: Πάμε Δευτέρα, παρακαλώ, 11 του Μάη. Ηλιοφάνεια κάργα 30 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ, την ερχόμενη Δευτέρα. Τρίτη 12 του Μάη. Ηλιοφάνεια κάργα 31 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ. Special. Τετάρτη 13 του Μάη. Ηλιοφάνεια κάργα, αλλά πέφτουμε λίγο στους 28 βαθμούς Κελσίου από τους 31 με 32 που θα έχουμε τη Τρίτη. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Πέμπτη 14 του Μάη. Ηλιοφάνεια κάργα με 30 βαθμούς Κελσίου πάλι.
0: Για όλο 30 βλέπεις.
1: Γενικώς η επόμενη εβδομάδα δείχνει δυνατές θερμοκρασίες. Έτσι πάμε σιγά σιγά για το καλοκαίρι. Η μόνη μέρα που θα μας τα χαλάσει λίγο είναι η σημερινή με βροχούλες, αλλά εντάξει, don't worry, δεν υπάρχει αυτό τίποτα.
0: Άντως επειδή είχαμε βροχούλες όλη αυτή την περίοδο, είχαμε κακομάθημες που έχουμε λίγο έτσι μικρά κυπάκια. Μα πρέπει να αρχίσουμε να ποτίζουμε, Νίκο, ξέρεις.
1: Και μεγαλώνουν και τα χόρτα έτσι, αυγατένι που λέει, αυγατένι εδώ, γέμισε τόπος.
0: Φτάσαν τα 3 μέτρα, Νίκο.
1: Γέμισε τόπος, εντωμεταξύ κάτι παρτέρια εδώ πέρα, άμα περάσεις και μέσα είναι και φωτογραφίες, έβλεπα εδώ πέρα παρτέρια έξω, γουμαράγκαθα τεράστια.
0: Βρε, σηκώθηκαν τα γουμαράγκαθα πάνω στις ρίζες από τους κορμούς των δέντρων. Φτάσανε τα γαϊδουράγκαθα να έχουν φτάσει μέχρι τη φιλοσιά πάνω στα δέντρα.
1: Τα γουμαράγκαθα, αγαπητοί μου, Βάσο. Μεγαλώνει, μεγαλώνει. Έχει γίνει χαμός.
0: Τι να πεις, μπορείς να πεις τίποτα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Αύριο είναι τελευταία μέρα και η τελευταία παράσταση που έχουμε και γιορτή στο μήλο του, το μήλο του παπά, στο κέντρο. Θα φιλοξενεί στη Γλυκερία. Όσοι λοιπόν θέλετε να βιώσετε τις αναμνήσεις σας, δεν κάνω διαφήμιση, αλλά σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά, εντάξει, τώρα έχουν μείνει πόσες φωνές ελληνικές που ξεχωρίζουν. Άμα σκέφτεστε, άκου τώρα, θα με θυμώσουν οι νέοι, αλλά θα το πω. Αν σκεφτόμαστε ότι το τραγούδι το Φέρτο του Ακύλα παίζει να είναι και το πρώτο τραγούδι που θα πάρουμε, δηλαδή, και σαν χώρα τη Eurovision.
1: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσουμε την Eurovision φέτος. Ναι, ναι, ναι.
0: Αν αυτό το κομμάτι έχει τέτοιες πιθανότητες, εγώ με συγχωρείτε που θα το πω, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, προτιμώ να ακούσω τη Γλυκερία και όλες τις παλιές φωνές που μας δώσανε τραγούδια τα οποία ακόμη είναι ανέκδοτα, Νίκο. Κατάλαβες, δηλαδή, τώρα εντάξει, το Φέρτο μπορεί να το συζητήσουμε φέτος, μπορεί να αρθούμε του χρόνου αν μας φέρει ο Ακύλας, και μακάρι το παλικάρι να φέρει, βέβαια είναι άλλη γενιά σκοπή. Να φέρει εδώ τη Eurovision, δεν ξέρω αν τη θέλουμε και πόσο καλό θα κάνει στην οικονομία του τόπου μας. Εν πάση περιπτώσει, όταν πετάμε τους μεσογειακούς αγώνες για λόγους οικονομικούς, δεν ξέρω αν θα συμφέρει να κάνουμε αυτό το show και πόσο πληρώνονται για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά ποιος θα το θυμάται, Νίκο, το Φέρτο μετά από 2 χρόνια.
1: Κανένας δεν το θυμάται. Πάντως και μου το θυμίζει εδώ ο φίλος μου ο Τζόρτζος Παπαντώπου που έστειλε και μήνυμα. Πάντως για μας εδώ λέει αύριο, ναι, έχουμε τεράστια μεγάλη συναυλία στη χώρα μας αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο που είναι ένα από τα μεγαλύτερα γκρουπ που βγήκανε από
0: το 1985
1: και μετά.
0: Η γενιά μας.
1: Η μεγάλη Μετάλλικα. Αύριο θα γίνει χαμός και φεύγουν, από τη Λάρισα φεύγουν πάρα πολύ.
0: Πούλμαν.
1: Φεύγουν από εδώ, από σήμερα το απόγευμα.
0: Και όλα αυτά που λέγανε.
1: Απόβαση λέει στην Αθήνα για τους Μετάλλικα.
0: Τα εισιτήρια και ιστορίες και τέτοια. Όχι, Νίκο μου, εισιτήρια.
1: Τα εισιτήρια είναι κλεισμένα εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Και όσο πιο νωρίτερα τα κλείσανε.
1: Χαμός έγινε με τους Μετάλλικα και θα γίνει
0: και
1: αύριο πανικός, ναι, ναι.
0: Και μακάρι να μπορούσαμε να ήμασταν κι εμείς, γιατί η Μετάλλικα είναι η γενιά μας. Πώς θα το κάνουμε τώρα εκείνη Η εποχή που
1: είναι λίγο η μετά. Η γενιά μας εμάς ήταν η πιο παλιά, αλλά η μετάλλικα είναι. Βάσο, κοίταξε.
0: 25 χρονών, ας πούμε, και 22 και 23 γούσταρες μετάλλικα τώρα. Μην πει δεν γούσταρες.
1: Εμείς σου γουστάρουμε ακόμα μετάλλικα. Έτσι, διότι είμαστε από τους παλιούς τους ροκάδες και τα λοιπά.
0: Έτσι.
1: Μετάλλικα, δηλαδή από τα γκρουπ της δεκαετίας του 60 τέλη που βγήκαν και δεκαετία 70 και μετά. Δηλαδή τα τελευταία γκρουπ που ήταν μεγαλύτερα ήταν η Metallica και μετά οι Guns N' Roses. Λίγο πιο πριν είχαν βγει οι Iron Maiden. Η γενιά όλη θα γίνει χαμός. Απόβαση.
0: Και είδες καμιά φορά λέμε η Κοσμοτέ είναι το ΟΤΕ. Ήταν κρατικός φορέας, σωστά. Δεν είναι κρατικός, είναι ιδιωτικός. Είδες τι ευχαίρεια έχει να φέρει τέτοιες ευκαιρίες. Και δεν είναι αυτό ότι θα φέρει, αλλά βγάζει και χρήμα. Βγάζει και χρήμα, Νίκο μου, γιατί το στάδιο θα βάλει πάνω κάτω κερκίδες έξω δεξιά αριστερά πάνω από 105.000 κόσμο. Μην γελιόμαστε. Λοιπόν, σωστά. Λοιπόν, τώρα. Να σας θυμίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι και την Κυριακή που γιορτάζουμε την ημέρα της μητέρας, μην αφήσετε την ευκαιρία να πάει χαμένη, ειδικότερα εσείς που έχετε οικογένεια, παιδάκια κλπ, οτιδήποτε, και μικρότερα και μεγαλύτερα και στην εφηβεία κυρίως. Διδάξτε στα παιδιά σας ότι πρέπει η οικογένεια να ξανααναστηθεί, πρέπει ο θεσμός της οικογένειας να επαναλειτουργήσει, γιατί δυστυχώς τα έχουμε βάλει όλα σε ρομποτάκια και δεν λειτουργούμε. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ καλό κίνητρο την Κυριακή 10 του μηνός από τις 11 και μετά στο Αλκαζάρ θα γιορτάσει ο Δήμος με μια πραγματικά εκπληκτική εκδήλωση, δηλαδή φιλοξενεί, θα σας φιλοξενήσει όλους στο πάρκο του Αλκαζάρ την Κυριακή από τις 11 και μετά, για να παίξετε, να τρέξετε, να χορέψετε, να χαρείτε, να γελάσετε, να επωφεληθείτε με τα δώρα, να κάνετε τον περίπατό σας, οι γονείς να έρθουν κοντά με τα παιδιά, κάντε και το πικνίκ σας αν θέλετε, πάρτε και μια κουβερτούρα, καθίστε και κάτω στον καζόν, δηλαδή προσπαθήστε να αναστήσετε τις αξίες της οικογένειας, της θαλπορής, της σπιτικής θαλπορής κλπ. Όσο και αν φαίνεται αυτό σαν παραμύθι, σαν συνεφάκι, πραγματικά σας το λέω, η κατάντια των παιδιών μας, γιατί είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την κατάντια των παιδιών μας, που είναι είτε κολλημένα σε ένα μηχάνημα που λέγεται κινητό ή λάπτοπ ή τάμπλετ ή υπολογιστής, είτε είναι απομονωμένα σε δικές τους σκέψεις, είτε του πετάμε ένα φαΐ του παιδιού και αν δεν νιώσαμε ότι βγάλαμε το χρέος μας, δυστυχώς είναι ακριβώς το αντίθετο. Καταστρέφουμε τα παιδιά μας και οι πρώτοι που τα καταστρέφουν είμαστε εμείς οι γονείς, και μετά ακολουθεί η κοινωνία. Και τα όσα γίνονται, βλέπετε, είναι όλα αλυσίδα. Βλέπετε τι γίνεται. Αγοράζουμε στα παιδιά μας πατίνι. Δεν έχουμε αγοράσει στα παιδιά μας κράνος. Δίνουμε στα παιδιά μας ένα πιάτο φαΐ. Δεν το ρωτήσαμε, δεν κάτσαμε δίπλα του στο τραπέζι να του πούμε πώς ήταν η μέρα σου, παιδί μου, τι ανησυχεί και τι δεν ανησυχεί. Δεν υπάρχει αυτή η ιστορία που λέμε στρώνουμε τραπέζι να φάει η οικογένεια. Ξεχάστε το. Αυτά λοιπόν, και με ευκαιρία τη γιορτή της μητέρας, αρχίστε να τα ξαναλειτουργείτε. Πάρα πολλά μοντέλα σε μεγάλες και προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες κατάλαβαν ότι όταν αναστήσουν το θεσμό της οικογένειας, θα βγουν οι επόμενες γενιές πολύ πιο υγιείς από τις τωρινές. Λοιπόν, πάει, Νίκο μου, και αυτό. Πάει. Πήγες χθες, τον είδες στον τερματισμό, εντυπωσιακό.
1: Αυτό που είδα χθες το απόγευμα, Βάσο, καθώς ερχόμουν προς τα δω γιατί γράφαμε εκπομπή, ήταν τρελαμένους Λαρισαίους οι οποίοι είχαν πάρει στο κρανίο.
0: Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να πω.
1: Αστυνομικούς οι οποίοι, με τους οποίους συνομίλησα, διαπάσα νόσο και τέτοια, μου λέει, μας έχουν εδώ πέρα να έχουμε μια κορδέλα, να πηγαίνουμε από εδώ, να τη βάζουμε από εδώ, να τη βάζουμε από εκεί, ενώ θα μπορούσαν, λέει, αφού είναι αυτά τα πράγματα.
0: Εθελοντές,
1: που, δηλαδή όλη η αστυνομία χτες την είχαν πάρει,
0: ναι.
1: Για να εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό και τα λοιπά, όπως ήταν και τα λοιπά, βάσο μου, ενώ θα μπορούσαν, λέει, να πάρουν μια security και να τους βάλουν εδώ πέρα. Οι οδηγοί βεβαίως καλά χτες εδώ.
0: Στα κάγκελα
1: να πούμε, πόνιμο στα κάγκελα κτλ.
0: Εγώ ξέρεις τι θυμήθηκα χθες, Νίκο. Είδα μια εντυπωσιακή είσοδο. Σέρβος ο πρωτονικητής.
1: Δεν πήρα χαμπάρι τίποτα.
0: Ναι, είδα. Όχι, εγώ στα social media. Είδα μια. Σιγά, Νίκο μου, πώς με κόβεις εμένα.
1: Τώρα να μην ξεχάσω, ο φίλος μας ο Θωμάς από τον Τύρναμο, καλημέρα και χαιρετίσματα. Αυτός ο καιρός σήμερα είναι ότι χειρότερο για τα κεράσια, λέει.
0: Όχι,
1: τα οποία ήταν έτοιμα. Είναι ότι χειρότερο τώρα. Από ό,τι μας είπε ο φίλος μας ο Θωμάς για τον Τύρναμπο και τα κεράσια που ήταν έτοιμα και τώρα ξεκινάει. Διότι ο Μάης είναι ο μήνας των κερασιών.
0: Ναι.
1: Σήμερα λέει αυτή ό,τι χειρότερο για τα κεράσια.
0: Όπα, Αναγία μου, να μην πράξει. Μα να γίνει κάτι, να μην. Να.
1: Και καλημέρα και στο φίλο μας τον Θοδωρή που είναι αυτός έτοιμος. Φεύγει τώρα τα απογευματάκια για να πάει να δει Μετάλλικα.
0: Μπράβο, να περάσει τέλεια, Θοδωρή μου. Σε ζηλεύω γιατί θα ήμουν και εγώ μαζί σας. Αλλά δυστυχώς, ευτυχώς όμως, θα είμαι τριήμερο Θεσσαλονίκη γιατί έχει ο γιος μου αγώνες kickboxing και είναι βραδιά. Έχουμε μάχη στην αρένα. Παύλα Adrenaline Explosion που τα είχαμε συζητήσει. Είχαμε φιλοξενήσει και το διοργανωτή και θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι, Νίκο μου, ότι και χθες εγώ μέσα από τα social media είδα την υποδοχή των ποδηλάτων, οι οποίοι πραγματικά είδαμε τον κύριο Κουρέτα, είδαμε όλους δηλαδή τους άρχοντες του τόπου να χαίρονται κλπ. Όμως, Νίκο, εγώ δεν κατάλαβα για τις 2-3 ώρες αυτές. Το χρήμα που έριξε βέβαια ήδη δεν το συζητάμε, μόνο και μόνο τα προστατευτικά, Νίκο, που είχε κατά μήκος του δρόμου. Έτσι, αυτά να στηθούν και να ξεστηθούν. Δηλαδή, η Λάρισα για μισή ώρα στελετή, Νίκο, για μισή ώρα στελετή, έτσι παρέλυσε δύο μέρες. Παρέλυσε δύο μέρες. Από προχθές, Νίκο, που βάζανε, που επιτέλους και μπράβο που γίνανε, αλλά όχι, μην γίνονται έτσι εκ του πανικού. Που βάλανε, είδες εκεί στα φανάρια τα χρώματα, Νίκο μου, όλη τη σύνδεση, τα πάντα όλα. Που είδαμε και τις κάμερες, Νίκο, που έχουν και άλλα φανάρια στην Ανθίμου Γαζή. Δηλαδή, είδαμε ωραία πράγματα στο κέντρο της πόλης. Αλλά μάλλον γίναν πολύ γρήγορα και εκ του προχείρου. Και εύχομαι να αποδώσουν πάρα πολύ εν την πράξη. Αλλά το χάλι αυτό, το να μην ξέρει. Μια μάνα, Νίκο, με παίρνει τηλέφωνο και μου είπε: θέλω να πάω να πάρω το παιδί μου από το σχολείο. Και εγκλωβίστηκα στο κέντρο. Νίκο, μου πήρε τηλέφωνο στο σχολείο, παρακάλεσε τους δασκάλους να παραμείνουν. Ήταν να πάρει το παιδί της 2,5 ώρα, Νίκο μου, και το πήρε 4 παρά.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά που το
0: πήρε. Εγκλωβίστηκε στο κέντρο, δεν είχε πού να φύγει. Λοιπόν, και δεν υπερβολές αυτά που σας λέω, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί όσοι ήσασταν χθες στο δρόμο, αυτοί οι επαγγελματίες οδηγοί τι κάνανε, Νίκο, χθες?
1: Α, ευτυχώς πέρασε ο Πάρσο, πάει.
0: Και εγώ ξέρω τι είπα. Τέλος πάντων, ήταν εντυπωσιακά. Πάει και αυτό, είπα, όπως το λες και εσύ. Ναι, τερμάτισε εντυπωσιακή. Οι ποδηλάτες του ΔΕΗ, Tour of Hellas, χθες το απόγευμα στη Λάρισα, χαμός κυκλοφοριακός. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος Λαρισαίων Σένων στη σύσκεψη που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην κυρία Λιακούλη, να πάτε στην ευχή του Θεού. Εγώ λέω και στο καλό και καλή συνέχεια.
1: Εγώ έπαθα έτσι, μ' άρεσε πάρα πολύ ένα βίντεο που ανέβασε χθες ένας φίλος, ο Γρηγόρης, από την περιοχή της Βελίκας. Κάθε χρόνο
0: η Φώκια.
1: Η Φώκια αυτή έρχεται κάθε χρόνο 7 Μαΐου.
0: Είναι μονάχους έτσι.
1: Οι μονάχους έτσι, ναι, μπράβο. Ναι. Έρχεται αυτή η Φώκια κάθε χρόνο 7 Μαΐου και την περίμενε και χθες ο Γρηγόρης.
0: Τώρα
1: και την
0: τράπεξε. Να σε ρωτήσω. Δεν έχουν νοημοσύνη και τα.
1: Αυτό φαίνεται. Ναι, ναι.
0: Ρε,
1: δηλαδή,
0: να ξέρει κάθε χρόνο που
1: κάθε θα χρόνο 7 του Μάη πηγαίνει η Φώκια εκεί στην παραλία της Βελίκας και έκανε μπάνιο. Και την έβλεπα χθες και έπαθα πλάκα. Πάλι λέει στο ραντεβού της ήταν η πιστή και φέτος.
0: Λοιπόν, να σου εξηγήσω, ναι, πρέπει να σου πω κάτι. Εγώ έχω ένα σπίτι που έχει αρκετά μπαλκόνια. Σε ένα συγκεκριμένο μπαλκόνι, Νίκο, κάθε χρόνο κάνουν φωλιά στο συγκεκριμένο
1: καλά,
0: σημείο.
1: Καλά, τα χιλιδόνια είναι.
0: Ναι, στο, ναι. Το σπίτι μου είναι όλο μπαλκόνια. Έτσι, έχω αρκετά μπαλκόνια. Έτσι, γιατί είναι μεγάλο. Λοιπόν, σε πληροφορώ, και είναι και τρεις όροφοι. Σε πληροφορώ, Νίκο μου, στο συγκεκριμένο όροφο, στο συγκεκριμένο σημείο, κάθε χρόνο, Νίκο μου, μου κάνουν φωλιές, όχι τα χελιδονάκια.
1: Δεν αλλάζουν αυτό.
0: Όχι τα περιστατικά. Τα χελιδονάκια, Νίκο.
1: Τα χελιδόνια έρχονται. Ο χελιδόνος και η χελιδόνα έρχονται στο ίδιο σημείο
0: αυτά,
1: κάθε χρόνο.
0: Αυτά δεν έχουν εννοώ.
1: Στο ίδιο σημείο έτσι, κάθε χρόνο. Και θυμάμαι ένα περιστατικό τώρα στο
0: και τα χελιδονάκια που δεν βρωμίζουν όπως τα περιστέρια.
1: Όχι, βρε. Λοιπόν, έτσι, και ναι, μια φορά που είχε πάει στο σημείο αυτό άλλο χελιδόνια κάνει και είχαν μαλώσει τα χελιδόνια εκεί πέρα. Έδιωξε ο χελιδόνο στον άλλο χελιδόνο που πήγε με την άλλη χελιδόνα να κάνει.
0: Νίκο μου, πραγματικά σου μιλάω. Είναι το μόνο μπαλκόνι που δεν αγγίζω τα χελιδονάκια, γιατί νομίζω ότι πλέον είναι σαν να έχουμε το δικό τους Airbnb και έρχονται κάθε άνοιξη καλοκαίρι για να στήσουν το δικό τους νοικοκυριό. Πώς να σου το πω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα, πολύ τρυφερά πράγματα. Και ακούς, ξέρω εγώ, κάθε πρωί να TTV γυρίζουν τα χελιδονάκια, τα ακούς το μεσημέρι, ακούς να κάνουν το χορό τους. Είναι ωραία, είναι ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται. Ρε Συνίκο, έχεις παρακολουθήσει τον κύριο Μπέο τώρα τελευταία?
1: Ο Μπέος το έχει χάσει τελείως και είναι απαράδεκτος για αυτά που είπε προχθές.
0: Για τις δηλώσεις, για τους οικογένειες.
1: Είναι απαράδεκτος
0: τελείως.
1: Τελείως. Δεν χρειάζεται να πεις άλλη κουβέντα. Είναι απαράδεκτος για αυτά που είπε. Τελείως.
0: Δηλαδή, ακόμη και να θέλεις να κάνεις μια αντιπρόταση σαν άνθρωπος, σαν πολίτης, και να πεις πράγματι πρέπει να γίνει ένα μεγάλο ιστορικό μνημείο, όχι μόνο για τα θύματα της τραγωδίας των Τυμπών, αλλά πρέπει να γίνει ένα μεγάλο ιστορικό μνημείο. Μη σας πω δηλαδή και να γραφεί στην ιστορία έτσι με μαύρα, κατά μαύρα γράμματα όλη αυτή η ιστορία. Να είναι τα θύματα του ΠΑΟΚ, να είναι τα θύματα του σχολείου της Έδεσας, πάνω Βέρειας Έδεσας, από την Ημαθία, Νίκο, έτσι. Στα Τέμπη έχουμε και αν έχουμε θρηνήσει στα Τέμπη. Και αν έχουμε θρηνήσει σαν τόπο στα Τέμπη, να είναι το Μάτι, να είναι η Μάνδρα, να είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που χάσαν, τις συμπολίτες μας που χάσαν τη ζωή τους, σαν να είμαστε σε πόλεμο, ρε παιδιά. Αυτά τα θύματα καταμετρώνται, αυτοί οι αριθμοί των ανθρώπων που χάνουμε καταμετρώνται σαν να βρισκόμαστε σε πόλεμο. Βλέπεις και διαβάζεις τον πόλεμο, ας πούμε, στη Μέση Ανατολή και λες 5 νεκροί, 7 νεκροί. Εδώ λες γίνεται ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα και λες 57 νεκροί, 102 νεκροί, 19 νεκροί, 25 νεκροί. Δηλαδή είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Και να θέλεις να πεις να γίνει ένα μεγάλο μνημείο, να υπάρχει μια μεγάλη ιστορική αναφορά, να δοθούν τα ονόματα των θυμάτων αυτών, γιατί είναι αθώα παιδιά. Αθώα παιδιά. Και στους μαθητές με το σχολικό, και στο Πούλμαν με τα παιδιά τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, και στα Τέμπη στην τραγωδία. Θα μου πεις τα ταυτίζεις? Όχι, δεν τα ταυτίζω. Μια ιστορική αναδρομή κάνω για τα παιδιά και τους νέους που χάσαμε. Τα άλλα τα μωρά, ας πούμε, στην Πανιέρα με τη γιαγιά του στο Μάτι, στη Μάνδρα άνθρωποι που εξαφανίστηκαν, καταπλακώθηκαν από λάσπες και νερά, Νίκο μου, και βρήκαμε τα κουφάρια τους. Καλό είναι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, να γίνει μια μεγάλη και ιστορική αναφορά σε αυτά τα θύματα. Και το μόνο καλό θετικό είναι, ναι, βεβαίως, είπε και ο Μπέος, να αποδοθούν ευθύνες στους ενόχους, γιατί υπάρχουν ένοχοι, εκείνο και τ' άλλο κλπ. Το έχουμε αποδομήσει. Εγώ θα συμφωνήσω ότι και πάρα πολλοί εκ των έσω έχουν αποδομήσει την τραγωδία των Τεμπών. Δεν είναι μόνο οι πολιτικοί που ευθύνονται. Δεν το συζητώ καν. Δεν είναι ότι προσπαθώ πραγματικά να είμαι με εύρος σκέψης και από όλες τις πλευρές, που δεν μπορείς ποτέ να είσαι. Πού να βρεθείς εσύ στη θέση των οικογενειών των θυμάτων? Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά βλέπουμε κάθε μέρα, μας δίνουν τέτοια παραδείγματα που και δρακρίζουμε και λυπούμαστε και συγκλονιζόμαστε, όπως η υπόθεση με την Κρήτη. Νίκο, ένα παιδάκι χάθηκε, αλλά χάθηκε τόσο άδικα. Δηλαδή, όταν χάνονται νέοι άνθρωποι, είναι τραγικό. Και έρχεται ο Μπέος λοιπόν και λέει: πήγαινε ρε Μητσοτάκη. Νίκο, την άκουσε, την παρακολούθησε.
1: Ο δήμαρχος Βόλου. Τώρα,
0: ναι, Νίκο, τη διάβασε τη συνέντευξή του.
1: Εγώ, επειδή παρατηρώ εδώ και καιρό τώρα, γλύφει τον Μητσοτάκη.
0: Μα κακό του κάνει το Μητσοτάκη. Λοιπόν, τι τον γλύφει ο Μητσοτάκη, πρέπει να του κόψει την καλημέρα με αυτά που λέει.
1: Τελεία και παύλα, είναι απαράδεκτα τελείω.
0: Φυλάκου τώρα.
1: Χωρί δεύτερη
0: κουβέντα.
1: Εγώ
0: λοιπόν, επειδή δεν θέλω να το κρίνω έτσι, εγώ βλέπω ότι αν κάποιο στέκεται δίπλα σε μια τέτοια κατάσταση, κακό κάνει, Νίκο μου. Τον καταστρέφει το Μητσοτάκη. Δεν τον κάνει καλό. Δηλαδή, εσύ θα ήθελες να έχεις φίλο συνεργάτη έναν άνθρωπο που δεν τιμά τις αξίες?
1: Δεν ξέρω τι να πω. Εγώ το μόνο που ξέρω να πω, αγαπητοί μου Βάσκες, παραπάνω, είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις.
0: Εγώ λοιπόν.
1: Τελεία και παύλα.
0: Ναι. Εγώ λοιπόν. Μετά θα το πω αυτό. Αυτά που έχει πει ο κύριος Μπέος. Έτσι, καλός χρυσός, δεν ξέρω πώς είναι και τι είναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βουτάει και το στόμα, το μυαλό, τη γλώσσα στο μυαλό του, κι αν έχει. Λοιπόν, άκου τι είπε. Εγώ θα τα πω, δεν με πειράζει. Ρε Μητσοτάκη, πάρε μια μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήσ' τα ονόματα από εκεί. Παιδιά, αναφέρεται στα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών που έχουν γράψει οικογένειες στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Όχι πάνω, στο μνημείο κάτω, στην πλατεία. Δεν είναι πάνω-πάνω στα μάρμαρα που είναι οι τσολιάδες. Ακριβώς από κάτω. Ακριβώς όμως από κάτω. Σκαλοπάτι. Λοιπόν, με αφορμή λέει, ακούστε τι είπε. Μια οικογένεια φίλων που ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πήγαινε στην πλατεία Συντάγματος και στον Άγνωστο Στρατιώτη. Αυτό λέει δεν τιμάμε εκεί. Για τον άγνωστο στρατιώτη εννοεί ο κύριος Μπέος. Από πού και σπου ρε βάλετε τα ονόματα των νεκρών εκεί? Ρε Μητσοτάκη, πάρε μια μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήστε από εκεί. Κακώς το επέτρεψε. Πολύ με ενοχλεί αυτή η εικόνα. Σόπαρε δήμαρχε. Σε ενοχλεί η εικόνα? Και τι μας νοιάζει εμάς αν σε ενοχλεί η εικόνα? Μην πας από εκεί ρε Συμπέο. Το μνημείο λέει είναι στα Τέμπη. Συνέχισε Νίκο, το συνέχισε. Να πάνε εκεί να κλάψουν και να στενοχωρηθούν οι συγγενείς. Στενοχωρηθήκαμε, κλάψαμε, να τιμωρηθούν φυσικά οι υπεύθυνοι, γιατί υπάρχουν υπεύθυνοι, σημειώνοντας πως η εικόνα αυτή δεν τιμά τη χώρα. Γιατί ρε εσύ, δήμαρχε, πρέπει, με συγχωρείτε,
1: η πλάκα είναι, ξέρεις ποια είναι.
0: Πρέπει να τα γκρουλώσουμε αυτά που έχουν γίνει.
1: Άμα έχανε το δικό του παιδί, να δούμε τι.
0: Δεν θα το έκανε. Είναι πολύ ανέστητο. Νίκο, δεν θα το έκανε. Αν μιλάει έτσι για τα παιδιά του άλλου.
1: Όλοι μιλάνε εκτός και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν.
0: Με συγχωρείτε που θα του πω. Ο άνθρωπος δεν μιλά για συνέστηση και στάση ζωή και υποστήριξη. Ναι, και εγώ είμαι κατά τη κυρία Καριστιανού που κάνει κόμμα. Γιατί έκανε και άλλε δηλώσει μετά. Είμαι κατά. Είναι ότι ξεκαθαρίστε, αποδοθεί δικαιοσύνη για τα θύματα και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Δεν είναι ο χρόνος ο κατάλληλος, γιατί αδειάζει λίγο την εικόνα του συλλόγου των θυμάτων των τεμπών, της κοινωνίας που έχουν δημιουργήσει. Ας γίνει, λέει, ένα άλλο κανονικό μνημείο σε άλλο χώρο που θα παραχωρήσει το κράτος και να το κάνουν οι γονείς. Αυτό λέω, να το κάνουν οι γονείς, ας πούμε. Έχει υποχρέωση ο αρμόδιος υπουργός που θα έπρεπε να το έχει κάνει ήδη. Μητσοτάκη, πάρε θέση αν θες να είσαι ηγέτης της πατρίδα. Αυτά τα λέει στο ραδιόφωνο. Αυτό εκεί είναι χάλι. Ας δώσει εντολή σε μένα και θα πάω εγώ να τα σβήσω, γιατί εγώ είμαι πατριώτης. Ντροπή. Και έρχεται ο κύριος Πλακιάς τώρα. Τα αδέρφια Πλακιά, τα οποία ευτυχώς υπάρχουν, γιατί πάντα συστρατεύομαι μαζί τους και τη στάση τους, που δεν είναι πολιτική, είναι στάση της οικογένειας θυμάτων. Είναι στάση, εκπροσωπούν αξιοπρεπώς την οικογένεια των θυμάτων και το τι προσδοκούν. Δικαιοσύνη και μόνο. Κάτι που το θέλουν όλοι οι συμπολίτες μαζί τους. Έρχονται λοιπόν οι αδερφοί Πλακιά με τις σοκαριστικές δηλώσεις του κυρίου Μπέου. Πολλοί άντρες, λέει, το παίζει, λέει ο κύριος Μπέος. Κάποια μέρα, λέει, θα βρεθούμε και εκεί θα δω αν θα τα πει μπροστά μου. Και δεν εννοεί, δεν απειλεί ο κύριος Πλακιάς. Αν θα τα πει εννοεί μπροστά μου, που εγώ είμαι ένας πατέρας χαροκαμένος και το ίδιο αδερφός του. Θρηνήσαμε τρία παιδιά από μια οικογένεια, πριγκίπισες για τα μάτια τους, και του λένε, το επιτίθενται έτσι με ανάρτηση, λέει αυτός πολύ άντρας το παίζει, αλλά εγώ με μπράβος τον βλέπω συνέχεια, με γυναίκα δεν τον έχω δει ποτέ. Είναι και τα χτυπήματα αυτά που είναι πάνω από τη μέση, κάτω από τη μέση. Ρε Αχιλέα Μπέος, γιατί ζητάς βοήθεια από τον Κυριάκο Μητσοτάκης να πας να σβήσεις τα ονόματα στο Σύνταγμα? Πάρε το φίλο σου το Χρήστο Τριαντόπουλο, που γνωρίζει από σβησίματα και μπαζώματα, και πήγαινε. Δεν θα σε ενοχλήσει κανένας. Αν εσύ έχεις τα κότσια να σβήσεις έστω και ένα όνομα από τα 57 που είναι εκεί, θα είναι θαύμα. Λίγη προσοχή το τι λες, πώς το λες και πώς το εκλαμβάνει ο καθένας μας. Δεν έχουν άδικο οι άνθρωποι και είναι και θυμωμένοι. Τα ονόματα είναι εκεί για όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει το καθήκον της. Το τι είναι το καθήκον της δικαιοσύνης, ρώτω το φίλο στον Τριαντόπουλο που έπρεπε να είναι ήδη στη φυλακή. Αυτά είναι λόγια θυμωμένα και το καταλαβαίνουμε. Και του λέει στο τέλος, ντροπή να βγαίνεις και να λες ότι σου έρχεται εκείνη την ώρα στο μυαλό χωρίς κάτι να σκέφτεσαι, αν ντροπιάζεις κάποιον, αν δεν γνωρίζεις, γιατί κάτι αν το κάνεις απλά για να σε προβάλλουν τα μέσα. Όσο για αυτά που λες ότι είσαι έτσι και αλλιώς, μάλλον δεν έχεις καταλάβει ότι μάλλον είσαι αλλιώς. Και του λέει στο τέλος, κάποια μέρα θα βρεθούμε και εκεί θα δω, λέει ο πατέρας Πλακιάς, και εκεί θα δω αν μπορείς να αντικρίσεις έναν γονιό και να τα πεις μπροστά του όλα αυτά που λες τρία χρόνια τώρα. Εντάξει, ούτε επιθετικότητα, θυμό έχει. Μερικές φορές ο θυμός δεν είναι καλός και προχωράει. Τώρα, και ο κύριος Μπέος, αφού έχει αρχίσει το ανοίξει τον ασκό του όλου, θα μου πεις, κυρία Βάσο, υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε τόσο με τον Μπέο? Έτσι απλά για να ιστορικά να το ξέρετε. Γιατί εδώ έλεγε ότι τι θα γίνει μετά τον δικό του, τη δική του θητεία στο Δήμο του Βόλου. Τι θα γίνει, το χάος μετά, δηλαδή άλλος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δυναμική, την πολιτική, την αξιοπρέπεια, το όφελος που έχει ο Δήμος. Εντάξει, ωραία, εντάξει, τον αγαπάς τον τόπο, αλλά έχει και μετά από σένα το χάος, δήμαρχε. Τα έχει βάλει τώρα και με την κυρία Καριστιανού, η οποία λέει, για την οποία λέει ο κύριος Μπέος ότι εκμεταλλεύεται το θάνατο του παιδιού της για πολιτικούς λόγους. Κατάλαβες τώρα γιατί εγώ είμαι, καταλάβατε γιατί εγώ είμαι απέναντι στο θέμα της εμπλοκής των οικογένειας των θυμάτων με την πολιτική σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση. το να ζητήσουν και να διεκδικήσουν τη δικαιοσύνη, δεν το συζητώ, έχει το δικαίωμα ο καθένας πολίτης. Σε αυτή τη φάση όμως, που μιλούμε ακόμα για τη δίκη, που μιλούμε ακόμα για απόδοση δικαιοσύνης, να εμπλακεί ένα θύμα από αυτή την τραγωδία με τέτοια τοποθέτηση στην πολιτική, το θεωρώ άσκοπο, δεν θέλω πάλι λέξη, αυτή τη χρονική περίοδο. Έχουν όλοι οι συμπολίτες μας το δικαίωμα να διεκδικήσουν όποια θέση θέλουν, στη Βουλή, Προεδρία Κόμματος, να έχουν ομάδα, ό,τι θέλουν, έχει ο καθένας, ζούμε σε δημοκρατία. Αλλά για την εικόνα και την κατάσταση αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι η κυρία Καριστιανού δεν διάλεξε σωστό χρόνο για να ανεβάσει το κόμμα της, και καλά θα κάνει να το ανεβάσει το κόμμα της και μέσα από εκεί να διεκδικήσει και δικαιοσύνη. Όχι όμως αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή συζητούμε όλοι για τα θύματα της οικογένειας των θυμάτων των Ντεμπών για τη δίκη, και από την άλλη μεριά μιλάμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Βλέπουμε ότι περισσότερες οικογένειες καταρχάς την εκτόπισαν και από το Διοικητικό Συμβούλιο που ήταν πρόεδρος των θυμάτων των Ντεμπών. Από την άλλη βλέπουμε ότι η παρουσία της πλέον δεν είναι αυτή που ήταν. Δεν μίλησε στο Σύνταγμα στην ημέρα μνήμης στα 3 χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήδη αποδομεί η στάση της και την εικόνα που αφήνουν προς τα έξω οι οικογένειες των θυμάτων των Ντεμπών. Θα μου πείτε, δεν αποδομεί η στάση του κυρίου Ρούτσι? Δεν ξέρω, κρίνετε εσείς. Ο ίδιος λέει: έχω δικαίωμα, λέει, να πάω στα μπουζούκια. Βεβαίως έχεις το δικαίωμα, κύριε Ρούτσι, να πάω στα μπουζούκια. Κανένας δεν σου αφαίρει το έρετε, το δικαίωμα του κανενός. Μην το προβάλλεις. Μην το δίνεις στα μέσα. Μην αφήνεις να σε φωτογραφίσουν. Μην αφήνεις να γίνει, ας πούμε, αυτή η ιστορία λάβαρο. Δεν ξέρω αν φταίει εσύ, αν φταίνει η σύμβουλή σου, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Αυτά, Νίκο, ήθελα να πω.
1: Αρπάχτηκαν, βλέπω. Δεν αρπάχτηκαν, αλλά.
0: Συγκρούστηκαν.
1: Όχι, λέω. Έριξε πολλές και μπηχτές ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον.
0: Για τον Δένδια.
1: Για τον Δένδια, ναι, που δεν παρευρύθηκε χθες στην κεντρική, όπως λένε αυτοί, που είχε η Νέα Δημοκρατία.
0: Κάποιοι θα πάνε λέει, και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν.
1: Κάποιοι λέει δεν ενδρώνουν τη φανέλα, να πούμε κτλ. Και πηγαίνει εκεί που μας βρίζουν και δεν έρχεται εδώ, λέει. Απόνο μεγάλο.
0: Για όλα αυτά, για τον εναγκαλισμό του Δένδια με το Σαμαρά, ξέρεις. Έτσι, άφησε πολύ κακό. Βέβαια, εμένα χθες ο Μητσοτάκης, οφείλω να πω ότι έδωσε ειδήσεις, πληροφορίες, Νίκο. Χθες ο Μητσοτάκης, έτσι, ή μαζί λέει θα κερδίσουμε ή μαζί θα χάσουμε. Σαν να τους λέει, εγώ η φοράδα σταλώνει. Τι θα γίνει, ας πούμε. Έχει κάνει το προφίλ του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα αρχίσει να διοικητεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αυτό θα υπάρχει ή όχι, γιατί το πολιτικό μέλλον του κόσμου δεν το ξέρει κανένας μετά την ιστορία. Το ξέρεις ότι.
1: Τέτοια μεγάλη μορφή δεν είπα να τη χάσει η Ευρώπη. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και το μήνυμα του είναι προς τους ανησυχούντες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εκλογές μετά την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και τους είπε κιόλας να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Δηλαδή σταματήστε τις γκρίνιες, σταματήστε τα παράπονα, όλοι μαζί θα πάμε, εντάξει. Ηγετική στάση, γι' αυτό και ανεβαίνει τα ποσοστά. Τώρα λέμε ότι είναι fake τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, αλλά ρε παιδιά, τώρα όσο και να είναι fake, δεν έχει αντίπαλο άνθρωπος. Δεν έχει αντίπαλο άνθρωπος. Γιατί βλέπουμε τώρα έναν κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος κύριος Ανδρουλάκης, ενώ βλέπει να ανεβαίνει το ποσοστό του Πασόκ και θα πρέπει να έχει μια ισχυρή αντιπολίτευση και να την κάνει να τη γιγαντώσει, να γιγαντώσει το Πασόκ, να γιγαντώσει και να συσπυρώσει όλα τα στελέχη του Πασόκ, τους απεμπολεί έναν μετά τον άλλον. Βρε κύριε Ανδρουλάκη, όλοι οι πολίτες θέλουν και κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Γιατί όσο η κάθε χώρα έχει ισχυρή αντιπολίτευση, έχει και παραγωγική κυβέρνηση. Είτε εσύ είσαι κυβέρνηση, κύριε Ανδρουλάκη, και έχεις αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, ή το αντίστροφο. Γιατί εντάξει, μιλάμε για τα δύο κόμματα που καταγράφουν αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις τα μεγαλύτερα ποσοστά. Λάθος, σωστό. Εμείς αυτό κρίνουμε. Το δεδομένο. Λοιπόν, κάνε καλή πολιτική. Κράτησε μέσα στο κοτέτσι σου όλες τις κοτούλες. Όλες τις κοτούλες. Παρά είσαι κόκορας διοκτικός. Μάζεψέ τους δηλαδή. Ναι, και έρχεται λοιπόν ο κύριος Τσουκαλάς από το Πασόκ και λέει η ομιλία του Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν, λέει, προσωποποίηση του τακτικισμού. Βρε φίλε, έχεις δίκιο. Να πω ότι δεν έχεις. Όλοι με τακτικισμό μιλάμε. Όλοι αυτό θέλουμε. Αυτοί που λέει έχουμε το δικό μου, πως λένε Νίκο, έχω τη δική μου στρατηγική. Όλα με στρατηγική είναι. Αλλά και εσύ τι κάνεις, μωρή κύριε Τσουκαλά? Κράβε το αυτάκι του κύριε Ανδρουλάκη και πες του πάμε σε εκλογές. Ας είμαστε ενωμένοι. Ας φέρουμε όλους στους κόλπους μας όλα τα στελέχη. Έκανε την ιστορία με τον Καστανίδη. Ήταν ο χρόνος σωστός. Εδώ έσκασε ο Ρέπας και μίλησε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Όλα τα ιστορικά στελέχη. Αν βλέπω εδώ ότι ο Μητσοτάκαρος είπε κιόλας όλοι οι βουλευτές στα ψηφοθέλια των επόμενων εκλογών.
0: Ακόμη και εάν αυτοί. Πρόσεξε τι είπε. Όλοι θα είναι. Εάν όμως αυτοί το επιθυμούν. Και αυτό αφορά τη δήλωση αποχής από το ψηφοδέλτιο της κυρίας Παπακώστα και του κυρίου Καραμαλή.
1: Όπου να τις βάλουμε πάλι γιατί είναι μεγάλες μορφές, να μην χάσουμε έτσι. Να μην χάσει η πόλη που μιλώνει.
0: Αν το θέλουν, λέει, τα ψηφοδέλτια εδώ είναι. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, και έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ και έχω να σου πω κι άλλο για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο, μου μοίρασε συγχωρώ. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για το Μητσοτάκη και την κοινοβουλευτική ομάδα. Μοίρασε, λέει, συγχωροκράτηκε στους βουλευτές του. Μάλλον θα αναφέρεται σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι λίγο έτσι επιθεία. Θα αναφέρεται, Νίκο μου, στο γεγονός ότι τους είπε όλοι χωράνε στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, αν αυτοί το επιθυμούν. Μήπως γι' αυτό το είπε ότι να δίνω στον Καραμαλή και στην Παπακώστα συγχωρώ χάρτη. Ναι, αλλά τώρα τι πολιτικός λόγος είναι αυτός του Καραμαλή και της Παπακώστα να πουν άντε θα μπω στο ψηφοδέλτιο? Ουστ, αλλού. Να πάτε αλλού, πως λέει. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Και τώρα, Νίκο μου, χθες παρακολούθησα μία εξαιτίας ενός μιας δικαστικής απόφασης στο εφετείο καταδικαστικής για τον Παύλο Πολάκη. Χθες, Νίκο μου, παρακολούθησα τη συζήτηση που έγινε από τα πάνελς για αυτή την απόφαση. Βγήκε ο πρώην πρόεδρος των εργαζομένων του Κελπνό, ο οποίος δικαιώθηκε με 5 μήνες φυλάκιση από το εφετείο, Νίκο, έτσι, τον κύριο Πολάκη. Αυτό πάει να πει ότι είναι ποινικά κολάσιμο και ότι πλέον μαυρίζει, πώς το λένε, καθαρό ποινικό μητρό, το έχει λερωμένο. Η απόφαση εφετείου. Βγήκε ο Πολάκης και είπε, εγώ λιαθώθηκα. Το παραπεί. Άκου τώρα τι γίνεται. Αυτό λέει είναι μια μεγάλη πληγή πολιτικά. Τώρα αναλύουν οι αναλυτές οι πολιτικοί. Ότι ο κύριος Πολάκης, πιστεύοντας ότι ο Φάμελος θα προσχωρήσει στον κύριο Τσίπρα, θεωρεί ότι θα πάρει τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης. Αυτό που θα μείνει, το 3, το 2. Μέσα έξω από τη Βουλή.
1: Α, κάτσε να δούμε μέχρι το τέλος αν θα μείνει κανένας ή θα πάνε όλοι με τον Τσίπρα στο τέλος. Γιατί όπου δουν φως πάνε.
0: Να σου πω κάτι, Νίκο μου, σε αυτή την περίπτωση, αν θέλουμε να έχουμε αντιπολίτευση, όπως είπαμε, ας εσπειρωθούν κάποια κόμματα να έχουν ένα υγιρό νούμερο για να μπορέσουν να σταθούν απέναντι. Γιατί τώρα μιλάμε τα ποσοστά που δίνει για τρίτο, τέταρτο κόμμα Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση. Δεν ξέρω, να τα σχολιάσει ο καθένας που τα ακούει. Ας τα σχολιάσει ο καθένας που τα ακούει. Δεν ξέρω, εμένα όλα αυτά με έχουν ανησυχήσει για το πολιτικό μέλλον του τόπου μας. Έτσι, και επειδή ξέρω ότι όλες οι χώρες κάποια στιγμή περνάνε μια κρίση στο μέλλον τους ή στην ύπαρξή τους στην πολιτική, μην ξεχάσετε εποχή της Τσιτσολίνας στην Ιταλία, ερυθρές ταξιαρχίες, ιστορίες τα πάντα. Έτσι, παράδειγμα, ζήτησα μια χώρα τώρα, έτσι και το είπα. Η διώξη από τα σπίτια στην Ισπανία, που κάτι που εμείς ευτυχώς το αντέξαμε μετά την κρίση την χρηματιστηριακή. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρωστούνε το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μεγαλύτερο του ΑΕΠ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, Νίκο. Το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μεγαλύτερο του ΑΕΠ. Εμείς τουλάχιστον θα προπληρώνουμε τις δόσεις μας. 6 δισεκατομμύρια δεν είναι αυτά που θα δώσουμε τον Ιούνιο. Είμαστε, λέει, η πιο συνεπής χώρα είμαστε, είπε.
1: Σήμερα έβλεπα και τη Βιτζινούλα εδώ πέρα. Την είχε 3-4 μέρες 2068. Σήμερα την πήγε 2078.
0: Ναι. Άκου να δεις τώρα, έχεις δίκιο, Θάνο μου. Μα έστειλε μήνυμα ο Θάνος, Νίκο. Ο Θάνος ο Κοκολίτσος, αγαπητή μου φίλη, στενός συνεργάτης εκπομπής μας. Καλημέρα μας, λέει ο Θάνος. Ο Δήμαρχος Βόλου γνωρίζει πολύ καλά ότι πρέπει πάντα, έτσι, να κρατάει, μισό λεπτό να ανοίξει το μήνυμα, πρέπει πάντα να είναι στην επιφάνεια της δημοσιότητας. Μιλά λοιπόν για θέματα που δεν γνωρίζει, αλλά επιδιώκει την προβολή. Καλή ή καλή, θέλει να ακούγεται. Έτσι μόνο γίνεται γνωστός. Ναι, Θάνο, μα έχεις δίκιο. Γιατί δυστυχώς με τις αντιδράσεις που δημιουργεί, Θάνο μου, ο κύριος Μπέος, σε πληροφορώ, θα βρει κοινό. Γιατί και τα εκλογικά αποτελέσματα μας έχουν δείξει ότι οι θυμωμένοι συμπολίτες μας, που δεν κάθονται να σκεφτούν να κάνουν μια πιο βαθιά πολιτική σκέψη, έχουν φέρει τη χώρα μας σε 9-κομματική βουλή. Το ξέρω, Θάνο, και εσύ ξέρω ότι το ξέρεις, ότι σε πάρα πολλές χώρες δεν επιτρέπεται πάνω από 2. Ή από εδώ θα πας ή από εκεί θα πας. Εμείς έχουμε φτάσει να έχουμε 9-κομματική βουλή. Άιντε τώρα εσύ να μου πεις ποιος είναι ηγέτης και αν υπάρχουν ηγέτες ή αν υπάρχει χαλίφης να πάει στη θέση του χαλίφη. Πάμε στη διαφημίσεις.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι. Και τι λαμπερό τρίχωμα.
2: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
1: Τι το δίνεις?
2: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
3: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
4: Πόνο στη μια.
5: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
4: Όχι και ένα.
5: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
4: Έχω φάει.
5: Σιγά.
4: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
5: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
4: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
4: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
4: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
4: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
7: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

0: χαρά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
2: τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
2: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
2: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
4: Καλώς τον Άκια σάργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Ε, είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Μια εκδρομή πήγε και το 5ο γυμνάσιο Λάρισα στη Σύρο. Βάψανε, μπογιατίσανε εκεί τους στίχους. Λάρισα και τα θύρα 1. Κάνει ιστορία σε αυτά. Μετανόησαν, έγινε πολύ καλή συνεργασία. Ο αντιδήμαρχος της Σύρου έστειλε μήνυμα και λέει: δεν πειράζει, τα παιδιά αφού αναγνώρισαν το λάθος τους να κρατήσουν τα χρήματα. Εγώ ξέρω τι θέλω να ρωτήσω. Λέει: πολύ ευγενής ο διευθυντής του σχολείου. Πήγανε δύο μαθητές, ας πούμε, και ζωγραφίσανε τη μισή Σύρο με τα δικά τους συνθήματα, με σπρέι. Αυτά δεν είχαν επιτήρηση από καθηγητές.
1: Σε
0: αυτή
1: τώρα
0: την περίπτωση, όχι, θέλω να ρωτήσω.
1: Τώρα θα σου
0: οι καθηγητές, αν γινόταν κάποιο ένα ατύχημα, αν ένα παιδί χτυπούσε, οι καθηγητές, γιατί το έχω και σε άλλη περίπτωση, γιατί αργήσαν, βγήκαν έξω να διασκεδάσουν και δεν γύρισαν και οι καθηγητές κοιμόντουσαν. Και πήγαν να απειλήσουν τα παιδιά, θα τους βάλουν αποβολή. Οι καθηγητές τι κάνανε? Διακοπές? Διακοπές κάνανε? Εγώ εκεί θέλω πάντα θυμώνω. Λοιπόν. Ξεκινάει το πρόγραμμα έτσι για τις κοινωνικές κατοικίες και στη Λάρισα. Τρία κτίρια που έχουν έρθει στην κυριότητα του ΟΕΚ από τις εργατικές κατοικίες, Νίκο, για να καταλάβεις δηλαδή. Τρία κτίρια στον Άγιο Θωμά γίνονται πλέον κοινωνικές κατοικίες. Θα τις φτιάξουν για να τις δώσουν ή να τις πουλήσουν ή να τις μισθώσουν ή να τις δώσουν στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα στέγης και οικονομικό. Κατάλαβες? Λοιπόν. Τι να πεις τώρα. Ευτυχώς βγήκε και η λίστα με τα σχολεία που θα ανακαινιστούν στη Λάρισα, μέσα στα 200 που ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, ότι θα ανακαινιστούν τα 200 σχολεία στη Λάρισα. Ρε Νίκο, μου ήρθε ένα πουλάκι τώρα και μου είπε τικ τακ τικ τικ. Μου λέει ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα, όχι κινητικότητα όμως μετακινήσεις, μια καλή κινητικότητα, ευχάριστες μετακινήσεις πολλών στελεχών της Δημοτικής Αρχής. Μια ομάδα γύρισε μόλις τώρα από την Ιταλία.
1: Και
0: άλλη μια ομάδα, άλλη μια ομάδα είναι στην Κύπρο, στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη.
1: Α, ωραία εκδρομή.
0: Μεταξύ αυτών επικεφαλής ο αντιδήμαρχος πολιτισμού.
1: Ναι, είναι ο πολιτισμός. Ενώνουμε τους πολιτισμούς τώρα.
0: Με ποιους?
1: Με
0: ποιους?
1: Με την Κωνσταντινούπολη.
0: Εντάξει.
1: Ενώνουμε τους πολιτισμούς τώρα.
0: Το άλλο με τον Τωτό το ξέρεις.
1: Και τον Μπόμπο ξέρω. Και τον. Πώς τον λένε, και τον Γιωρίτα.
0: Εγώ ξέρεις τι βλέπω και θλίβομαι. Θλίβομαι γιατί μετά τη λήξη της θητείας του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου νεολαίας, που ήταν φουλ, στο φουλ οι δράσεις, έχουμε τώρα, είμαστε στον 5ο μήνα, υπάρχει νέο Δημοτικό Συμβούλιο νεολαίας και Νίκο μου δεν έχει δοθεί ούτε μία ανακοίνωση.
1: Τίποτα,
0: τι σαν να μην υπάρχει.
1: Άντε βρε.
0: Θυμάστε τι έκανε ο Αλέξανδρος ο Τσούτσιας με τα, ως πρόεδρος με τις ομάδες του και πώς λειτουργούσε το Δημοτικό Συμβούλιο νεολαίας. Τώρα τίποτα δεν υπάρχει. Αχ μωρέ τι κρίμα. Λοιπόν, φορολογικές δηλώσεις 2026, αντίστροφη μέτρηση έως 15 Μαΐου για τη μέγιστη έκπτωση 4%. Αν εσείς θεωρείτε το 4% είναι έκπτωση για να υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση μέχρι 15 Μαΐου, γιατί αναγκαστικά μέχρι τον Ιούνιο θα την υποβάλλετε, γιατί πρέπει να πληρώσετε την πρώτη δόση. Έτσι δεν είναι, Νίκο μου? 7 και 5 πόσες δόσεις είναι? 8 δεν είναι της εφορίας?
1: Τώρα θα μας πει ο Θάνος που τα ξέρει
0: την
1: καλά.
0: Τρίτη. Ναι, ναι. Έτοιμη διάταξη για επίσπευση ποινικής διερεύνησης υποθέσεων για πολιτικά πρόσωπα. Σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο από τον κύριο Φλωρίδη και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δηλαδή Νίκο μου, επίσπευση ποινικής διερεύνησης θα έχουμε μόνο για πολιτικά πρόσωπα. Εμείς ο απλός λαουτζίκος θα περιμένουμε με τη σειρά μας, που λέει εσύ κύριε πίσω στη σειρά σου. Ναι. Και είπες κάτι, στόχο είδηση, μου το είπες εσύ αλλά εγώ στο έχω ήδη. Ο Ηλίας Κασιδιάρης σε μία παρουσίαση στο βιβλίο του προανήγγειλε ότι θα έχει αμέσως μετά την αποφυλάκησή του την εξαγγελία νέου κόμματος. Καταδικάστηκε, Νίκο μου, 13 χρόνια για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και ανακοινώνει νέο κόμμα.
1: Ότι ρωτώ, θα κατεβεί στις επερχόμενες εκλογές.
0: Ως πρόεδρος, θα ανακοινώσει κόμμα. Τώρα κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να κατέβει, γιατί για να είσαι βουλευτής, να εκλεγείς ή πρόεδρος ή βουλευτής, πρέπει να έχεις καθαρό ποινικό μητρό. Τι θα διαγραφεί η καταδίκη του 13 χρόνια για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, που 13 χρόνια, Νίκο, με τα 2/3 της ποινής και με τον νόμο Παρασκευόπουλο, ο Σονούπο βγαίνει.
1: Όχι, εγώ είδα που φυλακίστηκε προχθές.
0: Όχι, άδειες παίρνει τώρα.
1: Άδεια
0: παίρνει. Ναι. Άδειες παίρνει γιατί δεν του δίναν τις άδειες μέχρι τώρα. Τώρα του τις δίνουν. Ναι. Γιατί έχει φτάσει στα 2/3 της ποινής και ο Σονούπου είναι έτοιμος να αποφυλακιστεί. Ναι, οι πληροφορίες εκ των δικαστηρίων της Λαμίας. Ναι. Ο κύριος Βαρουφάκης το άρπαξε. Τι είδες την κόντρα που είχε ο Τσίπρας με τις δημοσιογράφους που κάνανε το βιβλίο για την εποχή της κρίσης που είχαμε με Σόιμπλε, Ντάισενμπλουμ και τέτοια. Έτσι. Με την ηγέτη, την Αγκάθα Κρίστη της Γερμανίας, ναι. Την Άγγελα Φορμένκεν. Λοιπόν, ο κύριος Βαρουφάκης μίλησε, Νίκο μου, και είπε ότι είναι πράγματι, έκανα τρίωρη εικονική διαπραγμάτευση με τον Γερμανό πρέσβη. Αυτό που είπε ο Γερμανός πρέσβης δημόσια, ότι εγώ είχαμε κάνει εικονική συζήτηση για την πορεία της Ελλάδος σαν Γερμανός εκπρόσωπος που με έβαλε η Μέρκελ και ο Σόιμπλε. Ακούς, Νίκο μου, πριν τις εκλογές, και λέω και εγώ, μιλάτε για νοθεί εκλογών. Και έκανε εικονική διαπραγμάτευση με τον Γερμανό πρέσβη. Είχε, λέει, νοοτροπία κατακτητή ο Γερμανός πρέσβης. Αυτά τα λέει ο κύριος Βαρουφάκης. Κύριε Βαρουφάκη, και εσείς όλοι που τα λέτε μετά, γιατί τα λέτε μετά? Γιατί, κύριε Βαρουφάκη, δεν τα είπες τότε? Όχι τότε που πήρες τα αξιώματα και έγινες υπουργός, όταν διασπάστηκες με τον Τσίπρα. Γιατί αφήνεις τον κόσμο να πιστεύει ότι όλα αυτά δεν έχουν γίνει ποτέ για κανένα λόγο? Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ο Τσίπρας λέει, την ώρα που εγώ έκανα την εικονική διαπραγμάτευση, χαριεντιζόταν με τον ανόητο Ντάισενμπλουμ, Νίκο. Ναι, αυτά είπε ο Βαρουφάκης. Αυτά είπε. Τι να σε πω τώρα, ό,τι και να σε πω. Λοιπόν.
1: Α, βλέπω ένα πολύ περίεργο. Στη Βραζιλία, λέει, μια γυναίκα μαχαίρωσε τον κομμωτή γιατί δεν της άρεσε το κούρεμα που της έκανε, λέει.
0: Έτσι. Έτσι. Αυτό δεν σ' άρεσε. Το άλλο με το γιατρό στη Φλόριντα.
1: Στη Βραζιλία, λέει, μια γυναίκα κάρφωσε μαχαίρι στον αυχένα κομμωτή γιατί της άρεσε το κούρεμα. Το συμβάν, λέει, έλαβε μέρος, λέει, 5 Μαΐου σε ένα κομμωτήριο εκεί πέρα, στα δυτικά του Σάο Πάολο στη Βραζιλία. Καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας φαίνεται ο κομμωτής να κουρεύει μια άλλη πελάτησα, ενώ από πίσω του στέκεται μια γυναίκα φανερά εκνευρισμένη. Στη συνέχεια, η γυναίκα ανοίγει την τσάντα της, βγάζει ένα μαχαίρι το οποίο του καρφώνει, λέει, στον αυχένα. Ο κομμωτής στενάζεται, λέει, μπροστά από τον πόνο και βρίσκεται σε κατάσταση σόκλη. Το προσωπικό και η ασφάλεια, λέει, του μαγαζιού σπέψαν αμέσως ώστε να προλάβουν το ενδεχόμενο ενός επόμενου χτυπήματος. Οι αστυνομικές αρχές έσπευσαν το σημείο, συνέλαβαν τη γυναίκα, η οποία δεν είχε ευχαριστηθεί από το κούρεμα που της έκανε ο κομμωτής.
0: Γιατί το άλλο στη Φλόριντα το ξέρεις, τι έγινε? Στη Φλόριντα άλλος, ένας γιατρός νοικοχειρούργος. Ένας γιατρός χειρούργος στη Φλόριντα αφαίρεσε, πήγε να κάνει άλλος αφαίρεση σπλήνας ο ασθενής. Έτσι. Και τι, αντί για τη σπλήνα, τι το αφαίρεσε? Νίκο, το σηκώτη. Και πέθανε ο άνθρωπος. Λοιπόν, και ξέρεις τι είπε στην απολογία του αυτός ο χειρούργος? Δεν είχα, λέει, καλή ορατότητα και ήμουν, λέει, συναισθηματικά φορτισμένος. Δηλαδή είχε μαλώσει με τη γυναίκα του ή τη φιλενάδα του και είχε συναισθηματική φόρτιση. Πήγε και στο χειρουργείο, δεν είχε ορατότητα. Του φεύγαν τα δάκρυα, φαίνεται, από τη θλίψη. Λοιπόν, και το αφήρεσε σηκώτη αντί για σπλήνα. Καμία σχέση το ένα σε μέγεθος με το άλλο, Νίκο. Καμία σχέση εικόνα το ένα με το άλλο σχήμα. Και πέθανε ο ασθενής. Δεν κοιτάμε τα δικά μας τα ωραία που έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, που έβγαλε σε τεχνητή νοημοσύνη, πώς το λένε αυτά, σε AI, την Αμερικανίδα που δεν ήθελε να φαίνεται το πρόσωπό της, που εξαίρει το σύστημα υγείας της Ελλάδος. Κοίταξε να δεις τώρα, εγώ θα σου πω γιατί κάτι που μου αρέσει. Το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολύ καλούς γιατρούς στη χώρα μας δεν το συζητούμε. Γι' αυτό και οι γιατροί μας διαπρέπουν όπου και αν βρεθούν στο εξωτερικό. Όμως, Νίκο μου, από την άλλη, είναι τόσο σαθρό το σύστημα και σαθρό με την έννοια της αντιμετώπισης των ασθενών, των πολιτών, που λίγο πελατειακή σχέση υπάρχει ακόμα, δυστυχώς, στη χώρα μας. Ναι. Και βέβαια από την άλλη, ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί δεν μπορώ να σου βγάλω είδης χωρίς Άδωνη, ευχαριστεί θερμά το άτομο που έφτιαξε την τεχνητή, την AI εικόνα του, με το πρόσωπό του πάνω στον ουρανοξύστη στο ελληνικό. Το είδες αυτό?
1: Όχι, δεν το είδα, γιατί θα με έπιανε μια αναφυλαξία.
0: Το ξέρω, φυλάγγεσαι, ναι, σωστά, δεν είμαστε, γιατί είναι η εποχή που έχουμε και αλλεργίες. Ερωτεύτηκα τρελά, Νίκο. Ερωτεύτηκα τρελά, Νίκο, λέω. Θα το ξαναπώ, ρε παιδιά. Τον Παύλο Μπακογιάννη και τον Ισίδωρο Κούβελο. Είμαι πολύ περήφανη για τη σειρά.
1: Α, τα είπε τώρα σε αυτό για τα γενέθλια που είχε προχθές.
0: Μάλιστα,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Και χθες, λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, στη συζήτηση που είχαμε με τον

0: φοιτητές τον επόμενο χρόνο στην πρώτη δημοτικού. Από το 2000, Νίκο μου, είμαστε στο μισό. Είχαμε 120 και πάνω χιλιάδες μαθητές στην πρώτη δημοτικού το 2010, και το 2026 έχουμε κάτω από 70.000 μαθητές.
1: Αυτό τώρα που είπες εδώ πέρα, λέει εδώ, το ρεπορτάζ για τη Λευκάδα, θρίλερ στο Ιόνιο, το μαύρο ντρόν φάντασμα που κινητοποίησε ελεγχτές ενόπλες δυνάμεις. Χωρίς πλήρωμα, γεμάτο κεραίες και αισθητήριες υψηλής τεχνολογίας, εντοπίστηκε με τη μηχανή αναμένη σε θαλάσσια σπηλιά, λέει. Οι αρχές αναζητούν την ταυτότητα και την αποστολή του μυστηριώδους αυτού ταραβεριού.
0: Γιατί συνομίζω ότι δεν παρακολουθεί.
1: Το βλέπω εδώ πέρα. Είναι
0: το είδα και εγώ, είναι σαν σκάφο. Εσύ δεν μου λες το βλέπεις να μην παρακολουθεί τη χώρα μας. Εσύ, τι εξωγήινοι, εσωγήινοι είναι.
1: Εξωγήινοι έρχονται να καταλάβουν την κυβέρνηση.
0: Μπορεί να έρθουν εξωγήινοι, γιατί με τους εσωγήινους είναι το πρόβλημα, έτσι. Λοιπόν, το δημογραφικό είναι αυτό που σου είπα. Έχουμε νέο πρόεδρο στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. Εγώ από εκεί πήρα σύνταξη, από το Υπουργείο Οικονομικών, το ξέρεις, έτσι. Νέος πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο κύριος πρώην Πρίτανης, παραιτήθηκε Παναγιώτης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αθανάσιος Κατσής. Αυτός λοιπόν ήταν πρόταση του κυρίου Πιερακάκη, όπου πάει ο Πιερακάκης προτείνει, έτσι. Και Επιτροπής Επιστημόνων. Αδειάσανε το δέντια, ανεβάσαν τον Πιερακάκη. Ρε, τι γίνεται. Αν ήταν. Λοιπόν, από τις ειδήσεις θα κλείσω με αυτή. Αν ήταν, λέει, να γυρίσει πίσω το παιδί του, ας σκότωνε το δικό μου παιδί, είπε ο πατέρας του 21χρονου Νικήτα, που έχασε τη ζωή του από το δολοφόνο του γιου του. Κατάλαβες? Έτσι.
1: Το μεγαλύτερο θέμα αυτή στην Ελλάδα είναι η εγκληματικότητα που γίνεται χαμός.
0: Μου λέει τώρα ο Θανούς και να το πω σαν είδηση, στην Αλβανία υπάρχει ναυτική βάση των Τούρκων. Ωραία, γιατί να μείνει. Όσο είπα, λέει εξωγήινοι, δεν τους κάνεις εξωγήινους. Έχουμε τόσους πολλούς εξωγήινους, Θάνο μου, που μας παρακολουθούν παντού. Και ενοχλεί του κύριο Ανδρουλάκη, γιατί τον παρακολουθούσαν, λέει, τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Τι έχεις να μας κρύψεις, για να δούμε. Άι, τώρα κι εσείς εκεί, μεγάλη. Λοιπόν, Παρασκευούλα σήμερα, όπως είπαμε, αγαπητοί μου φίλοι, και δεν θα φύγουμε, δεν θα σας αφήσουμε, αν δεν σας θυμίσουμε ποιους έχουμε κοντά μας. Και σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, Γκουνέλλας Εξοπλισμοί Καταστημάτων. Κορυφαία επιχείρηση, κορυφαία δυναμική, είναι ο μόνος άνθρωπος που στον χώρο του εξοπλισμού καταστήματος έχει παντρέψει την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική του χώρου. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, τρέξτε. Είτε θέλετε να στήσετε, να επεκτείνετε, να ανανώσετε, να επισκευάσετε τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, τρέξτε. Γκουνέλλας Εξοπλισμοί Καταστημάτων. Συνεχίζουμε με τον Όμιλο Γουλιώνη, Περιφράξης Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Χθες είχα τη χαρά να συνομιλήσω με τον Σταύρο του Γουλιώνη, Νίκο, που λέω είναι ο gentleman, είναι ο κύριος, είναι ο άρχοντας στο χώρο των περιφράξεων. Ξέρεις, Νίκο, όταν του είπα, γιατί δεν με αφήνετε να συζητώ αυτά που ξέρω και να βγάλω το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας προς τα έξω, γιατί είναι ξεχωριστή εταιρεία, γιατί είναι το νούμερο ένα, γιατί δεν μπορεί να βρει ανταγωνιστές. Και γύρισε και μου λέει, η κοινωνική στάση της εταιρείας, βάσω και η δική μας, δεν είναι για να το ξέρει ο κόσμος, είναι για να μην το ξέρει. Ο κόσμος να ξέρει μόνο τη δουλειά μας. Σε συγχαίρω, αγαπητέ μου Σταύρο. Συγχαίρω, αγαπητέ μου Σταύρο, γιατί και η Σύνεσου, ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος, ακολουθούν πιστά τις δικές σας, πώς το λένε, διαεπιχειρηματικές θέσεις και στάσεις, και σας έχουν κάνει νούμερο ένα. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα, από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο. Pet Market Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας, τα πάντα όλα σε αξεσουάρ, σε υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού, αλλά και δωρεάν συμβουλές, πάντα από τα άρτια στελέχη του Ομίλου Γουλιώνης, Βόλου 11 Λάρισα. Και εδώ να σας πω, είτε στις περιφράξεις είτε στο Pet Market, οι τιμές είναι απείρως ασυναγώνιστες. Γιατί στο θέμα των περιφράξεων υπάρχει το ιδιόκτητο εργοστάσιο του Ομίλου Γουλιώνη, σύρματοπλεγμάτων, και βέβαια στο The Pet Market όλες οι παραγγελίες και όλα τα προϊόντα έρχονται κατευθείαν από το εξωτερικό, οι καλύτερες ποιότητες, τις καλύτερες τιμές. Καλέστε και για delivery 2414-015-900. Και πάμε τώρα στο νούμερο ένα catering που έχουμε αυτή τη στιγμή στην κεντρική Ελλάδα, και όχι μόνο. Catering Καψιόχας. 20 χρόνια και πάνω. Το catering Καψιόχας συνεχίζει να κρατά τα σκύπτρα της ποιότητας, τα σκύπτρα των γεύσεων. Αλλά, αγαπητοί μου φίλοι, τα σκύπτρα που νιώθεις ότι έχεις μία επιχείρηση απέναντι που στέκεται στεναρά, συνεπείς στις

στις υπηρεσίες που προσφέρει, στο λόγο που σας δίνει. Γι' αυτό οι πελάτες του Κέτριν Καψιόχας φεύγουν πάντα με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Και του λέω, Βρέση, μιλώ με τον Γρηγόρη τώρα εγώ, γιατί ξέρετε έχω θέμα να μιλώ με τους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας. Βρέση, βρε Γρηγόρη, πάρε και μια ανάσα, πάρε και ένα διήμερο να ξεκουραστείς. Η ξεκούρασή μου είναι, λέει, το χαμόγελο των πελατών. Αν λοιπόν εγώ έχω καταφέρει να τους φτιάξω αναμνήσεις, ας κρατήσω εγώ αυτή τη χαρά και εκείνη τις δικές τους αναμνήσεις από τις δικές μου υπηρεσίες. Είτε λοιπόν θέλετε να κάνετε το γάμο σας, τη βάφτισή σας, το πάρτι, τα εγγένεια ή μια οποιαδήποτε εταιρική εκδήλωση, αγαπητοί μου φίλοι, τρέξτε! Κέτριν Καψιόχας, με στα δύο κτήματα που μπορεί να σας φιλοξενήσει, κτήμα Καψιόχας αλλά και κτήμα Πισίνα, καλέστε 2410-592-800. Και κλείνουμε τον περίπατό μας με το παραδοσιακό στην Άπολη. Θα έλεγα ένα και μοναδικό, μα δεν είναι ένα. Έχει και το παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Δεν είναι μόνο δύο, θα είναι και τρία. Δεν θα είναι μόνο τρία, θα είναι και τέσσερα. Γιατί ο Γιάννης Παπαγεωργίου εδώ πέρα, αγαπητοί μου φίλοι, μέσα από την υπόσχεσή του για το θαύμα στην ποιότητα και τις γεύσεις να συνεχίζεται, είπε ότι εγώ δεν υπάρχει περίπτωση και 10 να γίνουν τα παραδοσιακά. Θα έχω πάντα, μα πάντα, τη συνέπεια όσον αφορά το γεγονός ότι όλα θα γίνονται, θα επεξεργάζονται, θα παρασκευάζονται με ντόπιο φρέσκο κρέας ημέρας αλφα ποιότητας. Καλέστε λοιπόν 2410-254-255. Λοιπόν Νίκο μου, μεγάλη κινητικότητα έχουμε και εμείς σήμερα. Όμως εσείς μην φύγετε από κοντά μας, γιατί αμέσως τώρα ακολουθεί Ντίνος Εξαρχάκης, η δική σας αθλητική ενημερωτική εκπομπή. Φόρτσα Ντίνο σε 2-3 λεπτά από τώρα από εμάς. Καλό τριήμερο, θα τα πούμε την Τρίτη. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Γεια σου ρε Νικόλα μου, γεια.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευοσαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα!
4: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
1: Τι το δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας, στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
6: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
2: τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
2: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
2: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
4: Καλώς τον Άκια σάργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Ναι, παρακαλείτε ο καλλιτέχνης, όπως είπε πάλι το ξεκίνημα του άσματος, το πρώτο κουπλέ παρακαλώ. Έλα καλλιτέχνη. Ο Ντίνος δεν φταίει και αν γεννήθηκε ρωτιάρης και παιχνιδιάρης.
1: Τι καρτούλες πάλι, σε έφερε ο Μπάκης.
0: Τι καρτούλες,
1: σε έφερε ο Μπάκης.
0: Έχουμε τίποτα για να πάμε κανένα πρόσκληση σπουδινά.
1: Τι πρόσκληση.
0: Για να πάμε σε κανένα μάσα τίποτα.
1: Στη μάσα πάλι το μυαλό.
0: Φορταντίνο γίγαντα, ατελείωτε, ερωτιάρη και παιχνιδιάρη.
1: Δεν είσαι Δικόπουλος.
0: Έλα ρε, έχει ρίξει λοιπόν φίλε, γιατί ξέρεις ότι εγώ αν δεν παρακολουθεί.
1: Πήγε μαζί του Τσαπραλίου, ήταν
0: έκτακτη εμφάνιση χτες, σούπερ εμφάνιση. Φάνηση παρακαλώ.
1: Guest star.
0: Τα είπε όλα χήμα και τσουβαλάτα. Πάντα με ύφος και ήθος έτσι. Πνεύμα και ηθική φίλη μου έτσι. Πνεύμα και ηθική Φορταντίνο.
1: Αύριο τελείωσε το πανηγύρι.
0: Αύριο είναι η τελευταία μάχη, αγαπητέ μου Φορταντίνο. Αλλά τα μηνύματα είναι πολύ καλά, διότι η αγαπημένη μας η κυρία Σουλτάνα λέει ότι αύριο το παιχνίδι είναι 3-0. 3-0 Φορταντίνο. Εμπιστεύομαι πάρα πολύ την κυρία Σουλτάνα.
1: Σα έλεγα και εσένα και τον άλλον. Και τον καθηγητή, μην τέτοιο.
0: Μεγάλη άρε Βαλασόπουλη, γίγαντα. Μια
1: ισορροπή ομάδα όλων των εποχών. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32.
0: Ο Φορτσαντίνο σήμερα Παρασκευή, 8 του Μάη, παρακαλώ.
1: Για το μάτι, περισσότερο για το μάτι.
0: Γεια σου, Θιελόρδη. 3-0.
1: Να το δούμε τι θα δούμε. Ένα μάτι που είναι όλη η κατηγορία. Άμα και μισοπαλία, λε γεια σα και χαρά σα και φιλιά στην πεθαρά σα. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω τώρα ότι υπάρχει θεία δίκη. Και η φάση δεν ξέρω αν το συζήτησες χθες κιόλας, Νικό.
0: Βεβαίως, αγαπητέ μου Φορτσαντίνο.
1: Για τον Μπάγερ Παρίς Σεντζερμέν.
0: Βέβαια.
1: Έτσι είναι μια φάση, όχι καρμπών, είναι μια φάση όπου ο ποδοσφαιριστής Παρίς Σεντζερμέν δεν έχει καθόλου πλάτη, ίσα-ίσα είναι φάτσα κάρτα με τον
0: αγαπητέ μου Τίνο, δεν χρειάζεται χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Απλώς εδώ το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές Φορτσαντίνο κατά τη διάρκεια και της προηγούμενης χρονιάς, ότι εδώ οι διαιτητές σφυρίζουν όπως τους ό,τι τους λένε. Οι διαιτητές σφυρίζουν όπως τους λένε και οι
1: τηλεοπτικοί.
0: Και μετά οι εισαγγελάτοι που βγαίνουν στα κανάλια είναι όλοι από εδώ και από εκεί να πούνε. Ξέρεις που, ξέρεις τι υπηρετεί ο καθένας και τα ξέρουμε χρόνια αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να τα λέμε γιατί έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, Φορταντίνο. Λεβέντη, γίγαντα, ερωτιάρη και μεγάλο.
1: Όλοι οι καραβανάδες που αποστρατεύονται. Πώς το λένε, όλοι πάνε σε ένα κόμμα πολιτικό. Να στείλω και την καλημέρα μου έτσι στα Λατομία Τρινάβου, σε όλο το προσωπικό, στη διεύθυνση, συνεργάτες, συνεργάτητες, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Χωρίς εσένα
0: δεν μπορώ εγώ να ζήσω. Κυρίες και κύριοι, ο Φορτσαντίνος, πολύ αεράτος, βαρβάτος,

0: τώρα. Καλά, έχει κάνει fan club στα Λατομία Τρινάβογη. Το έχει παλιά βέβαια το fan club. Από το Hit FM τον ακούμε. Και από το Σαγκάι λόγω.
1: Σαγκάι, 1986. Αγαπητέ μου Φορτσαντίνο. Που ερχόταν ο μεγάλος ο αείμνηστος Σπύρος Κανέλλος και μου έφερνε τα μπαλέτα από το Ρίο τα ξημερώματα.
0: Τι ομάδα είχαμε τότε, ρε φίλε, ναι.
1: Ερχόταν ο μεγάλος ο αείμνηστος.
0: Τι σχολιάζεις τώρα, δηλαδή. Κάτσε, θα πάμε μετά εκεί. Δηλαδή, ρε φάση, τη βλέπω τη φάση, ρε φίλε. Έτσι, και βλέπω αμέσως, σου λέω, κοίταξε να δεις.
1: Θεία δίκη.
0: Ο Θεός είναι μεγάλος, ρε φίλε.
1: Κοίτα, το αποτέλεσμα ποιο είναι, φίλε. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Η δρόνη του αυτή κανενός.
0: Εδώ σε αυτή τη λαμογιά και την αρχιλαμογιά, εδώ σε αυτή τη χώρα.
1: Εδώ Φορτσαντίνο.
0: Εδώ είναι όλοι αυτοί μαφιόζοι και όλοι αρχιλαμογλίφοι.
1: Εδώ βάλανε την τιτή.
0: Δεν υπάρχει σύστημα τίποτα και οι δικαστές είναι ένοχοι. Στο λέω εγώ να ξέρεις.
1: Λοιπόν,
0: αγαπητέ
1: Φορτσαντίνο. Εδώ Φορτσαντίνο.
0: Αυτοί που είναι μάγκες φεύγουν, παρετούνται. Τα γράφουν μέσα, τα λένε όλα.
1: Βάλαν διαιτητή αύριο στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την Κηφισιά. Αυτό που ήταν στον ΒΑΡ.
0: Πρέπει
1: να είναι μεγάλα τώρα. Ο αθλητικός
0: εισαγγελέας.
1: Ο αθλητικός
0: εισαγγελέας πρέπει να τον πάρει μέσα αυτόν κατευθείαν.
1: Τι να κάνει, είδες να παίρνει κανέναν.
0: Τον πάρει μέσα τον Μπούστα.
1: Πρόσεχε να δεις, φίλε. Λοιπόν, άκου να δεις
0: τώρα.
1: Εδώ γίναν πράγματα και θάματα. Να σου πω και ένα άλλο θέμα τώρα για να δεις τι γίνεται. Τιμωρήθηκε.
0: Βρήκα και τα κάνουν, φίλε. Εγώ σου λέω στον Κούγια θα τα κάναν αυτά.
1: Θα τα κάναν και θα.
0: Εγώ να σου πω πιο παλιά. Στον Τζάρα θα τα κάναν.
1: Ό,τι θέλουν τώρα, φίλε, ό,τι θέλουν κάνουν. Πρόσεξε. Εδώ τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός με μια αγωνιστική για το τελευταίο παιχνίδι του play-off για να παίξει σε κενό γήπεδο. Ενώ δεν τιμωρήθηκε η άλλη ομάδα που είχαν σπάσει 100 τόσα καθίσματα. Του κυρίου Δεϊσόμενου.
0: Εγώ στην τελευταία αγωνιστική παίζει με ποιον, παίζει
1: με τον Πάου.
0: Η ΑΕΚ θα το πάρει, ρε φίλε. Εγώ σου λέω από το χειμώνα.
1: Και σου λέω τώρα, πρόσεξε.
0: Θα το πάρει η ΑΕΚ. Γίνεται. Βγαίνουν κάτι μέσα, κράμα.
1: Μπήκε διαιτητή αύριο.
0: Κακό πάω, είναι 3-1 του σκορ.
1: Μπήκε διαιτητή αύριο στο Πανσεραϊκό και Φυσιά. Ο Παπαδόπουλο που ήταν στο ΒΑΡ.
0: Ναι.
1: Που είπε ότι δεν είναι πέναλ.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή,
1: αυτό τώρα πώ θα πάει να σφυρίξει εκεί πέρα.
0: Θα τον κάνει μπουκ αυτό.
1: Για το σου λέω. Για να δει τι γίνεται.
0: Θα κάνει μπουκ μεγάλο.
1: Φορτσαντίνο, ρε κάργα. Ναι.
0: Ρε φίλε, τώρα εδώ μιλάμε για τη λαμογιά τη λαμογιά σου, λαμογιά τώρα πλάκα.
1: Του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Και αυτοί όπω.
1: Γαζώνει ο Μετάλλικα Φορτσαντίνο. Γαζώνει.
0: Δεν είμαστε καλά τώρα. Έχει μίση αρχιτοκογλύφο, αρχιμαθιόζο. Τι είναι αρχιρουφιάνο. Όλη η Ελλάδα. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν χάγει να. Βγήκε ο Κασιδιάρης και θα κάνει κόμμα. Μάλιστα. Θα κάνει κόμμα ο Κασιδιάρης. Για να δούμε τώρα. Να δούμε τώρα. Τα μαντάτα.
2: Τα
0: μαντάτα σου. Χαρά μου. Ναι. Τι να πούμε, τι να πούμε. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15. Τι να πούμε, ό,τι και να πούμε είναι ένα μάτι ζωής και θανάτου. Ας πάρει και ο Βαλασόπουλος που ήθελε να πάρει τηλέφωνο. Πάρ' τον λίγο τον Άρη. Γιατί με έστειλε μήνυμα. Άμα δεν μπορεί να μας πάρει αυτός, γιατί ανέβασε και κάτι. Όλη χρονιά είναι εδώ, όλη χρονιά. Άμα γίνει μαγιά, αλλιώς γεια σας και χαρά σας και φιλιά στην πεθερά σας. Γεια σας και χαρά σας και φιλιά στην πεθερά σας. Άντε πάλι. Είπαμε, εντάξει. Υπάρχει περηφάνεια σε αυτή την ομάδα, πολύ μεγάλη περηφάνεια. Δεν μου ούτε να παρακαλάς ούτε τίποτα. Το δικαιούστε. Τι να πω, τι και να πεις. Ό,τι και να πεις.

0: Λοιπόν, αγαπητέ μου Φορτζαντίνο, στη γραμμή 1 είναι ο τεράστιος, ο αγαπημένος μας φίλος, πρώτα απ' όλα, ο Άρης ο Μπαλασόπουλος.
1: Ναι, γιατί ανέβασε και όλες, ανεβάζει και ο Άρης τώρα, εντάξει, είναι και αυτός ψυχολογικά πεισμένος, όπως θυμάστε πάντα όλοι. Τι να κάνουμε, από όλες τις πλευρές.
0: Καλημερίζουμε τον τεράστιο φίλο μας, τον Άρη τον Μπαλασόπουλο.
2: Γεια σου, παιδιά, γεια σου.
0: Καλημέρα, Άρη, καλημέρα, φίλε μου.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Ντίνο, καλημέρα. Τι να κάνουμε, ψάχνουμε λοιπόν τώρα τα βήματα σαν διάρθρωσης, απλώς εγώ δεν παίρνω ακόμα θέση ή όχι, απλώς ψάχνουμε ποια είναι τα βήματα σαν διάρθρωσης, είναι λίγο δύσκολο να γίνει, να πετύχει, να γίνει. Από εκεί πέρα, ήδη πρέπει να συνεδριάσει η Super League και με πλειοψηφία, 11 ομάδες πρέπει να πούν ναι, συμφωνούμε στην αναδιάρθρωση να γίνουν από 14-16 ομάδες. Αν δεν πάρθει αυτή η απόφαση δεν προχωράει καθόλου. Μετά θα πάει στην ΕΠΟ όπου θα πει τη δικιά της άποψη που θα είναι και τη λυσίδικη, ή θα τη δεχτεί ή θα την απορρίψει, και μετά τρίτη ενέργεια, και εδώ θα σταματούσε η αναδιάρθρωση, εδώ θα τελείωνε, αλλά μετά χρειάζεται και το τρίτο βήμα μια κυβερνητική παρέμβαση, γιατί το 19 όταν οι ομάδες από 16 ήταν στη Super League έπεσαν 14, και τότε ΕΠΟ πήγε στον βασιλιά, τον υπουργό αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ, και ψήφισε νόμο που λέει οι ομάδες από 16 πάνε 14, και επειδή υπάρχει νόμος της Βουλής πρέπει πάλι με νόμο της Βουλής να ξαναγίνουν οι ομάδες από 14-16. Άρα λοιπόν δεν είναι τρεις συνέργειες, ξαναλέω, πρώτα τα 11 σωματεία, οι 11 ομάδες της Super League να αποφασίσουν ναι να γίνει, να γίνει ομάδες 16, ναι. Μετά να πάει στην ΕΠΟ να συνενέσει και αυτή στην απόφαση και να την βάλει στον ΚΑΠ, θα πούμε και μια λεπτομέρεια για τον ΚΑΠ, και η τρίτη ενέργεια πρέπει μετά να πάει στη Βουλή για να γίνουν με νόμο της Βουλής να καταργηθεί ο νόμος του 19 που έλεγε οι ομάδες από 16 γίνονται 14, τώρα να λέει από 14 γίνονται 16. Τώρα υπάρχουν και δύο άλλες λεπτομέρειες στον κανονισμό της ΕΠΟ, οι οποίες θέλουν φωτογραφική διάταξη, ναι. Που λέει ότι αν οποιαδήποτε αλλαγή γίνει, ισχύει από τη μεθεπόμενη χρονιά,
1: ναι.
2: Από το άλλο το πρωτάθλημα. Δεύτερον, αν γίνει αναδιάρθρωση,
1: ναι, ναι.
2: Αυτές οι ομάδες που ήδη έπεσαν αγωνιστικά, ναι. Καλή ώρα, μακάρι να μην πέσουν εμείς, αυτές οι δύο, ναι, που θα, ναι. Πέσουν, δεν έχουν δικαίωμα και 20 ομάδες να γίνουν, και όχι μόνο 16, και 20 ομάδες να γίνουν, δεν έχουν δικαίωμα να ανεβούν, θα ανεβούν όλες από την Β' Εθνική. Οπότε εδώ χρειάζεται φωτογραφική διάταξη, της ΕΠΟ αυτή η διάταξη, όχι του κράτους.
1: Ανεβαίνουν και οι άλλες, και οι δεύτερες από την Τρίτη Εθνική, από τη Δεύτερη Εθνική, εσύ.
2: Αν δεν κάνω αυτή τη φωτογραφική διάταξη, θα ανεβεί η Καρδίτσα και είναι και Βόλου.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
2: Ο Πανιώνιος, νομίζω, ο Πανιώνιος και ποιος είναι δεύτερος, η Καρδίτσα, ποιος είναι δεύτερος, η Καρδίτσα.
1: Νίκη Βόλου.
2: Ωραία, άρα ο Πανιώνιος και είναι και Βόλου. Αν δεν πάρουν αυτή τη φωτογραφική. Αλλά κοιτάξτε, άμα κάνουν αυτή την αδιάρθρωση, δεν θα την κάνουν τώρα. Δεν θα κολλώσω όλους χάρη να κάνουν και τη φωτογραφική διάταξη. Αυτά είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν, αλλά εμείς, ναι. Ας κάνουμε τα βήματα τα αγωνιστικά, ας πάμε όλοι αύριο, το εισιτήριο χαμηλώθηκε, είναι 10 ευρώ, ας δείξουμε την αγάπη μας για την ΑΕΛ. Είναι ένας αγώνας μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα να πούμε. Και βήμα, όπως παραλίγο στις αίρες, αν ήταν τόσο φωτιάς να πούμε, τώρα θα είμαστε ισοπαλίες, ισοπαθμία με όλους να πούμε. Άλλαζαν τα λοήμια που λέμε, άλλαζαν τα γκέμια στο παιχνίδι. Ας πάμε να κάνουμε το αγωνιστικό μας καθήκον και εμείς αφήνονται και οι παίκτες, και που ξέρεις, ποτέ μιλάς ποτέ. Εγώ βέβαια εύχομαι να κερδίσει ο Πανατολικός στον Ατρόμητο, για να είναι λίγο ψηλοαδιάφορος μαζί μας, γιατί είπαμε πρέπει να τον κερδίσουμε και πρέπει να κάνουμε νίκες μετά. Και ελπίζω μετά με τον Ατρόμητο εδώ μέσα να κάνουμε το δικό μας παλιό.
1: Είσαι με το 1,5 πόδι στη δεύτερη εθνική κατηγορία.
2: Ναι, πραγματικά, ναι, συμφωνούμε. Και αυτό
1: ψάχνουμε. Με το 1,5 πόδι στην δεύτερη εθνική, στη βούτα εθνική που λέγει ο Γαϊδάς.
2: Συμφωνούμε.
0: Χρειάζεται τώρα, το πρώτο από όλα, χρειάζεται να νικήσουμε αύριο τον Αστέρα.
1: Αυτό.
0: Και χρειάζεται και ένα άλλο, δηλαδή αποτελέσματα μεταξύ των
1: άλλων. Τώρα αυτό που λέω, περιμένεις και... Περιμένεις και τα
0: αποτελέσματα των άλλων.
1: Τώρα παρακαλώ, θα κερδίσω ένας.
2: Κακό το άνοιξε. Ας πάμε όλοι αύριο να γεμίσει εντελώς την αφορά. Πραγματικά να γεμίσει εντελώς.
1: Πέρασε η γραμμή, ρε καθηγητή μου, επειδή είσαι ψυχάρα και είσαι κέντιμος. Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμα λαμόγια. Για την πάρτι μου λέω. Λοιπόν, έχει περάσει η γραμμή. Δεν είδε τι έδωσε τώρα ο άλλο. Κράτησε 9 λεπτά καθυστερήσει στο 10 λεπτό.
2: Καλά,
1: θα τώρα τι να άστο τώρα σου λέω.
2: Το
1: φωνάζει. Από εκεί να καταλάβει. Δηλαδή το αποκορύφωμα ήταν αυτό. Ο Λαονά, αυτό ο Λανοά, πώ το λένε αυτό, να πούμε τον μπροστινό που έχουν εκεί. Είναι ικανό να τον βάλει κανένα μάτσο εδώ μέσα μετά.
2: Εγώ ευθέω.
1: Εδώ άλλο έδωσε offside από πλάγιο. Δεν θυμάστε τι τον κάνανε τον Πιλαδάκη. Ο Πιλαδάκης ο οποίος όταν έγινε πρόεδρος της Super League μοίρασε την πίτα και αντί να τον πούνε ευχαριστώ γιατί δεν τα παίρνανε μόνο οι μεγάλοι. Το θυμάσαι αυτό το χαρακτηριστικό του Πιλαδάκη που μοίρασε την πίτα στα τηλεοπτικά δικαιώματα ίσα με όλους, όλες οι ομάδες, ακόμα και η πιο μικρότερη ομάδα, χωρίς τρόπαια, χωρίς ιστορία, τίποτα. Πήραν τα λεφτά, τα μοίρασε ο Πιλαδάκης και άκουσε ευχαριστώ. Και σας θέλω τον ειδητή τώρα και του κάνα διεθνή. Εδώ του κάνα διεθνή του παπά. Πώς του λέω αυτό του παπά Πέτρου. Παπά Πέτρου.
2: Ο Πιλαδάκης δεν άκουσε ούτε τους δικούς μας τους φιλάθλους ευχαριστώ. Έτσι, γιατί τους θυμάμαι στο τελευταίο.
1: Αυτό τώρα εντάξει αυτό έτσι.
2: Να σου πω κάτι.
1: Εδώ ευχαριστώ δεν άκουσε ο Καντώνιας, ο μεγάλος Καντώνιας τώρα. Πλάκα με κάνεις τώρα. Είναι, εντάξει, πάμε, άλλο εγώ... αυτό. Αυτό είναι άλλο καπέλο τώρα.
2: Για,
1: αλλά θέλω να σου
2: για
1: πω...
2: το Λανουά, για το Λανουά προσωπικά.
1: Να σου πω κάτι. Δεν γίνεται αυτό. Είσαι 7 βαθμοί μπροστά τώρα και είσαι 3 πίσω. 10 βαθμοί που τα λέγαμε και προχθές εδώ.
2: Εγώ με το Λανουά έχω μια πλέον.
1: Τι
2: απέτηση να σηκωθεί να φύγει.
1: Ότι είναι λίγο από λειτουργία.
2: Αυτός
1: τα λεφτά παίρνει. Τα λεφτά παίρνει, ρε! Τα λεφτά! Και αυτό για τα λεφτά. Γέμισε αρχιμαθία η Ελλάδα το κουβλίπρο και πούστιδε.
2: Εμεί οι φίλοι, οι υγιεί. Και γι' αυτό λέω σήμερα και
1: τα λεφτά παίρνουν οι κουφάλες όλες.
2: Ακούσέμι και τα αριστερικά σωματεία τα αγνά που είναι τόσο στην Ελλάδα που βγάζουν αυτή την ΕΠΟ να απαιτήσουν από την ΕΠΟ γιατί αυτή τη βγάζουν. Κακά τα ψέματα. Αυτή τη βγάζουν την ΕΠΟ αυτή. Να απαιτήσουν ότι χτες.
1: Τι σε φταίει η ΕΠΟ δεν πήγε να δώσει το κύπελο. Ο άλλος έφυγε δεν πήγε να δώσει. Πού έγινε αυτό, στο τελικό δεν έγινε.
0: Στο τελικό.
1: Στο τελικό δεν τον είδα. Τι να δω, ρε. Δεν πήγε να δώσει το κύπελο, ρε.
0: Δεν θα ήταν ο Κούγιας και το του λαιμό.
2: Άσε τελειώσω. Εγώ λέω απαιτώ αυτά τα σωματεία να βγάλουν και οι φιλοδιηγείς όλοι μας να βγάλουν μια... Κύριε Λανοά, καταλάβατε πως κατευθύνει τους διαιτητές από το σφύριμα που έκανε στο μάτς Παρίσι Ζερμέν μπάγκερο διαιτητής στο αντίστοιχο χέρι. Τελικά τι συμβουλεύετε, τι εντολές δίνει τους διαιτητές. Αυτά να τα στηρίζουν κατά του δοκούν, μας δουλεύετε. Είστε άξιος για παρέτηση. Δεν πρέπει να υγείστε. Πολύ απλά. Πολύ απλά. Είστε λάθος καθοδηγητής. Είστε λάθος καθοδηγητής των διαιτητών. Άλλα τους λέτε ενώ έξω εφαρμόζονται άλλα στα χέρια. Πολύ απλά. Πρέπει να σηκωθεί να φύγει και αυτό να το απαιτήσουν αφού δεν τον κάνει ο Γκαγκάτσης και η ΕΠΟ με την ΚΕΔ να απαιτήσουν τα αγνά σωματεία τα 1500 στην Ελλάδα ότι πρέπει κύριε να αποχωρήσετε κύριε Λανοά. Έλεος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ντροπιάστηκε η ΑΕΛ, πώς λένε, η διελληνική διαιτησία ντροπιάζεται που έχει και ποιον έχει επικεφαλής που την καθοδηγεί, τον κύριο Λανοά.
0: Υδρώνει το αυτή κανενός, υδρώνει το αυτή κανενός, Άρη.
2: Αυτό λέω.
1: Άμπραβο. Φίλε τώρα, κρατάς 10 λεπτά καθυστέρηση τώρα και δείχνεις σε μια φάση, όχι αφύρωπη, 1% αφύρωπη. Αφύρωπη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σε φωνάζει και ο βαρίστας. Και πας για 2 δευτερόλεπτα που λέει και ο Γαϊδάς και γεια σας και χαρά σας.
0: Κοίταξε, Άρη, συγγνώμη, μισό λεπτό. Το είπαμε και προχθές, αγαπητέ μου Ντίνο, το λέμε και σήμερα. Εκεί φάνηκε η σκοπιμότητα. Όταν ο διαιτητής πάει 2 δευτερόλεπτα και κοιτάει για το Θεέ Αθήνε τη φάση και γυρνάει, άρα η απόφαση του ήταν βαρμένη και αυτό που ήταν να κάνει.
2: Παιδιά, για να μην το πλατιάσουμε. Καταρχάς και που πήγε. Και που πήγε. Δεν ξέρω τι τον είπε ο Παπαδόπουλος. Καταρχάς η μπάλα χτύπησε στην ομοπλάτη. Έχουμε ένα κόκκαλο τρίγωνο πίσω στην ομοπλάτη. Στην ομοπλάτη. Για σηκώστε και το χέρι πάνω. Το χέρι μέχρι και το μανίκι και το κοντομάνικο. Εκεί θεωρείται ότι είναι σώμα. Η μπάλα μπορεί να έχει 22 εκατοστά διάμετρο. Αλλά άμα τη βάλει στην μπάλα του μπάσκετ ή του ποδοσφαίρου πάνω σε ένα τραπέζι. Αγγίζει. Μόνο τα 10 εκατοστά αγγίζουν το τραπέζι. Άρα λοιπόν. Κακώς παίρνουμε την μπάλα ολόκληρη από κάτω μεριά πρέπει να ψάχνουμε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι η μπάλα δεν ακούμπησε πάνω ούτε ένα εκατοστό πάνω από το κοντομάνικο να πιαστεί χέρι. Και έστω και ήταν και ένα εκατοστό. Βρε ηλίθιε φωτιά. Πρώτη φορά που το πω και δημόσια. Δεν μ' αρέσει αλλά πρέπει να το πω. Ηλίθιε φωτιά. Είναι δυνατόν αυτό το 1 εκατοστό να έδιωξε την μπάλα ή τα υπόλοιπα 9 εκατοστά που ήταν ομοπλάτη και όμορφ, μπρασάκι που λέμε. Είναι δυνατόν. Με ποιο δικαίωμα να πούμε δίνεις μπάλα στο Χαρίπερ. Δεν είναι καν χέρι. Δεν σταμάτησε η μπάλα από το χέρι. Σταμάτησε από την ομοπλάτη και τον μπράτσο. Τον μπράτσο μέχρι το κοντομάνικο που επιτρέπεται, είναι σώμα.
0: Εδώ ρε φίλε Άρη, από το 70 και μετά δεν σου έδωσε ένα φάουλε.
2: Συμφωνώ ρε παιδιά, εδώ δεν έδωσε το σαγάδι.
1: Που το σαγάδι. Τι σημαίνει αυτό ρε παιδιά. Ρε Πατριάρχη, τι σημαίνει αυτό.
0: Ότι ήταν μιλητά και διαβάζοντα.
1: Καλά πλάκα μα κάνει. Όχι καρφωτή και μιλημένη. Εδώ μιλάμε για. Παρακράτο παντού ρε.
0: Παντού. Παντού παρακράτο είναι ρε.
2: Ότι μα έχουν βαλμένου, σημαδεμένου, ότι μα περιμένουν να
1: κάνουν παραμικρό. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Κάτσε μη βγουν τίποτα έξω ο κόσμος. Μη βγήκε γιατί δεν είναι. Δεν μπορείς βάλω τους αγρότες προς Θεού έτσι. Γιατί όταν βγαίνει ο κόσμος της ΑΕΛ θα την κλείσει την Ελλάδα στα δύο, στα τρία. Θα την κλείσει ακόμα και στην Ότομπαν. Κάτσε μη τον βγάλουν έξω.
2: Δεν διαφωνώ ρε παιδιά, δεν διαφωνώ.
1: Όχι ότι δεν έχει μερίδιο ευθύνης βέβαια και το ψάχνουν από το κεφάλι και δεν έχουν. Πιστεύω θα βγει ο Ταβέλης. Θα τα αναγνωρίσει τα λάθη όπως τα αναγνώρισε στην πρώτη χρονιά στη Β' Εθνική. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα. Από μόνο σου αυτοκτονείς, από μόνο σου. Έχεις 7 βαθμούς μπροστά πλεονέκτημα. Και είσαι 3 πίσω, ρε, δάσκαλε τώρα.
2: Εκ των νου κάνει αυτό. Από το συν 7, συν 6 με τη βαθμολογία σου βαθμή συν 7 να πάμε στο μείον 3. Εντάξει. Ας το αφήσουμε. Μπέτος. Τι άλλο να πούμε. Όλοι μαζί, όλοι το Σάββατο στο γήπεδο, τίποτα άλλο.
0: Αύριο είναι η τελευταία μάχη των μαχών.
1: Μόνο νίκη ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Μόνο νίκη, το έχουμε βαρεθεί να το λέμε. Και δεν μπορείς να κερδίσεις.
2: Απαιτούμε μόνο νίκη. Τι να πούμε, δεν λέω τίποτα.
1: Τι να πεις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τι να πεις και τι να ανεβάσεις και τι να γράψεις.
2: Όλοι στο γήπεδο, όλοι στο γήπεδο. Εντάξει, τα λέμε.
1: Θέλει ηρεμία τώρα αύριο. Ηρεμία να παίξουν. Τι να πω, παρακαλάμε να παίξουν μπάλα. Είναι η πιο ανισόρροπη ΑΕΛ στην ιστορία της.
0: Άρη, να ρωτήσω τώρα εσύ, επειδή τα κοιτάς αυτά, τα εισιτήρια πώς πάνε.
2: Καλά πάνε. Έχει σχεδόν γεμίσει οι 6 από τις 10
1: θύρες. Ναι, κόσμο ρε φίλε πάλι, 10.000 κόσμο. Ο κόσμος εισπυρώθηκε ακόμα περισσότερο τώρα με αυτό που έγινε.
2: Ναι, αυτό που λέει.
1: Όταν μας πατάνε
2: τον κάλο τα.
1: Και άμα δεν έβγαινε και η ανακοίνωση, όπου βγήκε σε λάθος στιγμή αυτή η ανακοίνωση, πιστεύω ότι και η. Και ο Μπουχλαριώτης, ποδοσφαιράνθρωπος είναι, το βλέπει το ποδόσφαιρο, δεν το είδε το μάτς. Το είδε σίγουρα τον μπάγκερ τέτοιο. Τον έστειλα μήνυμα, τον μπάγκερ παρήτως, το είδε σίγουρα. Δηλαδή ρε φίλε, υπάρχει Θεός και είναι μεγάλος ο Θεός. Μόνο πίστη στο Θεό, τίποτα άλλο.
2: Για μένα η ΕΠΟ πρέπει να πωλήσει του Λανουά. Αυτό είναι το καθήκον της. Αν πιστεύουν σε αυτό που έγινε το έγκλημα και σε μια
1: και
2: μέρα
1: και το στέλνει τώρα, δεν άκουσε τίποτα. Καϊδά, το βάλαν να παίξει Πανσεραϊκός, πώς το λένε. Πασαραϊκός και Φυσιά, ρε φίλε.
2: Δεν με ενδιαφέρει ο Φωτιάς. Δεν με ενδιαφέρει
0: ο Παπαδόπουλος.
1: Μας παραμυθιάζουν οι άλλοι ταράδες.
0: Αν θυμάσαι, Άρη, αν θυμάσαι από τα μέσα περίπου του πρωταθλήματος, υπήρχαν φωνές από κάποιες ομάδες που λέγαν για το Λανουά να φύγει.
1: Όχι μόνο. Και οι μεγάλες ομάδες.
0: Από το Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.
1: Γιατί άδικο είχε ο Παναθηναϊκός. Αλλά γυρίζονταν αυτά και μετά.
2: Λοιπόν, δεν θα πω όνομα. Αλλά θα πω το γεγονός. Εγώ πιστεύω ότι οι διαιτητές, ειλικρινά σας μιλάω, στα σεμινάρια που τους κάνουν, τους λένε λάθος πράγματα. Στέκονται μόνο στο γράμμα του νόμου και δεν κοιτάνε παρουσιάζει στην ερμηνεία του νόμου και των φάσεων. Παράδειγμα, όταν λοιπόν έκανε την ανάρτηση εκείνη για το Μούργο, ότι δεν χτύπησε στο χέρι, ήταν στο μπράτσο μέχρι το μανίκι, μάλιστα χτύπησε σώμα, στήθος να μου και μετά πήγε και καθόλου χέρι, διαιτητής επώνυμος διαιτητής, μιλήσαμε στο Messenger και τα έχω και κρατημένα και να μου λέει, όταν τον έστειλα μια φάση από το Real Barcelona, ποιο θεωρείται χέρι που ήταν μέχρι το κοντομάνικο σε μια φάση που εκεί το ντέρπι έψαχναν το offside, μου απαντάει, ναι, αυτό είναι το σημείο που πιάνεται σαν σώμα στο offside, για το χέρι είναι όλο το χέρι. Αυτός ο διαιτητής είναι και από τους καλύτερους. Όταν λοιπόν αυτός ο διαιτητής δεν ξέρει ότι μέχρι και το μανίκι θεωρείται σώμα. Και αν την κοντρολάρεις με το χέρι και αν είναι το offside. Δεν είναι άλλο. Όταν λοιπόν στερούνται δύο βασικών πραγμάτων, πώς, αυτό είναι το τυπικό, πόσο μάλλον στερούνται να καταλάβουν με νόημα ότι όπως έκανε ο διαιτητής, έβαλε τη λογική του από συμπαίκτη στο Παρίσι Σεντερμέν, έτσι πλακάνει, και όχι πλακάνει, και δεν ήταν καθόλου να το να ασχοληθεί. Και στις, όταν λοιπόν δεν υπάρχει κατεύθυνση στους διαιτητές, εκτός αν οι διαιτητές δεν καταλαβαίνουν τους λένε, ευθύνεται αυτός που κάνει τα σεμινάρια. Ποιος είναι αυτός ο Λανουά? Φύγει από κάτω οι 4-5. Αυτοί οι σκουραφοί φύγουν. Πρέπει να αλλάξουν. Επώνυμα το λέω. Δεν αποκαλύπτω το όνομα. Είναι διαιτητής Λαρισαίος. Εντάξει. Άντε. Δεν ήξερε ότι το κοντομάνικο το μανίκι πιάνεται σαν σώμα και στο offside και στο χέρι. Το καταλαβαίνετε.
1: Παρακύκλωμα παρά.
2: Όχι παρακύκλωμα. Αυτό είναι ανεπίδικη μαθήσεως. Κάτω από τη βάση, έχουν κάτω από τη βάση λογικής. Πώς θα στηρίξετε τους διαιτητές όταν ξέρει λάθος τον κανονισμό?
1: Άλλοι ταράδες όλοι ρε πούστε. Κάτσε να κάνω τον κόσμο έξω. Εγώ κάτι μέσα στο μυαλό μου. Και μην βγει ο κόσμος έξω. Όχι αλίμονο μετά που θα βγει ο κόσμος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγουν οι οπαδοί.
2: Λοιπόν, να σου σταματήσω να πάμε όλοι στο κύριο Λάβρο να γεμίσει.
1: Δεν του σταματάει κανένας μετά. Μετά λοιπόν, του σταματάει κανένας. Τι αγρότες και τι... Άμες... και τι έτσι και γκουβέτσι και τι
2: παλαβάνεσαι. Πάμε στο γήπεδο αύριο. Πάμε στο γήπεδο αύριο και κλείνουμε αυτό, παιδιά. Πάμε στο γήπεδο. Πάμε στο γήπεδο με αυτό κλείνουμε.
0: Όπως τα είπες, φίλε μου, Άρη. Να σε καλά, Άρη μου. Άντε, με την νίκη. Τα σέβη μας στο μεγάλο Τάκη Μιχούλη.
1: Να σε καλά, Άρη. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στην Εξάλκο μας, στην Προεδράρα, σε όλο το επιτελείο, από την Λαρισάρα για όλο τον πλανήτη. 66-15-31, 66-15-32. Έχουμε και δύο καρτούλες από το φούρνο Εύαν σήμερα. Τις έχει ο Νικόλας ο Χαϊδάς έτοιμες για όποιον όποια πάρει τηλέφωνο.
0: Εδώ, από ό,τι βλέπω, αγαπητέ μου Ντίνο, στη μία κάρτα έχουμε δύο πρωινά και δύο καφέδες και στην άλλη κάρτα έχουμε μισό κιλό βουτήματα. Επαναλαμβάνω για να γίνω πιο σαφτός. Μισό κιλό βουτήματα και η μία κάρτα, δύο πρωινά συν δύο καφέδες η άλλη κάρτα.
1: Καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου, καλημέρα στην Ελλάδα Στόνου, στην Βιομηχανική Ζώνη. Καλημέρα στην δικιά μας εταιρεία, την Κουνέλας, την εταιρεία εξοπλισμών καταστημάτων, τον αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων, στο Βασιλιά του Νερού, στην Τακούδης ΑΕ, στη Φάρμα Νότας, στα Κοτόπουλα Πίνδος, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στο Κέντρο Χρώματος, στο Ενεργείο Αυτοκινήτων Μπάμπης Car Service, στο Φούρνο Evans εδώ στη γειτονιά μας, όπως πάντα. Να πούμε και τα χρόνια πολλά βέβαια στην Ειρήνη μας, στην υπεύθυνη στο Κοτόπουλα Πίνδος, τη στείλαμε και μήνυμα βέβαια, στο Βασιλιά της Μπαταρίας, Μάρκετ Μπαταρίας, Ιερό Πολυτεχνείου 228, με ένα τηλεφώνημα στο χώρο σας, σε τιμές χοντρικής παρακαλώ, τα πάντα όλα, στο υπερσύγχρονο εργαστήριο φυσικοθεραπείας Καρπούζα Σταμάτης, οι μάγοι της φυσικοθεραπείας σας κάνουν φρεσκάδα καινούριους, στη Γεία Απλά τα αδελφοί Τσολάκη στο τέρμα της Λεωφόρου Σοκράτους και Ευρουγωνία, καλημέρα στον Νικόλα Τσολάκη, καλημέρα στον αδελφού Τσολάκη, καλημέρα και στον πατέρα Τσολάκη, καλημέρα στην Σίδηρο Σπιράλ, Γιώτας Αναστάσιος, εμπορία Σιδήρου, 7 χιλιόμετρο Λάρη σας, Σικουρίου, επεξεργασία Λαμαρίνα στο 1983, στις Καλωσές Δίας, Κερκίδες Εξέδρες, 2 χιλιόμετρο Λάρη σας, Θεσσαλονίκη, 21 χρόνια οι ακροβάτες του Βράκα πετάνε στην χειρολεξία της λέξης και φυσικά βέβαια να στείλουμε την καλημέρα μας στο Σταθμαρχείο, στην πλατεία του ΟΣΕ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ απολαμβάνετε τον καφέ σας, το τσιπουράκι σας με ζεδάρες, ποτάκι το βράδυ, τα πάντα όλα με τεράστιες γιγαντοοθόνες για να γουστάρετε και τις ματσάρες. Καλημέρα στην Αλάνα, στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας, 5x5, 8x8, 11x11, με νέα διεύθυνση. Μια όαση δροσιάς για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου που θέλετε να αθληθείτε και να περάσετε καλά ένα ευχάριστο διωράκι, τριωράκι και κυλικείο και τεράστιες γιγαντοοθόνες για να βλέπετε τα ματσάκια, ό,τι γουστάρετε. Αλάνα παρακαλώ, καλημέρα και στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης Αχιλλέως 15 στην Αθούπολη. Καλημέρα στον πρόεδρο, καλημέρα σε όλο το επιτελείο του. Καλημέρα, καλημέρα στα οπτικά Κυριάκος Γουζαηλίας, Κύπρου 20, στον υπεύθυνο οπτικό οπτομέτρη τον Νικόλα του Γουζαηλία. Και εδώ εκτελούνται συνταγές σε όλο τον ταμείο, παρακαλώ. Και γυαλιά ηλίου και γυαλιά όρασης, τα πάντα όλα ό,τι γουστάρετε. Καλημέρα στο υπερπολιτολέστατο Τσιπουράδικο Μουργιές. Και σήμερα σας περιμένει ο Σεφ Οθοδωρής με όλο το επιτελείο του για να περάσετε καλά, Ιωαννίνων 168. Καλημέρα και στην Τευσιθέα Λάρισα, στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων αγροτικών νοσητήων γεωργικών προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης και όλο, σε όλο το επιτελείο. Καλημέρα και στην Κοσμική Ταβέρνα Σουσουράδα, στη Γραφική Αμυγδαλέα,
3: τα πάντα όλα στη σούβλα. Σήμερα βράδυ ανοιχτά, αύριο βράδυ ανοιχτά σας περιμένει και την Κυριακή το μεσημέρι για να γουστάρετε και φυσικά βέβαια να περάσετε καλά με τα κρέατα του Λεωνίδα. Θα περάσετε σούπερ βραδιά, σούπερ μεσημέρι όπως γουστάρετε. Παρασκευή, Σάββατο είπαμε βράδυ και Κυριακή μεσημέρι ταβέρνα Σουσουράδα. Παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε όμως και σε μια εκδήλωση όπου θα ταράξει τα νερά και φυσικά βέβαια από το χώρο του ποδοσφαίρου. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο, όπως κάθε χρόνο. Φέτος γίνεται λίγο πιο αργά, έτσι, στην Τερψιθέα Λάρισας. Το μεγάλο γλέντι, μεγάλη χωροσπερίδα στο δημοτικό γήπεδο του Μαχητή. Και ξέρεις ποιος είναι ο καινούριος πρόεδρος του Μαχητή, ε? Ξέρεις ποιος είναι ο καινούριος? Ποιος? Ποιος? Πρόεδρος καινούριος του Μαχητή, ρε.
0: Ο Τζιλάκας.
3: Ναι. Είσαι ενημερωμένος, ε?
0: Τι κάνουμε, τσιτσί και πεταλώνουμε, Φορτσαντίνο.
3: Γιώτα Παναγίτσα μου.
0: Γιώτα Γρήβα, Κωνσταντονίου, ζει Τσολακίδη στο Κλαρίνο.
3: Τσολακίδη, Κλαρίνο, Χατζή, θα γίνει χαμό. Και θα μπορεί να υπάρξει και λαχιοφόρο με πολύ ωραία δωρά, και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και φυσικά βέβαια για τις 5 Ιουνίου θα έχουμε και εδώ ρεπορτάζ, γιατί είμαστε χορηγοί επικοινωνίας. Όπως κάθε χρόνο άλλωστε το ραδιόφωνο της TRT αλλά και τηλεόραση, και αυτό είναι το μόνο σίγουρο, είναι μαζί σε αυτή την προσπάθεια τη μεγάλη που γίνεται. Πέρυσι είχε γίνει 31 Μαΐου, φέτος γίνεται στις 5 Ιουνίου. Επαναλαμβάνω, θα έχουμε και ρεπορτάζ, θα φιλοξενήσουμε και τον Στέλιο τον Γιουργαζά εδώ στην εκπομπή όπως και πέρυσι. Μεγάλη χορηγή της εκδήλωσης είναι η ΡΟΟΜΑ της ΕΜΕΤ Plus και το μηχανουργείο Γιουργαζάς στην Τερψιθέα Λάρισας, αλλά και η Φόρτο Βαλμπλου. Και φυσικά βέβαια, έτσι να πούμε, για βέβαια την προσπάθεια των αδελφών Γκάγκου που στηρίζουν και υποστηρίζουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του Μαχητή Τερψιθέας, μια ομάδα η οποία έχει τη δικιά της ξεχωριστή σελίδα στον χώρο του Λαρισινού ποδοσφαίρου. Θα δώσουμε και ρεπορτάζ εδώ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, για όλους εσάς που θέλετε και ενδιαφέρεστε. 5 ευρώ είναι μόνο είσοδος, 5 ευρώ είσοδος όπως κάθε χρόνο, γενική είσοδος 5 ευρώ. Εντάξει, λοιπόν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, θα περάσετε καλά. Εσείς που γουστάρετε να ακούσετε και το Κλαρίνο Τσολακίδης, κορυφή. Λοιπόν, 66-15-31-66.
0: Λοιπόν, 15, έχουμε 15, πράγματα και θάματα που συμβαίνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν ξέρω, τον πήρες χαμπάρι. Ο Ματσοανί έριξε μάπες στον Βαλβέρδη και τον έστειλε στο νοσοκομείο και συνεχίζεται μετά την προπόνηση.
3: Στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ματσοανί έριξε γροθιά, τη γροθιά τώρα, αλλά Κάσιους Κλέη μιλάμε, και τον έστειλε στο νοσοκομείο τον Βαλβέρδη και πλακώθηκαν μετά τώρα ο Εμπαπέ με τον Βινίσιους, βλέπω εδώ πέρα. Γίνεται μεγάλος χαβός στη Ρεάλ. Γραμμές στον αέρα.
3: Στον αέρα, γραμμή, καλημέρα.
4: Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς, αληθώς ο κύριος.
4: Πού μπορώ να βρω εστίο για την ΑΕΛ? Έχω να πάω από τον αγώνα ΑΕΛ Ηρακλής 2-1 και λέω άμα τα πάω θα κερδίσει εγώ και θέλω να βρω ένα εστίο, θέλω να πάω διακαώ.
3: Είναι ηλεκτρονικά τα εστία, πρέπει να πάρεις τηλέφωνο στην ΠΑΕ τώρα εδώ μέσα, απλώς δεν ξέρω.
4: Μόνο ηλεκτρονικά μπορώ να
0: βρω. Ηλεκτρονικά μόνο, ναι.
3: Ηλεκτρονικά, ναι, μπες μέσα στο site.
4: Ηλεκτρονικά και πόσο είναι η τιμή?
0: Από ό,τι τώρα είναι 10 ευρώ μου, 10 ευρώ ή 20 ευρώ.
4: Θα πάμε να κερδίσουμε. Εντάξει, καλή επιτυχία.
0: Να είσαι καλά, φίλε, καλημέρα.
4: Γεια σου, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γραμμή στον αέρα, Φορτσαντίνο.
3: Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Τα βουτήματα, κύριε Τίνο.
0: Α!
3: Τα βουτήματα.
0: Τα βουτήματα.
3: Και, και τα δύο τα πρωινά, ρε.
0: Λοιπόν, μισό κιλό βουτήματα και δύο πρωινά και δύο καφέδες, αγαπητέ μου φίλε.
5: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Σας περιμένουμε μέχρι τις 12, αγαπητέ μου, έτσι.
5: Καλημέρα σας.
0: Τα σέβη μας, τα σέβη μας.

0: στη ζωή σου.
1: Μόργαν, είναι σε καλή κατάσταση.
2: Τι είπε, Φορταντίνο?
1: Είναι σε καλή κατάσταση, Μόργαν.
2: Ο Μόργαν γαζώνει. Τώρα έχει συνέλθει και είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Καλημέρα στα λατομία, Τρινάβο. Καλημέρα σε όλα τα παλικάρια. Την μετέφερα την καλημέρα, ρε παιδιά, στον κύριο Χαϊδά.
2: Γεια σα, Λεβέντε, Σαλατομία Τρινάβου εκεί πέρα. Όλου του Λεβέντε.
1: Τη μετέφερα, τη μετέφερα.
2: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ την καλημέρα μου για μια ακόμη φορά στην Εξάλκο μα. Στην αρχόντισσα των εξελίξεων, στην Βιοκαρπέτ. 66-15-31, 66-15-32. Βλέπω όμω μια έτσι. Μια ησυχία τι δύο τελευταίε ημέρε. Καλημέρα στη γραμμή.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλώ τον πρόεδρο.
3: Τι κάνουμε.
2: Υπομονή και όνειρα.
3: Ο φίλος μου το Παπαδημή τον είπα για τη στέγη.
2: Τον είπες για τη στέγη?
3: Ναι, τον είπα.
2: Το πιάσε το υπονομόνιο?
3: Λογικά ναι.
2: Τι δεν θα το πιάσει τώρα? Μπορεί να κάνει του χαζό όμως.
3: Πάντα. Το κάνει. Τώρα όπου να πάνω κομμάτι σε άλλη φιλαράκι. Είναι λίγο μια δύσκολη περίοδο. Και όταν κάποια πράγματα δεν γίνονται από την αρχή, μετά τα συμμαζέματα είναι δύσκολα.
1: Όπως το λες.
3: Πληρώνω 17 χρόνια το τοπικό ποδόσφαιρο, δυστυχώς, και αυτό είναι ακριβώς ένα αντίγραφο του μεγάλου. Δυστυχώς.
1: Έγινε πρόεδρε, μα περνάς καλά, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Ξώτη Λάρισα, τον Γιώργο τον Κοσμίδη. Από τους πιο καλοτιμούς πρόεδρους στο όλο το αριστερικό ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο, παρακαλώ. Καλημέρα στον αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων Κουνέλα, στο τέρμα ψηλοφόρου Σοκράτου, στα μεταχειρισμένα σε 7 χιλιόμετρο Λάρισα Σικουρίου. Και φυσικά βέβαια τα σέρβις, τα οποία πάντα είναι κοντά στους επαγγελματίες, επιχειρήσεις όλης της Θεσσαλικής πρωτεύουσας και όχι μόνο, στο Βασιλιά του Νερού, στην Τακούδης ΑΕ, στη Φάρμα Νότας. Και φυσικά βέβαια βραβευμένη φάρμα, παρακαλώ, με γιαουρτάκι, μεγάλα ημέρα, παρακαλώ, παρασκευάζεστε στο βραβευμένο εργοστάσιο με παραδοσιακό τρόπο, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του εργοστασίου, στα χοιρινά μπουχλαριώτη, στα κοτόπουλα Πίνδος, στο κέντρο χρώματος, στο συναργείο αυτοκινήτων Μπάβης Car Service, στο εκτοχυλόμετρο Λάρισας Φαρσάλων, στο φούρνο Evans, στην γραφική ταβέρνα Σουσουράδα, έτσι, στην Αμυγδαλέα Λάρισας, έτσι, ταβέρνα Σούπερ Σουσουράδα. Θα πάρτε την πλάκα σας. Παρασκευή Σάββατο ανοιχτά, Κυριακή μεσημέρι σας περιμένει με κρέατα Λεωνίδας. Ό,τι το καλύτερο. Πάμε σε μια γραμμή ακόμα. Καλημέρα. 66-15-31, 66-15-32. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Ταλάνια. Τα
2: ζουμπορούν. Παυλάρα.
1: Καλημέρα, Παυλάρα.
2: Παυλάρα. Παυλούκο.
1: Καλημέρα, ρε Παυλάρα, γίγαντα.
2: Γεια σου, ρε Παυλούκο.
4: Γεια σου, ρε φίλε Χαϊδά.
2: Γεια σου, Παυλούκο, γίγαντα. Παύλος Νάκος,
1: τρανς.
4: Την Άκο, η υπομονή, το παιχνίδι του Σαββάτου είναι το πιο δύσκολο από όλα που έχουμε.
1: Πιο δύσκολο, άμα δεν κερδίσεις, γεια σας, εντάξει.
4: Πρέπει να το κερδίσουμε μόνοι μας.
1: Και να περιμένουμε τι θα κάνουν και οι άλλοι.
4: Ναι, ούτε οι διδυτές, ούτε οι υπόκτες, ούτε οι γραμματείς, ούτε οι φαρισαίοι. Κάποτε την Άκο θυμάμαι, παίζαμε μπαλίτσα και λέγαμε παίξει μπάλα, θα έρθει ο Μοράλης να μας δει.
1: Το καταλαβαίνετε
4: αυτό? Ωράσιο,
1: ο μεγάλος Μοράλης
4: υπάρχει τώρα στη Λάρισα να φέρει ταλέντα στο στη μεγάλη,
1: πολύ μεγάλη προσφορά του Οράσιο Μοράλης. Πολύ μεγάλη προσφορά.
4: Θυμάσαι για την Άκο, παίζανε παιδιά μπάλα και λέγανε όλοι.
1: Παντού πήγαινε. Παντού πήγαινε. Τον είχε ο Πλήτσης τα τελευταία χρόνια. Τον είχε ο Γιώργαρος ο Πλήτσης μαζί του. Μεγάλος δάσκαλος.
4: Ποιος θα γυρίσει τώρα, φίλε?
1: Μεγάλος δάσκαλος.
4: Μόνο το χρήμα και τίποτα άλλο, ρε φιλαράκι.
1: Έγινε, Παυλάρα μου, χάρηκα που σου άκουσα, να είσαι καλά, ρε.
2: Συνέχισε δυνατά, Παυλάρα. Μπράβο, Παυλάρα.
1: Καλό τάξο.
2: Έπαιρνε, Παυλάρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, ρε Παυλάρα.
1: Καλημέρα στην Ατομία Τυρνάβου. Καλημέρα στην Ελλάν Στόουνς. Καλημέρα, χειροποίητη πέτρα, παρακαλώ. Έτσι, με τσιμέντο κιόλας.
2: Αυτό μου αρέσει πολύ. Χειροποίητη πέτρα. Άρα, ναι, μου θυμίζει τίμιο Μαουσίδη τώρα.
1: Τίμιο Μαουσίδη.
2: Ναι, ναι.
1: Εδώ μιλάμε για. Από τσιμέντο μιλάμε.
2: Εδώ μιλάμε τώρα, Φορτσαντίνο, έτσι. Καλλιτέχνη.
1: Στο Στάσιο Σιντηροσπιράλ, στον Τάσο το Γιώτσα. Σε όλο το επιτελείο την πορεία σιδήρου επεξεργασία Αλεμανία το 1983, με κοινό με το Λάρισα Σικουρίου. Να στείλω την καλημέρα μου στον Τασάρα, στι Καλωσέ Δία, Εξέδρε Κερκίδε, στο δεύτερο κοινό με το Λάρισα τη Θεσσαλονίκη, 21 χρόνια, στο Σάκη το Βράκα, στον Άγγελο και φυσικά βέβαια σε όλου του ακροβάτε του, στο ψυχοθεραπευτήριο το υπερσύγχρονο Σταμάτη Θανάση Κυριάκο Καρπούζα, μέσα στο κέντρο τη Λάρισα. Σα κάνουν καινούριου, παρακαλώ. Μια δοκιμή θα σα πείσει. Σταμάτης Καρπούζας, μιλάμε τα πάντα όλα. Καλημέρα στο αδερφού Σολέκη στη Γεία Μπλατ. Καλημέρα στο σταθματίο στην πλατεία του ΟΣΕ. πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Καλημέρα στο Στελάρα του Φωτρόπουλο και σε όλες τις κοριτσάρες του εκεί. Και φυσικά βέβαια καλημέρα στο υπερπολετελέστατο Τσιπουράδικο Μουριές στην Ιωαννίνων 168. Λεωφόρος Ιωαννίνων 168 σας περιμένει κάθε μεσημέρι εκτός από Δευτέρα, για να περάσετε καλά, να γουστάρετε, να πείτε το τσιπουράκι σας, να φάτε τις μεζεδάρες σας, τα πάντα όλα. Στα ελαστικά αδερφός Ακαβέλη, καλημέρα στην εταιρεία Εκενώσεις Βότρων Στεγανά, τα πάντα όλα αξιοπιστούς, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 24 ώρες το 24ωρο, στο βασιλιά της μπαταρίας Μάρκετ Αρσενίου, Ιερών Πολυτεχνείου 228, στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης Αγγελέως 15 στην Ανθούπολη. Καλημέρα στην Προεδρά, καλημέρα σε όλο το επιτελείο του. Στο 5x5, 11x11, 8x8, μια ώρα.
2: Και βάλε, και βάλε Φορτσατίνο, και βάλε.
1: Λέμε το καρδίτσα, αλλά να λέμε τα πάντα όλα. Να αθληθείτε, να γουστάρετε, να περάσετε ένα διωράκι, τριωράκι μακριά από το άγχος της καθημερινότητας. Να ξεσκάσετε, να πείτε και το ποτάκι σας, να φάτε και το κρύο πιάτο σας, ό,τι γουστάρετε, να δείτε και ματσάρες στις γιγαντοοθόνες. Όπως γιγαντοοθόνες υπάρχουν βέβαια και στο σταθμαρχείο, έτσι, αλλά και στην Κοσμική Ταβέρνα, στη Γραφική Αμυγδαλέα, στο Σουράδα. Όταν παίζει η Λάρισα, μάλιστα, ο Μακρύδης θα κλείνει όλα τα πάντα, όλα και μόνο. Ακούγεται μόνο η αελέρα μας. Είπαμε καλημέρα στα Κοντόπουλα. Πίντος μας πήρε, μας έστειλε μήνυμα ένα φιλαράκι που είναι καθοδόν έτσι και μοιράζει τα κοντόπουλα. Πέρα μας και καμιά πίτα προς τα δω. Καμιά κοντόπιτα, το νέο, το νέο προϊόν. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα Φαρμανώτας. Καλημέρα, καλημέρα. Μηχανουργείο Γιουργατζάς, Τερψιθέα Λάρισας. Έτσι είπαμε, όλος ο κόσμος ανυπομονεί, θα είναι κατάμεστο και φέτος στο γήπεδο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση του μαχητή Τερψιθέας, όπου το ραδιόφωνο μας είναι χορηγός επικοινωνίας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, όπως και η τηλεόραση της TRT, το πρώτο επαρχιακό κανάλι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1990. Πέρασαν τόσα χρόνια, ρε πατέρα. Από το 1990, φίλε. Από το 1990. Τα Τερψιθέα, μαχητής. Κάργαμε καινούριο πρόεδρο, μάλιστα. Τον Σάκη, τον Τζιλάκα, παρακαλώ. Είπαμε, Γιώτα Γρίβα, Κώστος Αντωνίου, και Αντωνίου έχει φωνάρα, ρε φίλε. Και ο Τσολακίδης με την μπουζουκάρα του. Και ένα πλούσιο.
2: Τσολακίδης με την κλαρινάρα του την, όχι. Ζει Τσολακίδης, κλαρίνο, κάργα, έτσι, ναι, ναι. Κλαρινάρα.
1: Ναι, σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ. Μετά με καλά κάνει και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι σε ένα τόπο χορηγεί, έτσι είπαμε, είπαμε χορηγός επικοινωνίας είναι το ραδιόφωνο και η τηλεόραση της TRT. Και να πούμε βέβαια ότι μαχητής Τερψιθέας ευχαριστεί τους μεγάλους χορηγούς εκδήλωσης, που είναι η ROUMAT, η SEMET Plus και το μηχανουργείο Γεωργατζάς, Γεωργατζιάς στην Τερψιθέα Λάρισας. Έτσι είπαμε, καλημέρα και στον. Δεν ξέρω, άμα θέλει ο Σφυράκλας να το κάνουμε μια τέτοιο, τον το κύριο Μάρκο. Ναι, δώσε τώρα μόλις μου στείλε, δώσε να τον βγάλουμε λίγο να. Τώρα μου στείλε μήνυμα ο Σφυράκλας. Ναι, μας έστειλε και σε ένα μήνυμα. Λοιπόν, είπαμε μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου στο δημοτικό γήπεδο της Τερψιθέας. Μοίρασε 5 κόκκινες στον πάγκο. Ο Φωτιάς φάγαμε και χρηματικά πρόστιμα από χθες από τον αθλητικό δικαστή για εξίβεση, λέει, του πρόεδρου του Πασεραϊκού. Σε φτύλα μόνος έμεινα στον πάγκο. Όλοι έχουν κόκκινη και τώρα μόλις πέθανε και ο. Ω, μπο. Συλληπιτήρια.

0: εδώ φίλε, εδώ είναι η συμμορία. Συμμορία, συμμορία είναι ο να, είναι ο νος. Ο νονός της Πόπης στο Κάγκυλο γίνεται αρχιμαφιόζη. Αρχιτοκογλήφη, ρουφιάνι. Ρουφιάνι όλοι. Μαφία παντού παρακράτος. Και το φόρτο Βάιλ Μπλου, έτσι, εννοείται. Εννοείται και το φόρτο Βλάι του Μπλου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είπαμε σε μια εκδήλωση όπου θα έχουμε καλεσμένο τον στελάρα, τον Γιώργα Τζά της ψυχής της Θεψιθέας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως κάθε χρόνο τον έχουμε, θα τον έχουμε εδώ στην εκπομπή. Μπορεί να είναι και εδώ ζωντανά στα στούντιο στο ραδιοφόνο της TRT, αφού η TRT είναι χορηγός επικοινωνίας όλα τα τελευταία χρόνια στην ομάδα του μαχητή Τερψιθέας, η οποία πραγματικά κάνει την καλύτερη, όπως και να το κάνουμε, χώρο σπερίδα, φίλες και φίλοι. Και θα γουστάρετε, θα περάσετε καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα τρελαθείτε που λέμε, ρε φίλε, και 5 μόνο ευρώ είσοδος και θα σας πάρει
1: μισό λεπτό να μιλήσουμε με τον Σπύρο. Μισό λεπτό. Έλα, Σπυράνα μου, καλημέρα, φίλε.
0: Θα έχουμε και το. Ναι, έλα. Έλα. Έλα. Συλληπιτήρια, φίλε.
2: Ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, τι χαρέ και τι λύπε κοντά, τα έχουμε πει αυτά. Κοιτάξτε,

0: όλους όμως τον πάρκο. Άμα δεν ήμουν εγώ, θα κάνουν κομμάτι τους αγαπητές. Καταλάβεις.
1: Δηλαδή, αν δεν είναι ο Σπύρος αύριο, θα είναι μόνο οι φυσιοθεραπευτές Σπύρος στον πάγκο, ε!
0: Δεν υπάρχει κανένας στον πάγκο, ούτως είναι καλό. Αυτό πέρασε το τούπο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι μόνο αυτά που έκανε, μας αποδεκάτσει κιόλας.
2: Τεχνικό επιτελείο είναι όλοι τιμωρημένοι, ρε.
1: Όλοι, όλοι, πέντε κάρτες λέει.
2: Έτσι είναι άλλοι,
0: τους άλλοι. Δεν είναι το πολιτικό που όλοι.
2: Ρε τους άλλοι, δεν σέβονται τίποτα, ρε.
0: Στα δάκους μέχρι και ο φυσιοθεραπευτής Σάνας.
1: Βλέπω τον Μπάκμαν στον πάγκο.
0: Λοιπόν, δεν είναι μόνο, απλά είναι μόνο η ζημιά που έκανε μέσα στο γήπεδο. Καλάβες. Και χρηματικά προστήματα στο δυτικό δικαστήριο Κάργα, δεν θυμάμαι, δυσκύπρος, σίγουρα. Και οι σέρες στο ΝΑΤ. Για μας δηλαδή είδαν ότι εμείς εξυπηρήσαμε και φιλήσαμε τον Καρδία. Από την φάγα την κόκκινη. Ο Καρδίας έκανε ολόκληρο πάρτι. Δείξαμε και τις κάμερες, χθες. Τίποτα.
1: Ναι, αυτό σου είχα πει και προχθές ότι τον είδα να προκαλεί.
0: Ναι, αυτά δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν δεχτήκαν τίποτα. Δηλαδή, να καταλάβετε πόσο βρωμάει δηλαδή η ιστορία τέλος πάντων. Εμείς συνεχίζουμε με τις δικές μας δυνάμεις, αυτόν όπως είμαστε πάντα, και είναι η περηφάνεια μας και το κύτταρό μας. Πάμε αύριο να πάρουμε το ΜΑΤ, να κάνουμε μια νίκη, να αναφαρίσουμε.
1: Έτσι.
0: 14 ΜΑΤ χωρίς νίκη. Μια νίκη, ποιος περίμενε, ο χειρότερος εχθρός μας σε play-out, σε 6 αγώνες θα πάρουμε 2 βαθμούς. Ο χειρότερος εχθρός μας δεν το περίμενε αυτό το πράγμα. Κι όμως είναι πραγματικότητα. Θα μιλήσουμε μετά για το καλοκαίρι, θα μιλήσουμε μετά για 4 προπονητές που αλλάξαμε, θα έχουμε το χρόνο. Πάμε αύριο όλοι μαζί να πάρουμε τη νίκη,
1: έτσι όπως λες,
0: να τη μεριά του όπου μπορεί να βοηθείς.
2: Τι να κάνεις, λέει ο Μπάκμαν, είμαι κι εγώ εδώ. Λέει, εντάξει, Μπάκμαν.
1: Εντάξει,
2: ο καθένας.
1: Σπύρο, όπως το είπες, πάμε αύριο να πάρουμε την νίκη και βλέποντας και κάνοντας.
0: Τις χαρές και τις λύπες κοντά,
1: μοναχά Λάρσα.
0: Αυτό, παιδιά, πάμε και βλέπουμε. Εγώ είμαι αισιόδοξος, να ξέρετε, είμαι αισιόδοξος.
1: Μπράβο, δε Σπύρο.
0: Είμαι αισιόδοξος, φουλ. Λοιπόν, μη σας πω να βάλουμε και 4
2: παράκια. Και υπάρχει τρομερή ζήτηση. Ήδη έχουν φύγει πάρα πολλά εισιτήρια. Δηλαδή, φίλε, γι' αυτό λέω, έχουμε τους καλύτερους φιλάθλους σε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό το ξέρουμε.
0: Να μας ζηλεύουν και μας τονούν. Είναι ένα λόγος.
2: Μόνο περηφάνεια για αυτή την ομάδα, τίποτα άλλο. Περηφάνεια.
0: Είναι ένας τους κύριους λόγους που μας ζηλεύουν και μας τονούν. Τα χωριουδάκια όλα που μαζεύουν.
2: Υπάρχει θεός, το θεός είναι μέγιστος.
1: Ούτε 100 άτομα.
2: Είναι σίγουρο. Γιατί είδες και έγινε αυτή η φάση, ρε φίλε. Έγινε αυτή η ίδια φάση καρμπών. Σχεδόν καρμπών.
0: Θεία δίκη.
1: Και θεία δίκη, αυτό ναι. Είπα, Σπύρο.
0: Γιατί βγήκαν να μιλήσουν, δίκιο Φωτιάς να πάρει τίποτα πίσω.
1: Δεν υδρώνει το αυτή κανενό σπυράρα.
0: Καταλάβατε, δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς μόνοι είναι η περηφάνεια μας. Το κύτταρό μας. Μόνοι μας. Ό,τι κάναμε μόνοι μας το κάναμε. Γι' αυτό μας υποφθαλμιούν και μας ζηλεύουν.
1: Έτσι.
0: Πάμε αύριο για το ματς και όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Για το ματς αύριο.
1: Να σε καλά, Σπυράρα.
0: Άντε, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Έχεις χαιρετίσματα και από τον Αντώνη τον Γραβάνη, Σπυρό. Σπυρό.
1: Δεν έχει καλό σήμα εκεί που ήταν στο γυμναστήριο.
2: Να στείλω την καλημέρα μου και στον γνωστό δικηγόρο.
1: Λοιπόν,
2: εντάξει, φύγαμε. Ευχαριστούμε που μας φιλοξένησες. Να δούμε τι θα γίνει. Ο Θεός μαζί μας, μόνο πίσω στον παντοδύναμο.
1: Γεια σου, Αρκούδα Γίγαντα.
2: Δώσε και φυλάκια στο Μιτσάρα, το Γίγαντα, τον Αρκούδα. Στη ρούλα μου έρχονται σε λίγο Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Χαϊδάς. Στα καπάκια Ντούλα Παπαδοπούλου, Σωτήρης Πολύζος. Λοιπόν, μακάρι να είμαστε τη Δευτέρα εσύ. Επίσης στον παντοδύναμο και στη μεγάλο χάρη. Μονόδρομος είναι η νίκη, έτσι.
1: Τελείωσε, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα, φίλε. Τελείωσε.

0: Κλείστε στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση. Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
2: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
1: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα. Με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με Φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
4: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
6: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
8: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
7: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
8: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
7: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
8: Τηλέφωνο 2416-008-140.
7: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
8: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
6: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-356.
9: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
10: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
11: Θέλεις γυμναστική?
12: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
11: Περπάτημα ή ποδήλατο?
12: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
11: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
12: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
11: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
12: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
11: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
12: E-shop cougarsport.gr.
11: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
13: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
14: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
15: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
14: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
16: Καλώς τον Άκια άργησε.
17: Παρηγγειλές.
16: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
17: Είσαι φίλος.
16: Όχι εγώ, ο Λίλος.
17: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
12: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
17: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
18: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
19: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
20: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
19: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
20: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
21: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδου. Μαζί τους ο Γιώργος

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμεί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-350.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
3: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
5: Αχ, αχ, αχ, πω, πω, πω.
6: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
7: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
6: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
7: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
6: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
7: Τηλέφωνο 2416 008 140.
6: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
7: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
8: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
8: Όλα με Φερμουάρ.
9: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
8: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμά.
9: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
8: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
10: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
9: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
11: TRT 95,1 FM Stereo.

0: σε.
1: Ευτυχώς που κάναμε τα υπερσύγχρονα συστήματα και ακούμε καμπάνα.
0: Και από τα τρία αυτιά.
1: Και από τα τρία αυτιά ακούμε.
0: Και από τα τρία αυτιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από τη βροχερή Λάρισα.
0: Όχι, ρε,
1: τι, τώρα έβρεχε που ήρθα εγώ, δεν κατάλαβες.
0: Δεν έβρεχε καθόλου. Εδώ στο τζάμι δεν έχει τίποτα.
1: Αν μου κουρδέψει εμένα, ναι, αφού έβγαλα το γυαλί, έπεφτε τη βροχή πάνω.
0: Έπεφτε
1: η βροχή. Εντάξει, τώρα μην φανταστείς τώρα.
0: Εδώ φίλε έφτασε η μπουλντόζα σήμερα απέναντι να δεις τι ωραίους ανθρώπους έχουμε εδώ στο, που έφτασαν 5 μέτρα τα
1: πόρτα. Ναι.
0: Ο ιδιοκτήτης έστειλε την μπουλντόζα σήμερα.
1: Επιτέλους.
0: Αλλά είναι, είδες, για να δεις αυτοί είναι οι καλοί ιδιοκτήτες φίλε.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι.
0: Δεν περιμένει να πάει 15 Ιουνίου για να στείλει την μπουλντόζα εδώ και να καθαρίσει το χόρτα. Θα
1: ετοιμαστεί να κάνουν και το καφέ εδώ πέρα. Καφέ θα κάνουν.
0: Καφέ θα κάνουν. Θα
1: ετοιμαστούν να κάνουν και το καφέ.
0: Για να βάλω και τα καρακλάκια έτσι. Να μας πετάνε καφέδες από απέναντι εδώ.
1: Και κάτι πήρε το αυτί μου ότι μπορεί να γίνει και αυτό drive-through. Ότι μπορεί να περάσει με το αμάξι από εδώ. Κάτι τέτοιο πρωί το αυτοκίνητο. Δώσε ήχο.
0: Α, κάτσε λίγο.
1: Δώσε λίγο τώρα, σίγουρα έχει λίγο, αφού μπορεί.
2: Δεν είχα χαμηλώσει.
1: Αφού μπορεί, αφού
0: γιατί
1: το ξέρω.
0: Το τεράστιο αυτή του Ντίνου ήταν λίγο επηρεασμένο σήμερα.
1: Ήταν επηρεασμένο το τεράστιο
0: αυτή του Ντίνου. Επηρεασμένο το αυτή του Ντίνου σήμερα, ναι.
1: Λοιπόν, έτσι που λε και ξέρει κάτι.
0: Έλα.
1: Νομίζω ότι είναι σιγά σιγά τίνει να γίνει μόδα και καλά θα κάνουν να ακολουθήσουν κι άλλοι. Έχει ανοίξει αυτό στη γειτονιά το Will εκεί, το drive-through. Που βολεύει πάρα πολύ γιατί περνάς με το αυτοκίνητο, παίρνεις το καφέ σου, ούτε να σταματάς, ούτε να περιμένεις την ουρά, ούτε που θα παρκάρεις, τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Περνάς, παίρνεις το καφέ.
0: Εδώ όμως σταματήσει ένας αφρακάρων από πίσω.
1: Το θυμάσαι, τον είχαμε και πέρυσι χορηγό.
0: Εδώ είναι στενός ο δρόμος.
1: Δεν ξέρω, έτσι, ναι, έτσι ναι. Έμαθα, δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Μπα, όχι, θα έχει καρέκλες.
1: Και εμένα μου κάνει εντύπωση, λέω.
0: Θα
1: είναι λέει και drive-thru, μου λένε.
0: Θα είναι και τα μεσοποκητή.
1: Εξαρτάται το σημείο έτσι, να βολεύει κιόλα και να μπορούν να περνάνε τα αυτοκίνητα να κάνουν το γύρο, να έχει οικόπεδο μεγάλο, να έχει χώρο.
0: Πρωινός,
1: μεγάλη
0: πρωινός.
1: Ανακάλυψη πάντως ο καφές και το drive-thru είναι ανακάλυψη γιατί δεν χάνουμε χρόνο. Αλλά μεγάλη ανακάλυψη ο καφές, παιδιά. Τι θα κάναμε χωρίς καφέ,
0: κατά τι θα αυτό κάναμε χωρίς καφέ. Θοδωρής ήδη ξεκίνησε από τώρα για τη συναυλία του Metallica στην Αθήνα.
1: Βέβαια, άμα θες. Άκουγα τώρα. Άμα θες να πας σε τέτοια συναυλία, πας οργανωμένος. Πας μια μέρα πριν. Βγαίνεις το προηγούμενο βράδυ εκεί στην Αθήνα, έτσι παίρνεις μια έντονη γεύση Αθήνας. Nightlife και τέτοια. Ξυπνάς το πρωί, πίνεις μια καφεδάρα. Σαν τη λάση, δεν πιεις βέβαια, αλλά πιεις μια καφεδάρα εκεί πέρα στο κολονάκι του ψυρί που θα πας. Και ετοιμάζεις από νωρίς.
0: Και στο Περιστέρι.
1: Και ετοιμάζεις και στο Περιστέρι, καλά είναι.
0: Ναι, ναι, γιατί και θα πάνε από νωρίς τώρα, γιατί θα γίνει χαμός αύριο, γιατί πάει και ο αυτός.
1: Και στη Φωκίωνος Νέγρη που ήταν το ρεμάλι, είναι πολύ καλά επί Νίκο, έχει πολύ ωραία καφέ και τέτοια να ξέρεις.
0: Κοίταξε, το καλύτερο,
1: το, μαγαζί,
0: που το καλύτερο μαγαζί που είχε ανοίξει και ήταν η κορυφαίο φίλε ήταν ο Λευκός Οίκος.
1: Για πότε μιλάμε τώρα, για
0: πριν είδα από 10 χρόνια.
1: Πριν από 10 χρόνια.
0: 10-13 χρόνια άνοιξε το Λευκό Οίκο τότε με την πρώτη. Μόλις βγήκε την πρώτη θητεία ο Τραμπ. Τότε
1: άνοιξε μαγαζί Λευκός Οίκος.
0: Το μαγαζί ο Τάσος Μπουγάς με την επωνυμία Λευκός Οίκος.
1: Σιγά μην ήταν το καλύτερο μαγαζί αυτό που άνοιξε ο Τάσος Μπουγάς.
0: Φίλε Τίγκα.
1: Για καφέ
0: Τίγκα
1: μιλάμε τώρα ή για νύχτα.
0: Για νύχτα ρε.
1: Άρα εγώ λέω για καφέ ρε τώρα.
0: Άρα, εκεί πας για καφέ και φεύγεις σωρωμένος.
1: Εγώ είπα τέλος πάντων. Και από Σάββατο νωρίς το απογευματάκι 4-5 ξεκινάς και πας σιγά σιγά για συναυλία. Τα σπάς και το Σάββατο βράδυ σου Μετάλλικα και γυρνάς Κυριακή χορτάτος στη Λάρισα. Αυτά είναι. Αλλά πρέπει να έχεις κάνει στην άκρη, να έχεις κάνει το κομπόδεμα.
0: Τα φραγκάκια, να έχεις βγάλει το εισιτηριάκι σου εδώ και μήνες.
1: Γιατί για να πας και να περάσεις μπέικα τρίμερο με συναυλία Μετάλλικα, θες και δύο βραδιές στην Αθήνα σε ξενοδοχεία και τέτοια, θες πάνω από 500-600 ευρώ.
0: Εκτός αν έχεις τίποτα σπίτια, φίλου.
1: Λέω με ξενοδοχεία και τέτοια τώρα. Άμα έχεις να σε φιλοξενήσουν και αυτά.
0: Ναι, ναι, καλύτερη δουλειά είναι έτσι.
1: Λοιπόν, α πάω. Εμείς δεν θα πάμε στους Μετάλλικα, θα μας πούν οι άλλοι πώς πέρασαν. Εμείς πήγαμε στους Σκόρπιονς.
0: Να, ναι, ναι, ναι, με μεγάλη εμπειρία. Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ στη Λάρισα, στο Αλκαζάρ,
0: ξέρεις ποιο είναι το πρώτο συγκρότημα που έχω δει live εδώ, είχε έρθει στη Λάρισα, στο κλειστό, φίλε μου.
1: Μη μου πεις κανένα προπολεμικό και με τέτοιο τώρα.
0: Λοιπόν,
1: Νικής, όχι.
0: Όχι, ρε.
1: Δεν βλέπαρτε.
0: Θα σε βάλω, περίμενε και το τραγούδι τώρα.
1: Βάζει και το τραγούδι τώρα.
0: Ήταν μεγάλο σου ξέ τότε.
1: Θα μου βάλει και δύσκολα τώρα.
0: Φίλε
1: και μεταλλάδες, και μεταλλάδες.
0: Όχι.
1: Ροκάδες. Ποπάδες.
0: Όχι, ρε.
1: Καλημέρα Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη. Μέχρι να βάλει το τραγούδι σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Στα παιδιά, στα αυτοκίνητα, στα αστικά, στα υπεραστικά. Καλή σας μέρα στα ταξί, στους οδηγούς ασθενοφόρων, στους οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων. Σε όλα τα πυροσβεστικά οχήματα γενικότερα. Σε όλες τις καλές υπηρεσίες είναι Παρασκευούλα Ζάχαρη.
0: Παρασκευούλα, όμπορε.
1: Το βρήκες.
0: Κάτσε, γιατί δεν το βγάζει.
1: Ξεκινάω χθες που έκανες βόλτες εδώ πέρα και σταματούσε εδώ πέρα. Μέχρι να συνοηθούμε για τα ίντερνετ για αυτά.
0: Ω, κάτσε. Γιατί δεν με το βγάζει το συγκρότημα, ρε μάγκα.
1: Μήπως είναι το ρούτερ το καινούργιο που παίζει ρόλο.
0: Του πόσο καμία να πούμε, ναι.
1: Υπερσύγχρονο στούντιο της TRT. Στο Λίμα υπερσύγχρονο πρέπει να μας έχει φωτογραφία.
0: Για να το βγάλει τώρα. να.
1: Α, τώρα βλέπω Guns N' Roses φορά. Μήπως πήγε Guns N' Roses.
0: Όχι, δεν πήγαμε. Πήγε άλλο και.
1: Άλλοι πάει και σα φέρνει μια μπλούζα.
0: Ο γιο.
1: Ο γιο και σα φέρνει μπλούζα.
0: Ναι, έτσι ακριβώ και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Και Guns N' Roses πρέπει να ήταν μεγάλη εμπειρία να πα.
0: Α, φίλε, ειδικά είχε πάθει τότε πλάκα
1: με σλά τότε.
0: Λοιπόν, εδώ αυτό το γκρουπ είχα δει πρώτο.
1: Το Amfester, αυτό όπως λέγεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχαν έρθει.
1: Η City.
0: Η City τότε που είχαν κάνει μεγάλη.
1: Με παραδέχεσε που θυμάμαι και το συγκρότημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είχαν έρθει η City τότε στο κλειστό εδώ στη Λάρισα.
1: Πέρα από αυτό, Ρενικό, έχουν βγάλει. Άλλη μεγάλη επιτυχία βγάλαν πέρα από
0: όχι, όχι.
1: Αυτό. Μόνο αυτό ήταν.
0: Αλλά αυτό τότε έχει γίνει χαμός.
1: Τεράστιο, ναι, τεράστιο.
0: Στο κλειστό στη Λάρισα.
1: Τέλος δεκαετίας 80.
0: 79, αν θυμάμαι καλά.
1: Καλά, Ρενικό. Με την πιπίλα πήγε. Από τα νηπία.
0: Φιλαράκι, είχα πάει με την νηπιαγωγό μου μαζί.
1: 1979.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ είσαι που μπουσουλούσα.
0: Και με την νηπιαγωγό μαζί είχα πάει τότε. Μας είχε πάει τον νηπιαγωγείο εκδρομή.
1: Εκπαιδευτική εκδρομή. Να δούμε τους ήδη. Πού ήτανε, πού είχαν έρθει.
0: Στο κλειστό γυμναστήριο, εδώ πέρα κάτω στο Αλκαζάρ.
1: Στο κλειστό γυμναστήριο.
0: Στο κλειστό, ναι, ναι, ναι.
1: Στο μικρός ο χώρος. Πού,
0: ναι, ναι, στο κλειστό πεις, ήταν.
1: Δεν περίμενα και πολύ κόσμο. Γέμισε. Είναι και μικρός ο χώρος, Νίκο. Πόσο χωράει αυτό.
0: Α, μισό λεπτό, διότι με καλεί. Α, φίλε, θα το βάλω και το έχω κρατημένο.
1: Με καλεί το καθήκον.
0: Με καλεί ο φίλος εδώ, ο Τάκης, λέει, βάλ το λίγο. Τώρα, φίλε μου, να. Με συμφωνική ορχήστρα, παρακαλώ, ε.
1: Κορυφαίο.
0: Με συμφωνική ορχήστρα. Θυμάσαι που οι Μετάλλικα είχαν κάνει ένα φοβερό και τρομερό αυτό με συμφωνική ορχήστρα, φίλε μου.
1: Φοβερή συναυλία.
0: Φοβερή συναυλία.
1: Φοβερή συναυλία. Ναι, ναι. Αυτό τώρα όμως δεν είναι. Τι συμφωνική είναι.
0: Η πρώτη που έχουν
1: τι
0: κάνει.
1: Τι συμφωνική είναι εδώ το βρεμπελάκι.
0: Λοιπόν, εδώ είναι συμφωνική του Λευκού Οίκου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η πρώτη που έχουν κάνει δίσκο με συμφωνική ορχήστρα ήταν η Deep Purple το 1968. Ρίτσι Μπλάκμαν.
1: Πόσο μπροστά ήταν, ρε παιδί μου.
0: Μισό λεπτό.
1: Είναι πιαγωγό σου, ήταν.
0: Ναι. Παρακαλώ.
2: Έλα, καλημέρα.
1: Ομιλείτε. Ομιλείτε, παρακαλώ.
2: Έλα, έχω πάρει καινούριο κινητό μόνο και μόνο για εσύ.
0: Νάτος, ακούγεται καμπάνα.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι ακούγεσαι αναβαθμισμένος 200%. Ξέρεις τι ωραίο. Ξέρεις τι ωραίο ήχο βγάζει η φωνή σου. Τι ωραίο μέταλλο έχει. Έκρυβες τέτοια φωνάρα τόσο καιρό.
0: Για πες μας ένα τραγούδι, Σάκη. Σάκη, πες μας ένα τραγούδι.
1: Το ματιάσαμε τώρα, δεν έχει καλό σήμα τώρα.
0: Έλα, πού είσαι.
1: Τώρα σε ακούμε.
0: Τώρα, Σάκη, πες μας ένα ρεφρέν λίγο.
2: Από ποιο θέλεις.
1: Ρε μελάχρινάκι.
0: Ποιο θέλεις εσύ, Σάκη.
2: Δεν ξέρω κανένα τραγούδι, πιστεύεις.
1: Καλά δεν ασχολείσαι με τη μουσική. Εγώ σε είχα για άνθρωπο που βλέπεις Eurovision κάθε χρόνο.
2: Ακούω, αλλά δεν έχω τυπώσει ούτε ένα τραγούδι.
0: Δεν έχεις τυπώσει. Κάτσε ένα που μου έρχεται. Μην αρχίζεις τη μουρμούρα, ακού πρώτα να σου πω.
1: Δεν σου λέει, δεν μπορεί να έχει τυπώσει.
0: Για πες το λίγο.
1: Εγώ τον κόβω ότι πρέπει να γκαρίζει μάλλον. Έχει ακροφωνάρα και ντρέπεται να τραγουδίσει.
2: Πήγα μία φορά στο Παλέντες Φόρσης στη Θεσσαλονίκη, κάνανε οι φοιτητές για τη χειρότερη φωνή. Και δεν μ' άντεξανε για να αυτό και με έλεγαν το πήρες το βραβείο.
0: Πάρτο.
2: Και εγώ τους έλεγα όχι θα με ακούσετε μέχρι το τέλος. Βέβαια το πήρες ή το πρώτο.
1: Όχι άλλο μαρτύριο, πάρ' το βραβείο και φύγε.
0: Ποιο τραγούδι είχες πει τότε, Σάκη.
1: Τα θέλει η μαμά σου, τα θέλεις και εσύ.
0: Τα θέλει η μαμά σου, τα θέλεις και εσύ.
1: Αγαπητέ Σάκη.
0: Τα τσίκα, τα καρύδια και το γλυκό
1: κρασί. Σε σκεφτόμουν σήμερα το πρωί, Σάκη, και δεν είναι κάτι έτσι πονηρό. Σε σκεφτόμουν σήμερα το πρωί που ξύπνησα και διάβαζα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και χωρίς αντίπαλο. Πρόσεξε, πρώτη, έχει πτώσει στα ποσοστά της, πέφτει και ο μονάδας της, αλλά δεν έχει αντίπαλο κανέναν.
0: Εγώ τον θυμήθηκα όταν είδα στην MRV και λέει το 70% δεν θέλουν τρίτη θητεία του Μητσοτάκη.
1: Θυμήθηκε
0: του
1: Σάκη.
2: Ναι. Με το που θα κάνει η Καρασιανού το κόμμα της, μετά ελάτε να μας πείτε πόσο θα έχει η Νέα Δημοκρατία. Μετά θα δείτε τα ποσοστά.
0: Κοίταξε, η MRB.
1: Βλέπω ευσεβείς πόθους πολύ μεγάλους και υψηλούς για την κυρία Καριστιανού. Μακάρι, αλλά φοβάμαι ότι θα διαψευστείς. Μακάρι.
2: Είναι πρώτο κόμμα, σα σου λέω εγώ.
1: Και πρώτο κόμμα, λες εσύ.
2: Θα είναι δεύτερο με λίγη διαφορά από τον πρώτο.
1: Μάλιστα.
2: Εάν δεν θα είναι δεύτερο.
1: Εάν δεν είναι πρώτο.
2: Πρώτο θα είναι δεύτερο με λίγη διαφορά από
1: το κλειδώνουμε 8 ναι. Μαΐου 2026 και αν δεν θα... είναι πρώτη Καριστιανού λέει ο Σάκης θα είναι δεύτερη ναι. με μικρή διαφορά όταν λες μικρή διαφορά 2-3 μονάδες
2: ναι.
1: το κλειδώσαμε έτσι
2: τα γκάλωπ τα δικά μου εγώ και αφήστε αυτά τα γκάλωπ που κάνουν οι MRB και
0: μιλάμε για γκάλωπ Σάκη
1: κάτσε ναι, λίγο γιατί Σάκη, να πούμε ότι, οποίος... ότι το γκάλωπ της MRB σφυροκοπάει τη Νέα Δημοκρατία γιατί ποιος το είχε παραγγείλει το Μέγκα
0: 71%.
1: Για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. 71%. Ανάλογα με το ποιος κάνει την παραγγελία στην εταιρεία μετρήσεων, ανάλογα βγαίνουνε. Κοροϊδεύμαστε, τα ξέρουμε τώρα.
0: Εμετρήσεις.
2: Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα και ένα άλλο. Γράψτε και αυτό που θα σου πω τώρα.
0: Το έχουμε γραμμένο ήδη.
1: Γραμμένο στο χιόνι θα το έχουμε. Ναι.
2: Η τεχνική νοημοσύνη σήμερα είναι δωρεάν.
1: Τι εμείς, δωρεάν είναι. Στο κινητό το AI δωρεάν είναι. Ναι.
2: Ναι. Σε λίγο καιρό θα είναι πανάκριβη. Πανάκριβη, γιατί θα κάνουν και αυτοί όπως έκανε η, πώς λέγανε, μια εταιρεία γνωστή,
1: εταιρεία?
2: Πολύ γνωστή, που ήταν για το βρεφικό γάλα.
1: Που ήταν τζάμπα και μετά πληρώσαμε.
2: Ακούς,
1: τι σχέση έχει το βρεφικό γάλα ρε, με το AI, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
2: Για να σου εξηγήσω το τι, πώς το
0: πρακέτω θα πάνε.
1: Για το λέω Σάκης, το έχει ψάξει.
2: Άκου τώρα, ξέρει
1: και που βρεφικό γάλα.
2: Ακούς, έδωνε τότε δωρεάν το γάλα στα παιδιά.
1: Να πούμε ότι εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη για όσα λέει ο φίλος ακροατής. Τα στοιχεία όχι, του είναι κανονικά στη διάθεση του σταθμού. Εάν οποιαδήποτε εταιρεία θέλει να κινηθεί νομικά εναντίον του, να τον ψαρώσω πάλι. Λοιπόν, εγώ δεν το ξέρω αυτό με το βρεφικό γάλα από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ας μας το πει ο Σάκης.
2: Αυτό το γράψαν οι εφημερίδες όλες και όλα είναι.
1: Το γράψαν όλες οι εφημερίδες.
0: Για ποια χρονολογία.
1: Δεν ξέρω τι γράψαν οι εφημερίδες, τι κράτησε εσύ και πώς μας το λες εσύ.
2: Καλά, εντάξει, τότε σου λέω. Ήταν μια εταιρεία η οποία είχε βρεφικό γάλα και έδωσε στις μητέρες δωρεάν το δείγμα. Όταν το δίναν στα παιδιά τους αυτό το δωρεάν το δείγμα, μετά κόβονταν το δικό τους το γάλα και δεν είχε γάλα να ταΐσει στα παιδιά της και έπαιρνε αναγκαστικά και το αγόραζε μετά.
1: Κοίτα
2: το
1: δείγμα
2: ήταν
1: δείσαι,
2: δωρεάν.
0: Τι λες,
1: πάντα το δείγμα δωρεάν είναι και ο Νίκος άμα πάει να μην πω την εταιρεία με τα αρώματα, του δίνουν δείγμα δωρεάν για να πάρει αν θέλει αυτός άλλο.
0: Έξι δείγματα πήρα.
1: Δείγμα, το δείγμα είναι πάντα δωρεάν καλέ μου φίλε.
0: Έξι δείγματα πήρα.
1: Τι σχέση έχει το AI με αυτό. Πρόσεξε, χωρίς να αποκλείω ότι κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί να χρειαστεί να πληρώνουμε κάτι για υπηρεσίες της νοημοσύνης. Δεν λέω αυτό.
2: Η τεχνική νοημοσύνη όμως θα την πληρώνετε χρυσάφι και μετά δεν θα μπορούμε για να την κόψετε. Γιατί ήδη μέσα στην δουλειά σας θα είναι μέσα στο. Αυτό είναι το τυράκι το τζάμπα. Τζάμπα δεν δίνει ούτε ο μπαμπά στη μαμά. Αλλά είναι να το συνηθίσεις και μετά έχει υγούνα ράματα. Και ένα άλλο σημαντικό που ήθελα να σας πω.
1: Πολύ σημαντικό, σαν το βιβλιοκριτικό γάλα, ναι.
2: Πολύ σημαντικό, ναι. Είπα ότι πώς γίνονται οι προπαγάνδες.
1: Ναι.
2: Αυτό το
1: επειδή είσαι ειδικός αναλυτής προπαγανδιστής, ναι.
2: Και ένα πολύ σημαντικό, διάβασα ένα πολύ σοβαρό μια καλή πληροφορία ότι στην Αμερική έγινε σάλος για ένα παιδικό.
1: Πώς
2: Μικι Μάου, ας το πούμε.
1: Τι?
2: Που λέγεται.
1: Ένα Μικι Μάου. Ένα παιδικό Μικι Μάου.
0: Ένα παιδικό Μικι Μάου.
1: Ένα κόμικ. Ένα κόμικ.
2: Ένα
1: άρα το κόμικ, ρε.
0: Για το Ταρατατάλες.
1: Το Ταρατάλες ήταν παιδικό.
2: Το οποίο είναι παλιές εκδόσεις και ο συγγραφέας του έγραψε και για τον Einstein αυτόν εκεί μέσα στα παραμυθάκια. Και έγραψε και για το πλοίο, για το πλοίο αυτό που βρέθηκε.
0: Της αγάπης.
1: Με χανταϊό.
2: Που με τον ιό.
1: Με τον χανταϊό.
0: Το χανταϊό.
1: Πού τα διαβάζεις αυτά ρε μεγάλη. Δηλαδή κάτσε για να εξηγήσουμε στους αγαπητούς, στους χιλιάδες, να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές. Άκου λίγο. Εσύ μας λες τώρα ότι διάβασες κάπου ότι ένας στην Αμερική είχε γράψει ένα κόμικ πριν πολλά χρόνια.
2: Ναι.
1: Που στο κόμικ μέσα έγραφε λέει μια ιστοριούλα για τον Επστάιν και όλα αυτά που έκανε αυτό το τέρας. Και έγραφε για το κουραζιερόπλιο με το χανταϊό.
2: Και τώρα, ξέρεις,
1: να μου στείλεις το link ρε. Να μου στείλεις το link για το διαβάσω.
0: Πάρτο.
2: Και ξέρετε τώρα τι άλλο έγραψε αυτό.
0: Τι έγραψε άλλο το Μικι Μάου αυτό ρε.
1: Το Μικι Μάου.
2: Ότι ακούς έγραψε. Άκου τώρα.
1: Το Μικι Μάου τι έγραψε.
2: Το πιο τρομακτικό.
1: Κάνε διακοπές μη κουνιέσαι. Μη κουνιέσαι.
0: Για πέ.
2: Ότι θα μας κάνουν lockdown πάλι, αλλά τώρα θα είναι σε χειρότερη μορφή που δεν θα βγαίνουμε ούτε στην αυλή μας.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα και έπεσα επάνω στην είδηση.
1: Ούτε του λουρί δεν παίρνουμε.
0: Λοιπόν, ούτε του λουρί της μάνας. Γιατί οι ειδικοί λένε ότι δεν θα εξελιχθεί σε πανδημία ο χανταϊός.
1: Σε καταρρύπτει αμέσως ο κύριος Χαϊδάς.
0: Σε απορρίπτω το Μικι Μάου.
2: Δεν λέω για αυτό τον ιό τώρα.
1: Για άλλον.
2: Ακούσε, αυτός ο ιός καταρχήν είναι, λέγεται λεπτοσπύρους. Είναι η
0: έρχεται ο πορνοϊός, μου λέει ο αυτός. Έρχεται ο πορνοϊός.
2: Είναι η νόσος των πουντικιών. Αλλά αυτό ακριβώς έχει τα ίδια συμπτώματα και λέγεται λεπτοσπύρους. Είναι από τα πουντίκια. Άμα κοπείς και είναι μουλισμένο το ποτήκι, κατουρίσεις το ποτήκι, κάνει...
1: Ή αφοδεύσει,
0: Σε κατούρισε κανένα φορά ποτήκι.
1: Φαντάσου να έρθει ένα ποτήκι στο σπίτι σου, να του κοιτάς, να σε κοιτάει και να σε ρίξει ένα κατούριμα και να φύγει.
2: Και εδώ φτάσανε
1: ποτήκια, στα χωριά μας, όλοι έχουμε ποτήκια. Στις αποθήκες, έξω στις αυλές, ναι.
2: Φτάνει ένα και τι παθαίνεις εκεί πέρα, αιμορραγούν τα πνευμόνια σου, σταματάνε τα νεφρά σου.
1: Αμάν βρε, κινδυνολόγε.
0: Άσε ρε τώρα, έχουμε να πάω να φάω καπαϊδάκτος από τον κύριο.
1: Να μας στείλεις το link με το Μίκι Μάου που λέει και ο Νίκος. Όχι Μίκι Μάου, Μίκι Μάου.
0: Μίκι Μάου.
1: Με το Μίκι Μάου για να δούμε ποιος έγραψε για τον Επστάκη του Κρουαζόπλιο. Αληθεύει, Σάκη, αληθεύει ότι χθες τερμάτισες 16ος εδώ στο ποδηλατικό γύρο του Διεθνή της ΔΕΗ εδώ πέρα στη Λάρισα. Ήσουνε κι εσύ στο ΕΤΑΠ πάνω στο ποδήλατο.
2: Εγώ ήμουν.
0: Είσαι ήδη στο ποδήλατο και γέλαγες με τρέλα, μετά όμως κατάλαβα πως έλειπε η σέλα.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, τα φιλιά μου.
0: Καλώς ήρθατε, αγάπη μας. Αύριο θα είσαι στη Λαϊκή, ρε.
2: Ναι, ρε φιλέ.
0: Okay,
1: με γεια το κινητό, με γεια. Με
0: γεια το κινητό, θα δω αύριο τι κινητό έχει. Θα δω την κινητάρα θα έχει αύριο παίχτης. Λοιπόν, φιλέ. Τώρα, γιατί μετά το Σάκη μια ελεύθερη ώρα είναι ότι πρέπει, και όμως είναι όλα τεράστιο πρωτοσέλιδο σήμερα.
1: Ναι.
0: Όμως είναι όλα γραμμένα στα Ευαγγέλια. Κατά Ματθαίον 24. Πόλεμοι, λυμή με γιώτα, λυμή με όμικρον γιώτα και σεισμοί. Τα σημάδια των καιρών είναι εδώ.
1: Είναι ανθρωπότε... γραμμένα όλα στο Ευαγγέλιο. Η και όχι στο Μικι Μάου.
0: Όχι στο Μικι Μάου. Η ανθρωπότητα οδεύει προς την κορύφωση. Ιράν, έλλειψη τροφίμων λόγω κρίση λιπασμάτων. Χανταϊός, συνεχή χτυπήματα του Εγκέλαδο. Και η φέστη ο Σαντορίνης. Αμάν.
1: Να διαβάζει πρωί-πρωί και να σου κόβεται. Του γάλα.
0: Του γάλα.
1: Αμέσω μάνα. Λοιπόν. Σήμερα είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Το βράδυ 9 και 4 νομίζω.
0: Λοιπόν, φίλε, άμα αν τώρα με έπιασε αυτό.
1: Είναι
0: λοιπόν...
1: δισεκατομμυριούχος αυτός που έχει τη Βαλένθια, έτσι.
0: Ναι.
1: Μη σου πω πιο μεγάλος και από τον Γιαννακόπουλο.
0: Λοιπόν,
1: ο Χουάν Ρόιγκ, έλα.
0: Λοιπόν, φίλε, στο νοσοκομείο ο Βαλβέρδε από μπουνιά του Μουτσουανί, είδε που σε έλεγε
1: χθε. Διαβάζαμε χθε.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Το... Τσουαμενί, ρε, πώς το έλεγε.
0: Τσουαμενί.
1: Μουζαμπίκι τον έκανε.
0: Και μετά χθε την προπόνηση ο Εμπαπέ περιλάβε του Βινίσιο. Άλλε μάπε.
1: Και κάτι έμαθα ότι και ο Ρούντι γυρέξει μια σφαλιάρα
0: στον Καρέρα. Ναι, στον Καρέρα.
1: Τι γίνεται εκεί
0: λοιπόν,
1: πέρα.
0: Στο νοσοκομείο, φίλε, και θα πρέπει ιδιαίτερα. Με τη μάπα που το έλεξε.
1: Στα ζωνιανά, κάμπρο που έλεξε.
0: Ο Τσουαμενί, τη μάπα μετά.
1: Τσουαμενί.
0: Ο Τσουαμενί, μετά τη μάπα λέει, που έριξε στο Βαλβέρδε, ο οποίο τον προκαλώσει, λέει πάρα πολύ. Λέει.
1: Έπεσε κάτω.
0: Έπεσε.
1: Χτύπησε το κεφάλι.
0: Διάσηση και θα πρέπει να μείνει εξαπλωμένο 10 με 15 μέρες.
1: Με το καροτσάκι τον πήγα στο νοσοκομείο.
0: Ναι. Και μετά χθε την προπόνηση.
1: Βέβαια, να πούμε μπράβο στον Τσουαμενί.
0: Ναι.
1: Κρατήθηκε.
0: Αλλά τα πήρε στο κρανίο μετά.
1: Ναι, όχι, κρατήθηκε τόσο καιρό. Περίμενε να τελειώσει το Champions League. Περίμενε να αποκλειστεί από το κύπελο. Περίμενε να μην έχει καμιά ελπίδα για το πρωτάθλημα η Ρεάλ. Και μετά του ρίξε δύο μάπες του Βαλβέρδε.
0: Του Βαλβέρδε.
1: Είναι ομάδα αυτή τώρα.
0: Και τώρα πλακούσε ο Εμπαπέτο με τον Βινίσιο.
1: Είναι ομάδα τώρα αυτή. Ρε. Που βάλαν τον Αρμπελόα τώρα να κάνει κουμάντο Αρμπελόα εκεί πέρα.
0: Εν τω μεταξύ, στην προπόνηση που όταν ξεκίνησε η προπόνηση και δολοφονικά τάκλεινε ο ένα τον άλλον, ο Αρμπελόα και αυτοί του κοιτούσαν λέει, και του έκανα κατά του σύνολο.
1: Ένικο. Δεν χρειάζεται πολύ. Τον βλέπει τον Αρμπελόα, τον έχει δει. Αυτό το παιδάκι.
0: Ναι. Ρε φίλε,
1: τι να σου πω τώρα, ασκήσει τάρρο. Πώ έκανε ο Λαζόπουλο παλιά στου 10 μικρού μίτσου για να μιλήσει. Απαράδεκτα πράγματα. Κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Έχουν γίνει ρεντίκολο στη Μαδρίτη. Και νομίζω ότι.
0: Βαγγέλη, ποιο είναι αυτό ο πολύχρωμο που ερωτεύτηκε την Τουρκάλα παίχτερια, λέει.
1: Νίκο, εγώ επειδή βλέπω σε βάβη, ξέρει.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω τώρα.
1: Ερωτεύτηκε την Εφησέ. Τη πρότεινε να πάνε μαζί στο Ντουμπάι και δει ταξίδι αυτό στο Ντουμπάι.
0: Πώς τη λένε?
1: Νεφισέ.
0: Η Νεφισέ.
1: Νεφισέ είναι.
0: Α, ο Γιώργος Λιάρος είναι στη Μύκονο σήμερα.
1: Α, Τζορτζ Λιάρος Μύκονο.
0: Στη Μύκονο.
1: Άρχοντα το ξένο γλωσσό και το κουδάμ Δημήτρη Αλεξίου, καλημέρα.
0: Ο οποίος
1: δεν είναι... ξέρω γιατί, αλλά με το που ακούω Μύκονο το μυαλό μου πάει στον Αλεξίου, ρε παιδί.
0: Α, στη Μύκονο, στην οποία χθες μόλις αφήχθη ο μεγάλος κιθαρίστας των Μετάλλικα, ο Μάνφιλντ, πήγε στη Μύκονο να κάνει μπάνια. Έκανε τα δύο μπάνια και γύρισε. Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Εν τω μεταξύ του χώθηκε ο Λιάγκας, διότι έστειλε τον αυτό μόλις ήταν στο αεροδρόμιο με τη δικιά του εκεί χέρι-χέρι, από δίπλα το μικρόφωνο κτλ. Και μπα, πολύ αυτό λέει, δεν μας κάνει δηλώσεις. 10 ώρες ταξίδι έκανε ρε μάπα, του λέει ο άλλος, να πούμε, και θα κάνεις εσένα δήλωση.
1: Πρώτον,
0: λέει.
1: Και δεύτερον, δεν ήξερε ο άλλος που είναι στους Μετάλλικα να έρθει εδώ πέρα να κάνει δηλώσεις στον Αντένα.
0: Στον Γιώργο Λιάγκα. Κατάλαβα.
1: Πάμε όπως είμαστε, Electronet VK Καζάνα.
0: Ένας καζάνας, μα τι καζάνας, ο δικός μας ο καζάνας.
1: Να πάρουμε τα ηλεκτρικά μας, παιδιά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Τηλεοράσεις, αφιγραντήρες, καζάνας και μόνο καζάνας.
1: Βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε. Είναι και η Παρασκευή, σήμερα έχουμε τριήμερο μπροστά μας. Τη φιάλη της αρεσκίας μας, Κάβα Τσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνας.
0: Wine and Spirits, κάνε την κάθε μέρα γιορτή, Κάβα Τσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, Φωτάκης.
1: Για ρεύμα,
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο,
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα,
0: Φωτάκης.
1: Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούλη, Χατζημιχάλη. Και τώρα,
0: νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αβαντάζ Μεγάλο Θησαλέμου και του Μάινα, συντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο.
0: Καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στυλ ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές καβάλο.
1: Είναι οποία αλατά.
0: Για να είσαι μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρες σαν τον αλατά.
1: Από τη Φαλάνη Λάρισας, λευκό ροζέ κόκκινο.
0: Όλα βραβευμένα.
1: Κρασιά με χαρακτήρα.
0: Αλατάς και πάει σε λάμβος.
1: Είναι οποία αλατά.
0: Αλατάς.
1: Κούγκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα τη μέρα κούγκαρα.
1: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι προσφοράρες.
1: Να! Πάμε να πάρουμε τα t-shirt μας τα καλοκαιρινά από τα Κούγκαρ. Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
0: Και φιχωρός τραγούδι στο μεζέ, μεζέ. Ένα τρίμηνο χαμός. Με κλαρίνα
1: σήμερα.
0: Με κλαρίνα, με κριτικές λίρες. Με νησιώτικα χαμός.
1: Θα φάτε, θα πιείτε, θα διασκεδάσετε.
0: Και θα φορουπδίσετε.
1: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος για την κεντρική Ελλάδα και όχι μόνο.
0: Ας υποκληθούμε παρακαλώ όλοι μαζί στον ένα το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτη Τασιόπουλο με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα δίπλα στη Δίκη και απέναντι το κτέλ.
1: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα. Για να κοιμάσαι ένα γελούδι, να ξυπνάς φρέσκος και ανανεωμένος. Και από τιμή.
0: Τεμεσέτε, μεσέτε, μεσέτε, κυρία Μοσελέα, ο Παναγιώτης Τασιόπουλος γίνεται ανάρπαστος.
1: Δώσε.
0: Στρώματα να στρώματα, ορθοπαιδικά ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνης και αφρουλέξ, καναπέ, μισή τιμή όλο του χρόνου.
1: Και έρχεται στο φέρι το στρώμα όπου και να είσαι στη Θεσσαλία, ο Τασιόπουλος.
0: Τασιόπουλος.
1: Για να φας καλά αυτό το τρίμερο.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Εδώ τρώμε το καλύτερο πόδιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφει και τα δάχτυλά σου, κοντοσούβλι να πάθει στην πλάκα σου. Μιλάμε για κοκορέτσι από άλλο πλανήτη και διαστημικός λουκάνικος, παρακαλώ.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
0: Κυριακή μεσημέρι,
1: Σουσουράδα, Αμυγδαλέα.
0: Αμυγδαλαία, παρακαλώ.
1: Και φθηνά και πεντανόστιμα.
0: Και ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο πανηγύρι του μαχητή Τερψιθέας.
1: Στην Τερψιθέα, ναι.
0: Παρασκευή 5 Ιουνίου.
1: Η χοροεσπερίδα, πώς το λένε.
0: Oh, yeah.
1: Παρασκευή.
0: Παρασκευή 5 Ιουνίου, παρακαλώ.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, όλη στην Τερψιθέα με Γιώτα Γρίβα.
0: Με κλαρίνο ζήσει Τσολακίδη, Γιώτα Γρίβα.
1: Από τώρα σα λέμε για,
0: Γιώργος Χαξής.
1: Για να το βάλετε στο πρόγραμμα, έτσι.
0: 5 ευρώ είσοδου.
1: 5 ευρώ είσοδου, τζάμπα, πράγμα.
0: Κάργα.
1: Λοιπόν,
0: ζήσει Τσολακίδη, κλαρίνο.
1: Χορηγού, τι είπε Γιώργο, κάτσε, μου γράφει ο Γιώργος.
0: Για, Γιώργο.
1: Για τη ΔΕΗ χθε για τα προβλήματα στην πόλη. Εντάξει, παιδιά, ήταν ποδηλατικό γύρο. Είχαμε κάποια προβληματάκια στην
0: Όχι
1: πόλη.
0: Όχι προβληματάκια, φίλε. Εμένα αστυνομικοί μου διαμαρτυρήθηκαν. Πρέπει να ντρέπονται όλοι αυτοί εδώ πέρα που μα βάλανε
1: εμά. Γιατί?
0: Οι αστυνομικοί, γιατί του βάλανε εκεί πέρα σε όλου του δρόμου. Όλη η αστυνομία τη Λάρισα χθε ήταν να πιάνει μια κουρδέλα από εδώ, να λέει όχι από εδώ, από κτλ. Και δεν υπάρχουν άλλοι, λέει, άμα γίνει τίποτα εδώ πέρα, τέλος. Δεν μπορούσαν, λέει, όλοι αυτοί οι διοργανωτές να πάρουν μια security να πάρουν.
1: Να την πληρώσουν,
0: και εμείς είμαστε διαπάσα νόσο και μαλακία.
1: Πήρα τους αστυνομικούς να στείλουν τις κορδέλες και να διώκουν το αυτοκίνητο. Να μαλώνουμε τους οδηγούς.
0: Ο άλλος έφυγε το απόγευμα και γύρναγε όλη τη Λάρισα.
1: Είναι καλό να γίνονται τέτοιες διεθνείς εκδηλώσεις, όπως είναι ο ποδηλατικός γύρος.
0: Ωραίος ποδηλατικός.
1: Αλλά νομίζω ότι ήθελε λίγο καλύτερο, πώς το λένε.
0: Συντονισμό.
1: Συντονισμό.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις, χορηγούς και επιστρέφουμε. Άντε, Γιώργο, ρέψε.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστου.
4: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
6: Όλα με Φερμουάρ.
7: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
6: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
7: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
6: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
8: Σουσουράδα, στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
9: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
10: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
9: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
10: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
9: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
10: Τηλέφωνο 24 16 008 140.
9: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
10: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
8: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-359.
9: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
9: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
9: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
9: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop cougarsport.gr.
9: Παίζεις και κερδίζεις. Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
12: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά. Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξής και

0: φοβερά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
4: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
4: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Δεν έχουν το Θεό τους σήμερα. Παρασκευή 8 Μαΐου. Δεν είναι καμιά γιορτή σήμερα.
1: Όχι.
0: Χθες ήταν.
1: Α, είναι...
0: Ο Χριστόφορος πότε ήταν.
1: Ο Χριστόφορος είναι αύριο. Σήμερα είναι το απόγευμα στο μαξοστάσιο του αστικού κτέλ. Έχουμε 6,5 ώρα κτλ. Και διότι είναι ο προστάτης των αυτοκινητιστών.
0: Ο Άγιος Χριστόφορος.
1: Ναι.
0: Άρα το γιορτάζουν από σήμερα αυτοί.
1: Από σήμερα.
0: Και αύριο Σάββατο δεν μπορούμε.
1: Ναι. Αύριο σήμερα 6,5 ώρα στο μαξοστάσιο εκεί πέρα στο Εκκλησάκι, στο μαξοστάσιο του αστικού κτέλ.
0: Μάλιστα. Δεν θα πάνε από το πειραστικό γιατί είχαμε για την εμπλοκή πριν από 2-3 μέρες. Εκείνο το αστικό λεωφορείο με το πειραστικό, ποιος θα κάνει πίσω. Θυμάσαι που έλεγε στην ιστορία.
1: Ναι, φίλε, και έφταιγε ο υπεραστικός.
0: Ο υπεραστικός.
1: Ναι.
0: Δεν έφταιγε ο αστικός.
1: Ναι. Και τελικά έκανε πίσω ο αστικός, φίλε.
0: Ο τζέντλεμαν αστικός, ο αστικατζής. Μπράβο στα παιδιά στα αστικά που έχουν τέτοια κουλτούρα και τέτοια παιδεία. Και φυσικά ακούνε φανατικά πάνω στα λεωφορεία 95,1 τι έτσι.
1: Όπως λέμε έτσι, μπράβο Παπαρίζο, βάλε όπιστε και έχει το βάιο στα μετόπιστε.
0: Δεν προλάβαμε να σα πούμε σήμερα τηλέφωνα για παράπονα. Πόνα, καταγγελίες έτσι για καλημέρες 2410-66-15-31 2410-66-15-32.
1: Δεν θα πάει στην κηδεία της αδελφής του ο Νότης σήμερα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει θέμα υγείας και δεν μπορεί να πάει στην κηδεία.
1: Πάντως ετοιμάζεται η κυρία, αυτή πώς τη λέγανε, μία με καπέλο που έβγαινε παλιά στα πάνελ.
0: Μία με καπέλο.
1: Ναι, πώς χάμου, πώς τη λέγανε στο επίθετο να πούμε κτλ. Ετοιμάζεται επειδή τον είχε μεγάλη μούρλα να κάνει ντοκιμοντέρ με τη ζωή του Νότη.
0: Δεν ξέρω τι λες.
1: Λοιπόν, εραστής με 11 χρόνια διαφορά, παρακαλώ, γράφει μη.
0: Εμένα μου άρεσε το άλλο που μου είπες χθες, προχθές, δεν το προλάβαμε στο ραδιόφωνο. Ότι μια τριαντάρα παντρεύτηκε ένα 60χρονο.
1: 78χρονο, φίλε.
0: 78χρονο.
1: 78χρονο και τον έφαγε τα λεφτά.
0: Και στα 45 της.
1: Ναι. Παντρεύτηκε έναν 25χρονο. Α, μπράβο.
0: Άρα αυτό είναι. Στα 30 πήρε ένα παππού.
1: Στα 30 πήρε τον 80χρονο, του έφαγε τα λεφτά.
0: Έκανε υπομονή 10-15 χρόνια, στα 45 τα τίναξε.
1: Τα τίναξε ο παππού και μετά στα 45 πήγε με 25χρονο.
0: Αυτά είναι.
1: Αυτά είναι, παιδιά. Έτσι, μπράβο.
0: Business plan που λένε.
1: Το διαζύγιο που κρύβει ο γόης της τραγουδίστριας 11 χρόνια νωρίτερο, φίλε, μικρότερο. Είναι ο ωραίος
0: της
1: Νατάσας Θεοδωρίδου. Ναι. Πρώην ποδοσφαιριστής και βασιλιάς του Μελιού, λέει.
0: Πώς το λένε εκεί, πρώην ποδοσφαιριστής.
1: Πρώην ποδοσφαιριστής, λέει, και βασιλιάς του Μελιού.
0: Βασιλιάς του Μελιού.
1: Ο Γιάννης Καρυπίδης.
0: Καρυπίδης.
1: Ναι.
0: Εσύ ένας Καρυπίδης έπεισε και στο ΠΑΟΚ, δεν είναι αυτός. Που έπαιζε και center back. Νομίζω ότι πέσει και στην ειδική ένα δυο μάτς. Άλλος είναι, δεν πρέπει να είναι αυτός.
1: Γραμμή στον αέρα.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Το Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου σήμερα και το Αγίου Αρσενίου, να ξέρετε.
0: Είναι το Αγίου Αρσενίου, Νίκο μου, και το Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου μας, λέει ο φίλος.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Άντε, καλημέρα.
1: Ψάλτης είσαι.
0: Είσαι ψάλτης.
2: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Μάλιστα.
2: Έπρεπε να σε ενημερώσετε.
0: Και πολύ καλά έκανες. Έτσι, καλημέρα. Απλά να πω κι εγώ, έτσι για να το σώσουμε λίγο, ότι επίτηδες δεν λέμε για να δούμε ποιος θα πάρει τηλέφωνο να μας διορθώσει.
1: Για να δούμε ποιος είναι μορφωμένος στα εκκλησιαστικά.
0: Σαν τον Λαρισαίο, έχουμε μια πληροφορία, την έχει ο κύριος Χαϊδάς. Ένας Λαρισαίος καθημερινά κάνει τεστ για να δοκιμάσει πώς δουλεύει η καθαριότητα στη Λάρισα. Προσέξτε να δείτε. Μην ξεχάσουν να επανέλθω στην Νατάσα Θεοδωρίδου γιατί παίρνει την εκδίκησή τη τώρα η Νατάσα. Θα το πω μετά όμως, πάμε.
1: Λοιπόν, φίλε, για να δεις σε αυτό που μπορούμε.
0: Εισαγωγικά, ναι.
1: Ναι, σε αυτό που βάζουμε άρεστα στο Δήμο Λάρισας είναι η καθαριότητα.
0: Προσέξτε, λοιπόν, πείραμα που κάνει ένας Λαρισαίος.
1: Γνωστός
0: και το οποίο μας έχει μεταφέρει. Ναι.
1: Λοιπόν, κάθε πρωί, φίλε μου, γνωστός Λαρισαίος και το έχω παρακολουθήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, πετάει φλούδες από μπανάνα μέσα σε παρτέρια.
0: Ναι.
1: Και περνάει την άλλη μέρα και βλέπει ότι δεν είναι εκεί.
0: Τι λες τώρα.
1: Άρα, φίλε,
0: και το κάνει καιρό αυτό.
1: Το κάνει εδώ και 6 περίπου μήνες, μου είπε.
0: Εδώ και ένα εξάμηνο.
1: Ο
0: Λεωνιδάκης πάει και τις μαζεύει τις μπανάνες κάθε μέρα.
1: Ο Λεωνιδάκης από τις 6.30 ώρα το πρωί, παρακαλώ, περνάει από εκεί και τους λέει θα καθαρίζετε. Φίλε, αυτό του.
0: Άρα καθαριότητα. Δεν έχει παράπονο από το Δήμο.
1: Έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο τεστ που κάνει. Ναι. Ρίχνει αυτό και τα λοιπά. Πετούσε και φλούδες από μήλα.
0: Ναι. Να σας πω. Μην το κάνουν πολύ όμως αυτό, γιατί άμα ξεκινήσω και το κάνω καμιά 500 άτομα. Πού θα τρέχει να μαζεύει ο Δήμος.
1: Είχα ξεκινήσει, λέει, με μήλο, αλλά έπρεπε να έχω το μαχαίρι στον δρόμο για να κόβω το μήλο, λέει.
0: Ενώ την μπανάνα την ξεφλουδίζω και την ρίχνω.
1: Την μπανάνα την ξεφλουδίζω αμέσως.
0: Άρα με αυτό το τεστ που κάνει, το επιστημονικό τεστ πρέπει να πω εγώ. Αποδεικνύεται εδώ και 6 μήνες ότι η καθαριότητα δουλεύει τζετ.
1: Έτσι.
0: Στα παρτέρια πάλι καθαρίζει. Αμάν, ρε.

0: κάνει έτσι.
1: Τι είναι αυτό. Ή κάνει ιός.
0: Αμάν.
1: Ιός.
0: Μακριά.
1: Γραμμή. Ναι. Ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Επειδή ακούω κάνετε κάτι παράπονα, κάνω εγώ δηλαδή.
1: Ναι, εσύ κάνεις ή εμείς κάνουμε, αποφάσισε.
2: Θέλω μια στάση να γίνει εδώ στον Μπουγά.
1: Να γίνει μια στάση στον Μπουγά.
2: Γιατί τη χαλάσανε και δεν ξανά έγινε μια πολυκατοικία.
1: Για το αστικό στάση... λες τώρα εσύ, έτσι.
2: Για το αστικό, ναι. Μπαίνοντας στην πόλη, στάση Μπουγά, δεν έχει στάση. Τη χαλάσανε και δεν ξανακάνα. Και παγκάκι να κάθεται ο κόσμος.
1: Πού ρε, είχε στάση εκεί πέρα και τη χαλάσανε.
2: Είχε.
1: Ναι.
2: Τη χαλάσανε, έγινε πριν περίπου 3 χρόνια μια πολυκατοικία.
1: Ναι.
2: Και χαλάσανε τη στάση. Έγινε πολυκατοικία, τελείωσε η στάση. Ναι, μπορεί να υπάρχει στάση, αλλά δεν έχει.
1: Το λεωφορείο κάνει στάση εκεί πέρα. Εσύ μόνο για το παγκάκι παραπονιέσαι ή δεν έχει και στάση.
2: Είχε παγκάκι.
0: Πού?
1: Εδώ στο Μπουγά λέει.
0: Εδώ απέναντι.
1: Ναι.
2: Μια γη σιρένο κοντά εκεί.
1: Ναι. Λέει ο φίλος ότι.
0: Ναι.
1: Να κάνει το παράπονο του λέει. Είχε στάσει, λέει εδώ και κάποια χρόνια, λέει τώρα δεν έχει στάσει εκεί πέρα. Είχε και ένα μπαγκάκι, του ξυλώσε το μπαγκάκι. Τα λέω σωστά.
2: Ναι.
0: Η στάση αυτή ισχύει, αγαπητέ φίλε.
2: Ναι, περιμένουμε όρθιοι παράμε.
1: Ναι, έστω και όρθιος που περιμένεις. Σταματάει το λεωφορείο εκεί.
2: Ναι, ναι, σταματάει.
1: Άρα μπαγκάκι θες, όχι στάσει.
0: Όχι, θέλει και στάσει.
1: Ναι, θέλει και στάσει. Θέλει και το σήμα του μεγάλο αυτό.
0: Ναι, ναι, και στάσει και μπαγκάκι.
1: Εντάξει, έγινε φίλε.
2: Και το σκέπαστρο.
1: Και το σκέπαστρο.
0: Α, μπράβο, γιατί όταν βρέχει, θα κάνουμε ομπρέλα, θα παίρνουμε.
1: Τα σωστά να λέγονται.
0: Έτσι ακριβώς. Σκέπαστρο παγκάκι.
1: Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει σκέπαστρο παγκάκι.
0: Σκέπαστρο παγκάκι και καθισματάκι.
1: Θα μεταφερθεί αρμοδίος στο αστικό, παρακαλώ, καλημέρα.
0: Εδώ να σκέ...
1: Καλημέρα. Γεια σας, γεια σας.
0: Εδώ ο αγαπητός Ματσολίνο και ο Δήμος Παναγόπουλος μου λένε θα έρθουν καμιά στιγμή να φτιάξουν τα παγκάκια που μείναν μόνο οι πέτρες.
1: Αυτά τα παγκάκια.
0: Ναι, ναι, ναι, στα ταμπάκια.
1: Που το λέμε από το 25.
0: Που το λέμε από το.
1: Και 25. Φτάσαμε Μάιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα χορτάρια μεγαλώνουν, τα παιδιά θέλουν να βγουν να παίξουν. Mm. Οι μεγάλοι θέλουν να κάτσουν να καμαρώνουν τα εγγόνια τους.
0: Τα κορίτσια θα σκίσουν κανένα καλτσόν.
1: Τα κορίτσια να γνωρίσουν τα αγόρια και να κάτσουν στο παγκάκι να δώσουν να το πρώτο τους φυλάκι.
0: Φλερτ, παρακαλώ, σε ρομαντικό. Και να μην
1: στα ταμπάκια, έτσι.
0: Στα ταμπάκια. Δεν υπάρχουν.
1: Στην πάλι. Πλατεία.
0: Και είχε υποσχεθεί, λέει, εδώ που είχε έρθει τότε.
1: Πότε είχε υποσχεθεί.
0: Τελείωσε, λέει,
1: να
0: τώρα.
1: Να το θέσουμε στο μαμάκο.
0: Πριν από ένα χρόνο.
1: Πριν από ένα χρόνο.
0: Πριν από ένα χρόνο.
1: Άντε, ρε Δήμαρχε, ένα χρόνο περιμένουν τα μπαγκάλια στα ταμπάκια.
0: Και μείναμε με τις πέτρες.
1: Λοιπόν, μην ξεχάσουν να πω για την Νατάσα Θεοδωρίδου αυτό που είπες τώρα, ότι είναι 11 χρόνια μικρότερο της. Η Νατάσα κάποτε ήταν η μικρή στη σχέση και ο Φουστάνος την περνούσε καμιά κουσαριά χρόνια.
0: Ναι, αλλά τότε της είχε ανοίξει και κέντρο ναι. Το φως και τραγουδούσε.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω. Ναι. Δεν ήταν ο Φουστάνος καμιά κουσαριά χρόνια μεγαλύτερο.
0: Μεγαλύτερο. Ναι, ναι. Τώρα αλλάξαμε κατηγορία.
1: Είναι σαν την κυρία.
0: Ναι, ναι, πήγαμε τεκνάντζου τώρα.
1: Είναι σαν την κυρία που πήρε τον 17χρονο και τώρα που μεγάλωσε έχει τον 25χρονο.
0: Να μπράβο.
1: Νατάσα.
0: Αλλά τη Νατάσα.
1: Αλλά τη.
0: Α, εμφανίστηκε μετά από χρόνια η Ελένη Ερήμου και έδωσε μια συνέντευξη.
1: Όπα, πριν πήσε την Ελένη Ερήμου.
0: Παρακαλώ.
1: Βλέπω τώρα πριν από λίγο ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα ηλεκτρικά πατίνια.
0: Τέλος τα πατίνια.
1: Έρχεται πλήρης απαγόρευση σε ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση για τα ενοικιαζόμενα.
0: Να μπράβο.
1: Αυτό. Με την πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους, νομίζω μας βρίσκει όλους σύμφωνος. Ας γκρινιάξουν, ας φωνάξουν τα παιδιά. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα.
0: Αυτό το πράγμα έχει παραγίνει.
1: Αυτό το φαινόμενο που τα πετάνε, λέει, ατυχήματα πάνω στο πεζοδρόμιο, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Εκατοντάδες πατίνια σε κεντρικούς δρόμους. Πρέπει να τελειώνει, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
0: Ο μεγάλος. Τι προστασία. Φέσωσε αγροτικό συνεταιρισμό της Σημαθίας με 400.000 ευρώ σε ροδάκινα, παριστάνοντας τον εκπρόσωπο Ολλανδικής εταιρείας. Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθεξη και οδηγήθηκε στις φυλακές.
1: Πήγε δηλαδή εκεί, λέει ότι είμαι εκπρόσωπος της Ολλανδικής εταιρείας, εγώ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Χόλαντ, τέτοιο, ε. Και πόσα πήρε, 300 χιλιάρικα.
0: 400.000 ευρώ, φίλε, ο τύπος. Τρόμο στην Πάτρα, λέει, σπήρα γυναικών επιτίθεται σκελικιωμένους μέσα σε ασανσέρ πολυκατοικιών. Τους ρίχνουν στο πάτωμα και τους αρπάζουν χρήματα και τη μαλφή.
1: Ναι, ναι, το βλέπω και σε άλλα sites τώρα. Έρχεται απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Και κόφτες, ναι, και να μην μπορούν να βάλουν ταχύτητα. Δηλαδή να μην μπορούν να πάνε με 70.
0: Ναι, ναι.
1: Το πατίνι πρέπει να είναι μέχρι και 30 πολύ, είναι 20-25 η ταχύτητά του. Και για τους άνω των 18. Είναι πιο επικίνδυνο δηλαδή τώρα. Με το πατίνι είσαι εκτεθειμένος ανά πάση στιγμή. Να κάνεις σφίνα τώρα ο πιτσιρικάς ο 13χρονος και ο 14χρονος. Ερνικό, εγώ έχω δει και παιδιά δημοτικού να έχουν πατίνια.
0: Τι δημοτικού, ρε, εδώ, άστε τώρα να μην σου πω. Γιατί εγώ
1: είμαι
0: στο σχολείο εκεί πέρα που τα βλέπω.
1: Δημοτικού!
0: Όλα. Δημοτικού, πρώτη Δευτέρα δημοτικού και να είναι 2-3 πάνω στο σχολείο μόλις στο μεσημέρι μόλις σε λίγο.
1: Μάλιστα.
0: Αϊ. Λοιπόν. Μαρούση λέει, μπήκε σε λεωφορείο κρατώντας λάμες και ψαλίδι, απειλώντας τους επιβάτες. Αναστάτωση προκλήθηκε σε λεωφορείο στο Μαρούση όταν ένας 38χρονος άντρας βουλγαρικής καταγωγής επιβιβάστηκε κρατώντας δύο λάμες ψαλίδια αυτό και απειλούσε τον κόσμο.
1: Άντρε. Έχει τρελαθεί ο κόσμος.
0: Γεια σου, Χρυσοχοίδη γίγαντα.
1: Έχει τρελαθεί ο κόσμος.
0: Α, μπράβο.
1: Καλημέρα στα ωραία τα κορίτσια στη Νέα Πολιτεία. Δήμητρα Κατερίνα, καλημέρα. Μην ανησυχείτε, θα μας τα πει τα καιρικά ο Νίκος. Δεν θα έχει βροχή το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ναι, μόνο σήμερα.
1: Μόνο σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Σαββατοκύριακο θα είναι χαρά Θεού.
1: Γιατί κάποιοι ετοιμάζονται και για εξορμήσεις στα παράλια. Άκουσαν τριαντάρια.
0: Ε.
1: Και λένε δεν πάμε και μια βόλτα στην παραλία.
0: Α, μπράβο.
1: Να πιάσουμε το Μάη που δεν πιάσαμε την Πρωτομαγιά, να το πιάσουμε 9-10 Μαΐου.
0: Φίλε, τώρα είναι το καλύτερο πιάσιμο του Μάη.
1: Το καλύτερο πιάσιμο
0: έχει
1: του Μάη.
0: Έχει μεγαλώσει κιόλας ο Μάης, είναι ό,τι καλύτερο.
1: Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανιστεί και κουνούπια. Δεν ξέρω εσείς έχετε κουνούπια εκεί πέρα. Εμείς δεν
0: έχουμε. Α, φίλε, όχι τίποτα.
1: Μέχρι στιγμής. Πρέπει να. Πρέπει, ο Κουρέτας πρέπει να ρίξει πολύ κουνουποκτόνο.
0: Δεν το ρίξει ο Κουρέτας.
1: Η περιφέρεια είναι.
0: Η περιφέρεια μέσα εδώ.
1: Περιφέρεια.
0: Άντερε.
1: Η περιφέρεια είναι αρμόδια και και η περιφέρεια μοιράζει χρήματα και στους Δήμους.
0: Α, γι' αυτό τον είχα δει προχθές με ένα φλίτσο.
1: Χωνοποκτονία.
0: Με ένα φλίτσο. Α, χθες το μεσημέρι μας είχαν βγάλει λέει, ο φίλος μας εδώ, ο δικός αστικού λεωφορείου και 12 η ώρα έξω τα απορριμματοφόρα λέει και κάναμε. Ήταν που γινόταν αυτό, μας βγάλανε και τα απορριμματοφόρα λέει 12 η ώρα έξω και έγινε.
1: Θα μας έδειχνε το Eurosport, έπρεπε να καθαρίσουμε την πόλη. Έπρεπε να φέρουν τη διαβάσεις καλές, έπρεπε να φαίνεται όμορφη πόλη. Πώς κάνετε έτσι, εδώ παίξαμε στο Eurosport με τα ποδήλατα.
0: Παίξαμε.
1: Τώρα τι ώρα παίξαμε δεν ξέρω, τώρα τι ώρα μας έπαιξε το Eurosport.
0: Αργάμιση.
1: Το παίξαμε κάτι σαν γκάλοπ, 99% ανάθημα και βλέπουν Eurosport έτσι. Ενώ Κοσμοτέ Νόβα, Κοσμοσπορ πως λέγεται για να βλέπουν τους αγώνες βλέπουνε.
0: Παλιά μόνο RTL βλέπω.
1: Ναι.
0: Στο Επανιδίν, ο πολύ αμήχανος χαιρετισμούς λέει του Αλέξη Παπαχελά στη Σία Κοσεώνη χθες το βράδυ.
1: Bye bye.
0: Τη είπε στο Επανιδίν, αγαπητή μου Σία.
1: Bye bye.
0: Πάει Σία.
1: Α, τη είπε έτσι, ε?
0: Ναι, ναι, στο δελτίο ειδήσεων του Sky.
1: Πάει στο Μέγκα. Έτσι λένε οι πληροφορίες.
0: Οι πληροφορίες, φίλε, αυτό λένε να πούμε.
1: Ναι, αλλά στο Μέγκα είναι η αγαπημένη μας η Ράνια Τζίμα.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει εκεί πέρα να πούμε κτλ.
1: Καλά, θα πει δεν υπάρχουν εκπομπές.
0: Ναι, μπράβο.
1: Άμα πάρει και αυτήν το Μέγκα, έχει και την Νίκη Λιμπεράκη, έχει τη Ράνια Τζίμα, έχει τη Δώρα Αναγνωστοπούλου. Έχει την Κατερίνα Παναγοπούλου το Σαββατοκύριακο.
0: Φλερτάρει λέει με το Μέγκα.
1: Φλερτάρει με το Μέγκα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Φλερτάρει, ναι, ναι, ναι.
1: Και θα έχει, προσέξτε, και πολύ πολιτικό παρασκήνιο μια τέτοια μεταγραφή.
0: Διότι αυτή τώρα.
1: Διότι η Σία Κοσιόν είναι παντρεμένη.
0: Είναι δεξιά.
1: Πέρα από αυτό, η Σία Κοσιόν.
0: Εκεί θα πρέπει να λέει να διώξει.
1: Εκεί πρέπει να γίνει, ναι. Η Σία Κοσιόν είναι παντρεμένη με τον Μπακογιάννη. Τον ανιψιό του πρωθυπουργού. Το γιο τη Ντόρα.
0: Σοκολατάκια.
1: Θα πάει σε ένα κανάλι που θα πυροβολάει το Μητσοτάκι και τη Νέα Δημοκρατία. Είδομεν. Δεν καθόμαστε καθόλου, πάμε γρήγορα γρήγορα. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
0: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Τηλεοράσεις, αφιγραντήρες μόνο στο Καζάνα.
1: Βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα διότι είναι από την Καβατσίνα.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine Spirits. Κάνε κάθε μέρα γιορτή.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου δύσκολο, τιμολόγια στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούλη Χατζημιχάλη.
0: Και τώρα νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και ο Συνενού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Α, Βαντάζ, Μεγάλο Θεσσαλέμου και του Μάη, να συντημένος μόνος του καβάλο.
1: Σομορφαίνει και άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλ Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές καβάλο.
1: Την οποία αλατά.
0: Για να είσαι μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρεσα τον αλατά.
1: Από τη Φαλάνη Λάρη. Σας λευκό, ροζέ, κόκκινο.
0: Όλα βραβευμένα.
1: Κρασιά με χαρακτήρα. Κούγκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα τμήμα κουκαράκια.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να.
0: Και κάτι προσφοράρες.
1: Να. Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
0: Και φιχωρό τραγούδι και χαρμάνι μα στο μεζέ, μεζέ. Και ημερο του θανάτου, παρακαλώ. Κλαρίνα, βιολιά. Κριτικές
1: λίρες. Παραδοσιακά. Νησιώτικα, θα φάτε, θα πιείτε και θα χορέψετε. Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
0: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στον ένα το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτη Σιόπουλο, με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στη ΔΗ και απέναντι από το ΚΤΕΛ.
1: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα, για να κοιμάσαι ένα αγγελούδι, να ξυπνά φρέσκο και ανανεωμένο και από τιμή.
0: Δε μεσέτε, μεσέστε μέσα, κυρία μα. Σε λέω, Παναγιώτη Σιόπουλο γίνεται ανάρπαστο.
1: Δώσε.
0: Στρώματα να στρώματα, ορθοπαιδικά ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνης και φρουλέξ, καναπέ, σύντιμη όλο το
1: και έρχεται το φέρει το στρώμα όπου και να βρίσκεσαι ο Τασιόπουλος στη Θεσσαλία. Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Εδώ τρώτο με το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψει και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθει την πλάκα σου. Κοχορέτσι από άλλο πλανήτη και διαστημικό λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
0: Κυριακή μεσημέρι,
1: σουσουράδα στην αμυγδαλέα. Πάμε, πάμε, χορηγή διαφορά.
0: 5 Ιουνίου, Παρασκευή 5 Ιουνίου, το μεγάλο, μιλάμε.
1: 5 είναι.
0: 5 Ιουνίου, 5 Παρασκευή Ιουνίου. 5 Ιουνίου, παρακαλώ, μαχητή τη Τερψιθέα.
1: Την Τερψιθέα, η Χοροσφαιρίδα, η μεγάλη, το γλέντι.
0: Το
1: ετήσιο ραντεβού μα με το μαχητή Τερψιθέα.
0: Με Κλαρίνο Ζήση Τσολακίδη, Γιώτα Γρίβα, Κώστα Τονίου, Γιώργο Χαξή, 5 ευρώ το είσοδο.
1: Πάμε, πάμε.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
4: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά, ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
6: Όλα με Φερμουάρ.
7: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
6: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
7: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
6: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
8: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
7: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
9: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
10: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
9: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
10: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
9: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
10: Τηλέφωνο 2416-008-140.
9: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
10: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
11: Σουσουράδα, στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
12: Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο.
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες.
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport.
12: Cougar.
13: Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
13: E-shop cougarsport.gr.
12: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
14: Cougar. Cougar.
15: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
16: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
17: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
18: τον αξιόπιστο.
19: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
20: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
19: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
20: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
21: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
22: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος.

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
2: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
3: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Άιντε να ζητινόμαστε.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε να δούμε το καιρό, τα καιρικά φαινόμενα όπως πάντα με τον Νίκο Χαϊδά. Γιατί σας έχουμε πρώτο ο Θεός και μια έκπληξη στο τέλος, έτσι, για τηλεφωνική συνομιλία. Πάμε να δούμε τα καιρικά φαινόμενα, πάμε.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε πατριώτες σήμερα Παρασκευή 8 του Μάη.
1: Τα βλέπετε.
0: Λοιπόν,
1: σύννεφα,
0: βροχούλα και πιθανή βροχή μετά κατά τις 3 η ώρα.
1: Θα ξαναβρέξει λογικά,
0: Ναι, πιθανή βροχή μετά λέει 3 η ώρα. Μετά όμως από τις 6 και μετά, ενώ έδειχνε βροχή το βράδυ, το βλέπω ήρωμο το πράγμα. 22 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο αύριο 9 του Μάη, παρακαλώ.
1: Και χωρίς βροχή το βράδυ, έτσι.
0: Σχεδόν έθυρος καιρός, 28 βαθμοί Κελσίου αύριο.
1: Πάρα σάββατο. Πολύ ωραία. Σας περιμένουμε 2 το μεσημέρι, Do It Green Θέσσαλη στο διβάνι, έτσι. Και για κρασάκια λοιπόν, και για τσίπουρα και για μεζέδες. Από εδώ προϊόντα τοπικά. Θα τα πούμε και μετά, πάμε.
0: Κυριακή 10 του Μάη, ηλιοφάνεια 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Δευτέρα 11 του Μάη, ναι. Δευτέρα 11 του Μάη, ηλιοφάνεια κάργα 29 βαθμοί Κελσίου. Τρίτη 12 του Μάη, ηλιοφάνεια κάργα 32 βαθμοί Κελσίου. Τετάρτη 13 του Μάη, ηλιοφάνεια 25 βαθμοί Κελσίου. Πέφτει λίγο την Τετάρτη. Πέμπτη 14 του μήνα, παρακαλώ. Παραμονή του Αγίου Αχιλίου, ηλιοφάνεια κάργα, 28 βαθμοί Κελσίου και από ό,τι δείχνει τώρα μια πρώτη ματιά για
1: την. Του Αγίου Αχιλίου την Παρασκευή.
0: Του Αγίου Αχιλίου, ηλιοφάνεια θα έχουμε.
1: Και θερμοκρασία 30?
0: Όχι, 25-26.
1: Θα πέσει λίγο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Μόνο την Τρίτη θα έχει 30 βαθμοί.
1: Για κάνε την απόπειρα
0: να,
1: να δούμε αν θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε. Αύριο το μεσημέρι, από τη 1.30 προσέλευση, στις 2 ξεκινάει το Forum Do It Green Θέσσαλη. Στο διβάνι, διαφορετικό από ό,τι έχετε δει, διαφορετικό από όσα έχετε πάει και με πολλές εκπλήξεις, έτσι, και με πολύ ενδιαφέροντα πάνελ και βεβαίως από την αρχή της εκδήλωσης με κρασιά, με τσιπουράκια, με μεζέδες. Δωρεάν έρχεστε όλοι, ελεύθερη είσοδος, έτσι, για να το δείτε από κοντά και να παρακολουθήσετε και το συνέδριο γενικότερα. Τι γίνεται? Δεν το σηκώνει. Λοιπόν, άμα δεν μας πάρει πίσω σε... Για δοκίμασε. Για ξαναπάρε. Επειδή θα έχουμε και υψηλές παρουσίες αύριο, ο γνωστός και αγαπημένος ηθοποιός Γιώργος Γιαννόπουλος, ο Βαγγέλης Χαμπέας από το Σόι Σου, θα είναι στη Λάρισα από σήμερα για να λάβει μέρος αύριο στο Do It Green Θέσσαλη και σκεφτήκαμε πως μπορέσουμε να το βγάλουμε λίγο, να πούμε μια καλημέρα και να μας πει πως έρχεται στη Λάρισα. Βαγγέλης Χαμπέας, πάντα φρέσκο κρέας για τους λάτρεις της σειράς που σπάει τα κοντέρ το Σόι Σου. Πόση σεζόν τώρα, 6, 7, ούτε που θυμάμαι. Και έχουμε και ωραία ροκιά από κάτω να παίζει. Απόψε είναι το παιχνίδι Παναθηναϊκός Βαλένθια, ο τέταρτος. Μπορεί να γυρίζει μετά ο άνθρωπος, γιατί... Με επιφύλαξη είπε, δοκιμάστε το πρωί, παιδιά, μήπως μπορέσουμε να μιλήσουμε. Αλλά αυτοί έχουν γυρίσματα. Οπότε κάνουμε ρελάνς και πάμε σε μπακλαβά.
0: Πάμε για μπακλαβά κατά ήθη χυμή, χωράσου τελικό.
1: Πάμε. Έλα, σου δώσω τηλέφωνο.

0: Έλα, φίλε μου, κυρία Μπακλαβά.
1: Λοιπόν, έλα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενε, φαντάζομαι.
0: Όχι, έχουμε... εμείς είμαστε. Αυτό δεν μας περιμένει.
1: Αφού δεν μπορέσαμε να βρούμε τον Βαγγέλη Χαμπέα κατά κόσμο Γιώργο Γιαννόπουλο, ο οποίος μάλλον θα έχει γυρίσματα, λέμε δεν παίρνουμε τη Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά, η οποία θα είναι επίσης αύριο στο Do It Green 4 να μας πει δύο κουβέντες για αυτό το πολύ ενδιαφέρον φόρουμ. Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλή σας μέρα, χαίρομαι πάρα πολύ να μιλάω μαζί σας.
1: Τα είπαμε τηλεοπτικά, τα λέμε και ραδιοφωνικά τώρα.
2: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
1: Λοιπόν, για πες μας λίγο να καταλάβουν και οι δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές μας από όλη την κεντρική Ελλάδα, τι ακριβώς θα γίνει αύριο στη Λάρισα.
2: Το μεγάλο συναπάντημα Do It Green, μετά από την Κρήτη, έρχεται στην όμορφη Θεσσαλία μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι και καμαρώνουμε γι' αυτό. Γιατί περιβάλλον και άνθρωπος είναι το ίδιο.
1: Έτσι ακριβώς. Άρα, και λοιπόν, να πούμε ότι η Μαρία, για όσους δεν ξέρουν, είναι έλκητη καταγωγή της από τα Τρίκαλα.
2: Ακριβώς αυτό. Και σε λίγη ώρα θα είμαι και εγώ στη Λάρισα για να συναντηθώ με όλον τον ωραίο κόσμο που θα συναντηθεί μέσα από διάφορες θεματικές ενότητες αυτού του συνεδρίου. Πολύ ενδιαφέρουσες, όπου εκεί πολύ σημαντικές προσωπικότητες θα έρθουν για να κάνουν ένα πολύ όμορφο networking, γιατί πέρα από το τι θα υποθούν στα θεματικά αυτά πάνελ, είναι και ο κόσμος που θα βρεθεί και θα ανταλλάξει απόψη στο περιθώριο επίσης.
1: Μας κάνει λίγες διακοπές βέβαια το τηλέφωνο, δεν ξέρω, μάλλον είναι επειδή λόγω της διαδρομής που είσαι.
2: Ίσως ναι, και αυτό, με συγχωρείτε.
1: Ωραία. Άρα, αύριο το μεσημέρι είναι το ραντεβού στο διβάνι.
2: Ακριβώς. Εγώ θα συντονίσω το θεματικό για τον τουρισμό.
1: Για τον τουρισμό θα μας πεις εσύ με τους πολύ special καλεσμένους στο πάνελ.
2: Για να μπορώ να σας πω εντάξει ότι θα έχω εξαιρετικούς καλεσμένους. Με αλφαβητική σειρά είναι ο κύριος Καπετάνος Πεφρής της Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η Κρυκέλη Αθηνά, η σκηνοθέτης, η πολυβραβευμένη σκηνοθέτης από το Ελόπια Films USA και συνεργάτης παραγωγός του National Geographic, η οποία ζει στη Λάρισα και δραστηριοποιείται σε πολύ όμορφα project, όπως ένα υπέροχο μουσείο που έχει κάνει.
1: Την Αθηνά Κρυκέλη την έχουμε φιλοξενήσει στο TV Hostas, Νίκο μου, τη σκηνοθέτη, θα θυμάσαι έτσι.
0: Ωραίο τάτι, ναι. Και...
1: ναι, που μας περιμένει στο CNN τώρα, ναι. Παρακαλώ, συνέχισε.
2: Θα μαζί μας την κυρία Χρυσαντιντή, τη χωρική περιφερειά στην Τρικάλα.
1: Χρυσαντιντή, παρακαλώ πολύ, για τον τουρισμό. Θα μας πει και για το γεωπάρκο στα Τρίκαλα, ναι.
2: Θα έχουμε ένα υπέροχο νέο στρατήκης αποστόλης, σύμβουλος βιώσιμου εναλλακτικού τουρισμού, πιστοποιημένος από την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και tour operator της Διαβάτες, που ο νέος αυτός άνθρωπος είναι αυτός που υποδέχεται τον υψηλή στάθμης τουρισμό από την Αμερική, τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια, και θα μας πει μέσα από τα δικά του μάτια και από τα δικά τους μάτια τι είναι αυτό που οι ποιοτικοί ταξιδιώτες ψάχνουν από εμάς.
1: Τι θέλουν οι Αμερικάνοι όταν έρχονται διακοπές εδώ.
2: Ακριβώς. Από την άλλη μεριά θα έχουμε τον κύριο Σιρόπουλο Ντίνο, που είναι τεχνικός ορθής τάσης σώματος στο αμαξίδιο. Θα μας μιλήσει για τα ζητήματα προσβασιμότητας στο κομμάτι του τουρισμού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό τομέα.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Τσιμπανάκος Αποστόλης, ιδρυτής της Τέρα Πίνδους, θα μπορεί να έχετε ακούσει ότι το New York Times έγραψε για αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που ανοίγουν τα μονοπάτια και έτσι δίνουν πνοή στις πιο απάτητες περιοχές.
1: Έγραψαν οι New York Times και θα έχετε αύριο την ευκαιρία να τον ακούσετε από κοντά στο διβάνι στο Do It Green Thessaly. Ναι.
2: Και αυτός ο άνθρωπος είναι από τη Θεσσαλία και ζει στο Πύλιο και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Επίσης θα έχουμε τον κύριο Τσουκαρέλη στο Πυρί, τρικαλινός να το τονίσω, ιδρυτικό μέλος και υπεύθυνος κοινωνικής καινοτομίας στην ΣΕΠΤΑ Ψηλά Βουνά. Επίσης πάρα πολύ γνωστός για το έργο του, γιατί είναι μια ομάδα δραστήριων ανθρώπων που κινητοποιούν νέους και όποιον θέλει να ξαναγυρίσει στα χωριά, δίνοντας υπέροχα κίνητρα.
1: Και αυτά, υπέροχο... και αυτά που ακούτε τώρα από τη Μαρία Μπακλαβά είναι, αυτά τα ονόματα όλα, είναι μόνο ένα από τα πάνελ τα οποία θα δείτε αύριο στο Do It Green Thessaly. Καταλαβαίνετε, έτσι.
2: Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να μαζέψουμε την αφρόκρεμα που έχουν να καταθέσουν ο καθένας στον τομέα του και στην ειδικότητά του υπέροχες προτάσεις και σκέψεις, και μετά νομίζω θα γίνει το networking, το οποίο ο κόσμος μπορεί να συνεργαστεί μετέπειτα σε όλα αυτά τα υπέροχα.
1: Μια μισή ώρα, ώρα προσέλευση στο διβάνι, μην ξεχνάτε, 2 η ώρα ξεκινάει, και βεβαίως μαζί με τα πάνελ έχουμε και τα κρασάκια μας, τα τσιπουράκια μας, τα μεζεδάκια μας με προϊόντα θεσσαλικά πάντα, special, έτσι δεν είναι?
2: Να μην ξεχάσω να αναφέρω και τον τελευταίο συνομιλητή μας στο πάνελ, τον κύριο Χατζιβρέτα Βασίλειο, εκλεγμένο σύμβουλο της τοπικής κοινότητας Ευόσμου, Talent Acquisition Specialist. Επίσης αυτό θα μιλήσει για το ανθρώπινο δυναμικό και πόσο η ανθρωπογεωγραφία βοηθάει.
1: Φέρε μου τον έλεγχο να σου βάλω άριστα 10. Τους ξέρεις όλους πολύ καλά στο πάνελ σου, Μαρία Μπακλαβά.
2: Αλίμονο, αλίμονο, και όχι μόνο εγώ, θα τους γνωρίσουμε όλοι πλέον. Και να πω ότι από τα Τρίκαλα θα έχουμε και μια υπέροχη έκπληξη, cheerleaders.
1: Cheerleader, ακούς Νικό? Cheerleaders από τα Τρίκαλα.
2: Γιατί και έχουμε και μπορούμε. Λοιπόν, και επίσης υπέροχα γλυκά μαθαίνω από γυναικείο συνεταιρισμό, από τις Εσπερίδες Βυζής Απηλίου. Θα γλυκαθούμε γενικώς.
1: Έχει γούστο να μην έχουν μπακλαβά, έτσι, με σένα εκεί στο πάνελ.
0: Και γωνία κιόλα θα είναι ο μπακλαβάς.
1: Κύριε Χαϊδά, σας βλέπω, να σου πω.
0: Οι cheerleaders τι ώρα βγαίνουν, ε?
2: Δεν θα σας πω γιατί αξίζει.
1: Βέβαια. Ο κύριος Χαϊδάς θα βγάλει selfie οπωσδήποτε με τις cheerleaders και με την Ελένη Φιλίνη.
0: Ελένη Φιλίνη, δεν το
1: συζητάμε. Δεν χάνει την Ελένη Φιλίνη με τίποτα.
0: Την είχα αφήσει στο δωμάτιο.
1: Στο δωμάτιο.
2: Προσκαλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο να έρθει να φωτογραφηθούν όλοι μαζί μας σε αυτή την υπέροχη γιορτή για το περιβάλλον.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Μπακλαβά. Θα τα πούμε από κοντά στη Λάρισα.
0: Έτσι. Πάντα γλυκιά να είσαι έτσι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλή επιτυχία αύριο, καλή επιτυχία αύριο. Πήρατε μια γεύση μόνο, έτσι.
0: Ναι. Και πού να φάτε κιόλας.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό σας λέω, από τη μια μισή ώρα να έρθετε για να βρείτε και ρωτώντες και θέσεις για να κάτσετε, για να απολαύσετε το όλο το event.
0: Τρέπηγαν.
1: Ξαναλέω, απόψε 9:30 ή 9:15, είναι τέσσερα το βράδυ, είναι Παραθηναϊκός Βαλένθια.
0: 10 παρά είναι έχουν τη βιχώστεσε.
1: 10 παρατέταρτο είναι τη βιχώστεσε.
0: Αμπράβο.
1: Σωστά.
0: Αμπράβο. Τη βιχώστεσε 10 παρατέταρτο, φίλε.
1: 10 παρατέταρτο special edition τη βιχώστεσε. Όσοι δεν μπορέσετε απόψε, αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 12.
0: Ακριβώς.
1: Τελευταία βόλτα από χορηγούς. Ελεκτρονέτ Β'
0: Καζάνας.
1: Ινοποιεί Αλατά.
0: Αλατάς και πάει σε Ελλάδος.
1: Καβάλλον εντυθούμε αγόρια.
0: Απαντάς μεγάλο.
1: Καβατζίνας.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα καβατζίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα
0: ζώο. Φωτάκης Φωτάκαρος.
1: Κούκαρ Σπορ.
0: Όλα τα παιδάκια τιμένα κουγαράκια.
1: Μεζέ, μεζέ στο Λόφο Φρουρίου.
0: Ορμάται.
1: Υποκλεινόμαστε στον άγνωτο του στρώματος.
0: Παναγιώτης Στασιόπουλος.
1: Και για να φας καλά.
0: Σουσουράδα στην Μεγαλέα.
1: Ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
1: Σας χαιρετάνε. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Bye bye.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
4: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά, ανατομικά πολυτελείας, στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο Στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
8: Όλα με Φερμουάρ.
7: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
8: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
7: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
8: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
9: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
10: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
9: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
10: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
9: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
10: Τηλέφωνο 2416 008 140.
9: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
10: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίσει.
11: Στη θαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-357. Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
12: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Είναι κανείς που δεν ακούει? TRT 95,1 FM Stereo.
1: Μέχρι και τη μία, εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ο Σωτήρης Τούλα Ολίο, εδώ στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Αλφα Γουντ, Μάρκετ Μασούτη, βιομηχανία Ζημαρικών Μέλισσα και Ουζερίο Μπόκο στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία είναι στην παρέα μας.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
0: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
0: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Λοιπόν, έχω έναν τύπο 24 Αυγούστου 2004 ταξιδεύει από την Ελβετία στο Μιλάνο για να παρακολουθήσει έναν αγώνα στον προκριματικό γύρο Champions League, η Βασιλεία με την Ίντερ παίζανε. 59 χρόνων τότε φίλαθλος. Κάποια στιγμή με 20 ευρώ και 15 φράγκα στην τσέπη, χωρίς κινητό τηλέφωνο, χωρίς κανένα συγγενή να έχει στην Ελβετία.
1: Παιδιά, αυτό σηκώθηκε, πήγε στις τουαλέτες.
0: Αποφάσισε να μείνει στο Μιλάνο.
1: Δεν αποφάσισε, αγάπη μου. Έχασε το λεωφορείο της επιστροφής.
0: Της επιστροφής.
1: Αλλά δεν είχε ούτε λεφτά ούτε κινητό.
0: Και αποφάσισε να μείνει εκεί για τα επόμενα 11 χρόνια.
1: Γιατί είχε άλλη επιλογή.
0: Έζησε σαν άστεγο σε συνοικία Μπάτζιο, λέει. Τον αγάπησαν οι ντόπιοι, τον φρόντιζαν. Ο ίδιος δήλωσε αργότερα ότι απολάμβανε την ελευθερία του, γιατί στην Ιταλία δεν ένιωθε πίεση των επιτήρητων.
1: Στην Ελβετία.
0: Που είχε. Στην Ιταλία δεν ένιωθε την πίεση που είχε,
1: ναι,
0: στην Ελβετία από τους επιτηρητές, στην κοινότητα που έμενε. Και μετά τι έγινε, το 11.
1: Φαντάσου τι κορμάκι ήταν αυτό για να έχει επιτηρητές.
0: Το 11 έσπασε το πόδι του, δεν μπορούσαν να βρουν έγγραφα δικά του και τους οδήγησε, οδηγήθηκαν στην ταυτοποίηση του οι Ιταλικές αρχές και μοιραία πήγανε στην πόλη αυτή, στο Dietisburg, πώς λέγεται αυτό. Έχει κλείσει τα 70 χρόνια πλέον. Ανέλαβε τα έξοδα της επιστροφής η ελβετική κυβέρνηση και λέει 10 χρόνια ήταν πάρα πολύ ωραία έτσι πως πέρασα στην Ελβετική.

0: Έχω επιστολή. Αυτό που σας έλεγα, μου είπε να κάνουμε ελεύθερο κάμπινγκ και να τρώμε κονσέρβες και να τρίχιασε.
1: Ναι, για πες.
0: Ξεκίνησε το κλασικό πρόβλημα του καλοκαιριού, οι διακοπές. Προσπαθώ να συνεννοηθώ με το αγόρι μου για το που θα πάμε, πώς θα πάμε, που θα μείνουμε. Και στα τρία διαφωνούμε. Εγώ ήθελα φέτος να πάμε στη Μήλο. Αυτός θέλει να πάμε κάπου που να είναι οικονομικά, να κάνουμε κάμπινγκ και μάλιστα ελεύθερο και να τρώμε κονσέρβες. Δεν ξέρω, έτσι μου έρχεται να πάω κάπου με τις φίλες μου. Θα πας με τις φίλες σου και θα πας και δύο μέρες. Όπως γουστάρει αυτός.
1: Ναι, σωστό.
0: Ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ονειρεύεται κάτι διαφορετικό. Ένα ξενοδοχείο, στα καθαρά σου τα σεντόνια, με τον κλιματισμό σου, αν πέσει και σε ζέστες, με το μπάνιο σου. Okay. Αλλά αφού έχει αυτή την πετριά.
1: Ναι.
0: Πήγαινε στην πετριά, αν τον αγαπάει.
1: Αν τον αγαπάει.
0: Γιατί είναι και αυτές οι κυρίες και οι κύριοι που βολεύονται σε καταστάσεις που δεν έχουν αυθεντικό συνέστημα. Κατάλαβες, εσένα κοιτάει.
1: Μάλιστα, γιατί κοιτάει εμένα, δεν έχω καταλάβει. Έχεις κάνει ποτέ ελεύθερο κάμπινγκ?
0: Κάμπινγκ όχι.
1: Δεν έχεις κάνει.
0: Αλλά είχαμε πάει.
1: Είμαι σίγουρη, δηλαδή.
0: Στη Δευτέρα Λυκείου.
1: Ναι.
0: Στην Σκόπελο, με ένα σκηνάκι που το.
1: Ναι.
0: Εκεί, σε μια παραλία.
1: Άρα είναι κάμπινγκ αυτό.
0: Όχι, παιδί μου,
1: τι?
0: Οργανωμένο, να έχει τα ντους.
1: Όχι, ελεύθερο σου λέω. Όχι σε κάμπινγκ area που είναι όλα νερά.
0: Κάμπινγκ area.
1: Ναι. Που έχουν, τα έχουν τουαλέτες και τέτοια. Όχι, οργανωμένο. Σου είπα, μόνο σου, ελεύθερο. Είσαι αυτό που έκανες. Το έκανα κι εγώ.
0: Πουθένα.
1: Ένα τριήμερο, χάλια πέρασα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και ήμουνα και μικρή.
0: Τι
1: και ερωτευμένη και ερωτευμένη, 30 και κάτι.
0: Μικρή δεν είσαι, για να το μπεμπέκα είσαι.
1: Συγκριτικά με τώρα.
0: Εγώ παιδί μου πήγα σου λέω στα 16,5.
1: Α, τόσο μικρό.
0: Δευτέρα Λυκείου.
1: Εγώ πολύ ωραίο, είχα πάει στο Πύλιο από την πλευρά του Αιγαίου, ήταν ωραία. Αλλά.
0: 30.
1: 33.
0: Άρα εσύ είχες χωρίσει.
1: 29.
0: Μάλιστα. Για πες τώρα, μόλις πάμε στις διαφημίσεις. Βέβαια.

0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Σε δύο λεπτά ερχόμαστε, κυρίες μου και κύριοι.
1: Και θα σας πούμε ποιον πήγε μόλις.
0: Αγαπημένοι μας χορηγοί, τα μάρκετ Μασούτη, η βιομηχανία Ζυμαρικών η Μέλισσα, η Αλφα Γκουντ με τα υπέροχα επιπλά της, και για Τσίπουρο πάμε στον Μπόκο, στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home, τα πάντα για το σπίτι, σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home, το σπίτι μας είναι εδώ, Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος, εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Ο κακός ο λύκος πίνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 95,1 ράδιο TRT. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ο Σωτήρης, ο Λίο και η Τούλα, μέχρι και τη Μία. Εδώ θα παγωνόμαστε, θα λέμε ειδήσεις, άλλες κρύες, άλλες ζεστές, άλλες ωραίες.
1: Στου, γιατί δεν τον λέει πια.
0: Γιατί να τον πω το Στου? Υπάρχει ο Στου εδώ? Όχι.
1: Αυτό είναι το συμπλήρωμα της ατάκας. Α, συγκλονιστικό.
0: Να πιω λίγο νερό. Έχουμε την Alpha Good με τα υπέροχα επιπλά της. Έχουμε τα Markets Μασούτη στην παρέα μας, με πολύ ωραίες προσφορές. Το Ουζερίο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία, με υπέροχους μεζέδες. Και αν θα πάτε θα το κάνετε στέκι. Και βεβαίως την καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών. Μιλάμε πάντα για τη δικιά μας, τη Μέλισσα.

0: Παιδιά, θυμόσαστε εκείνη την υπέροχη εκπομπή της Θείας Λιαροπούλου που έβγαζε όλους τους απόκληρους της ζωής, κάτι ξέρω εγώ, κατεστραμμένους ψυχολογικά, πνευματικά.
1: Με, που χωρίζανε, που είχαν. Η κυρία δηλαδή, είχε δύο σχέσεις και την ερχόταν
0: λοιπόν,
1: και.
0: Λοιπόν, τώρα
1: εκεί.
0: Θέλω να πω μια είδηση για έναν αγρότη.
1: Ναι.
0: Στην πολιτεία Ούταρ Πραντές, μιλούμε για την Ινδία. Αυτός λέγεται Σαμπίρ Αλή και θυμάμαι μια τύπησα γιατί τώρα, χρόνια μετά, βγαίνουν αυτά στο διαδίκτιο. Πώς μου στέλνεις εσύ κάτι βλακίες.
1: Ένα Πακιστανό.
0: Αλλά δεν μου στέλνεις τέτοια ωραία. Δηλαδή θέλω να μου στέλνεις τα best of της Λιαροπούλου που έλεγε μία ότι γυρνάω και δείχνουν τη φωτογραφία του Σαμίρ, γι' αυτό τώρα είδε το Σαμπίρ Αλή, που είναι ο αδελφός αυτού που τα είχα, αλλά λέει επειδή δεν μου έδινε φωτογραφία τον έβγαλε. Είναι το τέλος της λογικής αυτές οι εκπομπές, δεν είναι έτσι? Τώρα μιας και ανέφερα τον αγρότη, αυτός καταγγέλει ότι η μουσική από ένα γάμο σκότωσε 140 κοτόπουλά του. Κρίμα.
1: Τι είναι αυτά που
0: να τον αποζημιώσω.
1: Στις Ινδίες γίνονται αυτά πάντα, το περίεργο.
0: Στις Ινδίες. Τώρα έτσι λέει αυτός. Δεν ξέρω αν επιστημονικά τεκμηριώνεται, ρε παιδί μου. Αυτό εννοώ.
1: Πού? Στους fans των Rolling Stones που δεν είναι και λίγοι.
0: Των Rolling Stones.
1: Που δεν είναι και λίγοι. Ναι. Οι Rolling Stones έχουν. Rolling,
0: ναι, ναι.
1: Μόνο σύνθημα μιλάς έτσι. Έχουν. Ετοίμασαν καινούριο δίσκο και κυκλοφορεί, παρακαλώ, 10 Ιουλίου. Και θα γίνει ο κακός χαμός. Είσαι φαν? Είναι, ο Λίο είναι. Αλλά για τον κύριο Πολύζο δεν ξέρω.
0: Κύριε, πάντως όλοι που ξέρω εγώ και γνωστοί πολιτικοί, ναι, ναι. Και θα το πω το όνομα, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ναι, ναι. Αύριο θα είναι στους Μετάλλικα. Οι πάντες είναι στους Μετάλλικα. Ένα Σαββατοκύριακο των Μετάλλικα.
1: Είναι statement, παιδιά, η συναυλία των Μετάλλικα. Ναι. Έχουμε και ένα φίλο εδώ και συνεργάτη στο κανάλι που είναι φαν. Κάποια χρονιά που είχαν ξανάρθει είχε πάει. Φέτος όμως δεν είναι.
0: Το Λαμπράκι, λες.
1: Yes, ο Λαμπράκης.
0: Yes, το Λαμπράκης.
1: Yes, το George Λαμπράκης είναι φαν.
0: Το Λαμπράκης. Disco.

0: Λοιπόν, έχω ένα απογειωτικό σεξ.
1: Ορίστε.
0: Απογειωτικό σεξ. Κυριολεκτικά. Βγαίνω στο μπαλκόνι να το κάνω. Έτσι. Και η κοπέλα έπεσε στο κενό. Απογειώθηκε.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα με απογειώθηκε. Εννοείται ότι ήταν υπέροχο αυτό το σεξ και το περιέγραφε, ας πούμε, η κυρία.
0: Έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο η κοπέλα.
1: Δεν είχαν κάγκελα. Δεν είχαν τι, πώς. Πάνω στα κάγκελα και την έδωσε μία με δύναμη και έφυγε. Το πιο πιθανό. Το κάνω εικόνα εγώ.
0: Δεν ξέρω τώρα πώς το κάνεις εικόνα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αποζημιώσουν και τον άλλον ένοικο της πολυκατοικίας που του κατέστρεψαν σε έναν βαθμό.
1: Η κοπέλα έζησε, είναι καλά.
0: Ναι,
1: έζησε. Βασικό.
0: Ναι.
1: Βασικό.
0: Εντάξει. Αλλά για καλή τη τύχη πρέπει να ευχαριστήσει με έναν τρόπο τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.

0: Ωραία, αφού βιαζόσασταν για το σαν σήμερα, το άφησα για το φινάλε. Είναι 8 Μαΐου του 1886 όταν το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα, στη Τζόρτζια, πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους.
1: Όπα, αυτό κρατήστε το.
0: Ναι, βέβαια τότε διαπίστωσαν ότι υπήρχε και ποσότητα κοκαίνης. Ενδεχομένως εξού και το όνομα. Είναι 1897, όταν λίγη μεταπεινωτική ήταν της δικής μας πλευράς των Ελλήνων, ο πόλεμος με την Τουρκία, το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Είναι 1936, ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη, έτσι έχει μείνει γνωστός. Σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές. Και το 45 η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται. Είναι η παγκοσμίως γνωστή ως ημέρα της νίκης. Σαν σήμερα γεννιέται ο Keith Jarrett, Αμερικανός πιανίστας και από τους κορυφαίους στην ιστορία της jazz, το 45. Και το 1903 πεθαίνει ο Paul Gauguin, Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος.

0: Σας αποχαιρετούμε, κυρίες μου και κύριοι.
1: Έχουμε πολύ καλό σουκού.
0: Ναι, θα τα πούμε Δευτέρα 12 η ώρα. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς στην Αλφαγούτ, τα μάρκια της Μασούτης, στη βιομηχανία ζυμαρικών τη Μέλισσα και το ουζερίο Μπόκος στην Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Πολλά φιλιά σε όλους.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: TRT 95,1 FM Stereo.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ανοίγει τα χαρτιά της σε λίγη ώρα η Ryanair σχετικά με τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις προηγούμενες ημέρες η εταιρεία ενημέρωσε το προσωπικό της για τα σχέδιά της, ενώ είναι σε αναβρασμό τόσο οι φορείς της Θεσσαλονίκης, όσο και άνθρωποι του τουρισμού.
1: Την ίδια ώρα, διπλό ιστορικό ρεκόρ πέρυσι για τον τουρισμό στη χώρα μας. Προσελκύσαμε 43,3 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ οι εισπράξεις ξεπέρασαν τα 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, συνεχίζει να μειώνεται ο αριθμός των διανυκτερεύσεων.
0: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οδηγούνται ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα και η σύζυγός του για συνέργεια. Απολογήθηκαν τελικά χθες υπό άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας. Ο δράστης υποστήριξε ότι δεν ήταν ο εαυτός του και η σύζυγός του ότι δεν πρόλαβε να τον αποτρέψει.
1: Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε στον Ασπρόπυργο. Υποβλήθηκε σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση καθώς έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική.
0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Οι επιβάτες θα αποβιβαστούν με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι ειδικοί σημειώνοντας ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό. Προς το παρόν, οι αρχές της Αργεντινής δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την προέλευση της μόλυνσης.
1: Αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια στο δημοτικό. Λιγότερα από 70.000 παιδιά έχουν εγγραφεί για την επόμενη σχολική χρονιά. Μέσα σε 10 χρόνια έχουν μειωθεί στο μισό. Τι δηλώνουν στον Real FM εκπαιδευτικοί για τη δημογραφική αιμορραγία.
0: Οι Έλληνες, ο δεύτερος πιο υποκινητικός λαός της Ευρώπης, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. 5 στους 10 δήλωσαν ότι δεν κινούνται και 7 στους 10 ότι δεν γυμνάζονται. Η υποκινητικότητα είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως με βάση στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
1: Στα αθλητικά, τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της στο μπάσκετ θα διεκδικήσει η ΑΕΚ. Απέκλεισε με 78-65 την Ισπανική Μάλαγα και στον τελικό του FIBA Basketball Champions League θα αναμετρηθεί αύριο στις 9 το βράδυ με τη Λιθουανική Ρίτας που κέρδισε με 87-69 την Τενερίφη.
0: Η Βαλένθια υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε στο κλειστό του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός στον τέταρτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκα με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης.
1: Και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα με μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά, άνεμη νότια έως 6 μποφόρ και αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πότε θα έρθουν τα πρώτα τριαντάρια?
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στην άνδο των Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας, στην Ομόνια σε σταδίου Πατησίων και στην Πειραιός από το ύψος του Θησίου. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, σε Γλυφάδα και Άλυμο, στο Κόκκινο, Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Γούναρη και Κόνονος, στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα, αυτό που έρχεται, Παναγιώτη, θα είναι ένα Σαββατοκύριακο με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική, γιατί?
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το Σαββατοκύριακο λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αύριο από τις 11:25 το πρωί μέχρι τις 4:30 το απόγευμα και την Κυριακή από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 2:30 μετά το μεσημέρι θα απαγορεύεται σταδιακά η κυκλοφορία σε λεωφόρους, οδούς και πλατείες των Δήμων Αχαρνών Φυλής, Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλιας Βουλαγμένης, Ηλιούπολης, Κροπίας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Λαβριωτικής και Σαρονικού.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σοκ και δέος προκαλεί το νούμερο του πληθωρισμού που ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ελληνική Στατιστική Αρχή, καθώς η πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή και οι ενεργειακές ανατιμήσεις έχουν πυροδοτήσει ντόμινο αυξήσεων σε σειρά βασικών καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ο τιμάριθμος εκτοξεύθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο, επιβεβαιώνοντας και τις πιο δυσίωνες προβλέψεις. Ασκήσεις επί χάρτου θυμίζουν πλέον οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, οι οποίοι εκτινάσσονται συνεχώς στον αέρα. Οι πολίτες στενάζουν μπροστά από τα ράφια και αναζητούν σωσίβιο σωτηρίας από το τσουνάμι ακρίβειας, Δημήτρη Χριστούλια, το οποίο δεν δείχνει να έχει φρένο.
4: Βασίλη, όπως ακριβώς το είπες, ακόμα και τις πιο δυσίωνες προβλέψεις που κάναμε όλες τις προηγούμενες μέρες, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι ο πληθωρισμός, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι ο πληθωρισμός που θα ανακοινωθεί θα είναι στο 5,4%. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο πληθωρισμός τον Απρίλιο καταγράφει πολύ σημαντική άνοδο στο 5,4% από 3,9% το Μάρτιο.
0: Η 1,5% επάνω.
4: Πρόσεξε, δεν είναι πολύ, είναι μια μισή ολόκληρη μονάδα. Ναι. 2,7% το Φεβρουάριο και 2,5% τον Ιανουάριο. Με τις αιτήσεις ανατιμήσεις στα τρόφιμα να φτάνουν στο 4,4%. Δηλαδή, Βασίλη, βλέπουμε ότι μέσα σε 3 μήνες ο πληθωρισμός έχει διπλασιαστεί από το 2,7% του Μαρτίου στο 5,4% από το 2,7% το Φεβρουάριο στο 5,4% τον Απρίλιο. Τώρα, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που είδαν σήμερα πριν από λίγο το φως της δημοσιότητας, μέσα σε ένα χρόνο ακριβότερα πολλούνται, άκουσε, 19,2% το μοσχάρι, 13,3% το αρνί και το κατσίκι, 4% τα πουλερικά, 1,9% τα ψάρια και τα θαλασσινά, 3,5% τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 11,6% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 7,5% τα φρούτα, 7,1% τα λαχανικά, 7% οι σοκολάτες, 7,9% ο καφές. Άρα βλέπουμε, Βασίλη, ανατιμήσεις οι οποίες είναι μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό σε πολύ βασικά αγαθά και έχουμε και συνέχεια, διότι έχουμε ανατιμήσει ακόμα και στα ίδια ένδυση και υπόδειξη κατά 2%. 6,5% οι αιτήσεις ανατιμήσεις σε εστιατόρια, ζαχαροπλασία, ταχυπαγεία και κηλικία, 7% τα ασφάλιστρα υγείας και 3,2% τα κομμωτήρια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, η βενζίνη είναι ακριβότερη κατά 17,1% ενώ το πετρέλαιο κίνησης κατά 32,4%. Για το τέλος, Βασίλη, να πούμε ότι σημαντική άνοδος καταγράφεται και στο κόστος των ενοικίων, όπου τον Απρίλιο σε αιτήσια
0: 7,6. Διαβάζω, πολύ Δημήτρη.
4: Σωστά, πολύ σωστά, Βασίλη. 7,6%. Άρα βλέπουμε μία σειρά από προϊόντα, μία σειρά από υπηρεσίες. Βλέπουμε και τα ενοίκια. Όλα αυτά δημιουργούν πραγματικά μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τα νοικοκυριά. Πριν κλείσω να σου πω το εξής, ότι χθες είχαμε και την ενιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών για τον Απρίλιο. Δηλαδή, τι κάνει το ΙΕΛΚΑ, καταγράφει τις τιμές μήνα-μήνα στα σούπερ μάρκετ. Πρόσεξε να σου πω τώρα κάποιες ανατιμήσεις σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ. Τα φρούτα και τα λαχανικά ανατιμήθηκαν σε ένα χρόνο 12%. Οι βρετικές και παιδικές τροφές 7,4%. Τα αλαντικά 7%. Τα κρέατα 5,5%. Τα ψάρια και τα θαλασσινά 4%. Και Βασίλη, όπως είπες και εσύ στην αρχή, με την εμπόλεμη κατάσταση, ουσιαστικά ένα μήνα που κλιμακώνεται και κανείς να μην ξέρει τι μας ξημερώνει, οι προβλέψεις για την πορεία των τιμών στα τρόφιμα είναι δυσίωνες.
0: Και νομίζω, Δημήτρη, ότι θα πρέπει πλέον από εβδομάδα να κάνουμε ρεπορτάζ για ποια τρόφιμα και ποιες υπηρεσίες έχουν παραμείνει σε προσιτές τιμές. Δεν θα βρούμε, θα είναι σχεδόν μονόστιλο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου για το θέμα ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης.
5: Και είναι ακριβώς ότι είχαν προβλέψει την τρίτη μέρα του πολέμου, μιλάγαμε συν 1,5% περίπου. Δεν ισχύει το σενάριο της επιστροφής στις παλαιότερες τιμές. Αντίθετα, οι υψηλότερες τιμές θα κρατηθούν και πέρα των 4 μηνών που λέγαμε στο πρώτο σενάριο. Βέβαια όχι στα ύψη που γνωρίσαμε, 110, 120, αλλά θα είναι στο 90, θα είναι στο 100, δηλαδή υψηλές τιμές για το τιμή του πετρελαίου, σαν μια μεταβλητή σήμα για το τι που πάει η οικονομία, και αυτό θα κρατήσει στο 26, πάει και στο 27. Και αυτό στην περίπτωση του σεναρίου που σταματάνε οι εκτροπαξίες.
1: Η οι πληθωριστικές πιέσεις που εντείνονται στη χώρα μας, όπως ακούσαμε, είναι σε μεγάλο βαθμό απόρρια της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Μια κρίση που φαίνεται να κλιμακώνεται τις τελευταίες ώρες, καθώς μετά την αισιοδοξία των προηγούμενων ημερών είχαμε σειρά στρατιωτικών επεισοδίων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποιος τράβηξε πρώτος τη σκανδάλη. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η αμερικανική αντίδραση θα είναι ακόμη πιο σφοδρή στο μέλλον, ενώ εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους, ντρόνς και ταχύπλοα σκάφη εναντίον τριών Αμερικανικών αντιτορπιλικών την ώρα που διέσχιζαν τα στενά του ορμού, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις ασφαλείας και συνοδείας εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, κανένα Αμερικανικό πλοίο δεν επλήγει. Η Ουάσιγκτον απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο ΣΥΚΕΣΜ και στον Μπαντάρα Αμπάς, στοχεύοντας θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόνς, καθώς και κέντρα διοίκησης και επιτήρησης που σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση συνδέονταν με την επίθεση. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν πρώτες την εκεχηρία, υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε Ιρανικό πετρελαιοφόρο που επιχειρούσε να διασχίσει το Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Η κρίση επεκτάθηκε και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας. Παρά τη νέα ανταλλαγή πυρών, ο πρόεδρος Τραμπ επέμενε ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον, υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντας τις ασήμαντες και δήλωσε ότι μας πείραξαν σήμερα και τους διαλύσαμε. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ιράν καλύτερα να υπογράψει γρήγορα τη συμφωνία, αναφερόμενος στην αμερικανική πρόταση για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και πάυση των εχθροπραξιών για 30 ημέρες όσο συνεχίζονται οι συνομιλίες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ακόμα και οι συνομιλίες να πηγαίνουν πολύ καλά, αλλά προειδοποίησε πως μια συμφωνία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημέρα ή μπορεί να μην γίνει ποτέ. Σε ιδιαίτερο σκληρό τόνο ανέφερε ότι αν καταρρεύσει η κυρία θα δείτε μια μεγάλη λάμψη να βγαίνει από το Ιράν και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει τη συμφωνία πολύ περισσότερο από ό,τι θέλω εγώ. Σύμφωνα με τρεις Ιρανούς αξιωματούχους που επικαλούνται New York Times, οι δύο πλευρές εξετάζουν μονοσέλιδο σχέδιο προσωρινής συμφωνίας. Βασικό σημείο διαφωνίας παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ ζητούν παράδοση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, κλείσιμο τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων και αναστολή εμπλουτισμού για 20 χρόνια. Elizabeth.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, βρίσκεται και το Ισραήλ, με το Υπουργικό Συμβούλιο να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση για την αξιολόγηση της κατάστασης. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Συναγερμός έχει σημανεί στη Λευκάδα μετά τον εντοπισμό σπάνιου θαλάσσιου ντρόουν από ψαράδες της Βασιλικής κοντά στο ακροτήρι Δουκάτο. Το μη επανδρωμένο σκάφος εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά σε λειτουργία. Οι ψαράδες το μετέφεραν στο λιμάνι όπου το παρέλαβε το λιμενικό, ενώ στις έρευνες συμμετέχει το Υπουργείο Άμυνας. Ο Χρήστος Μαζανίτης έχει περισσότερες πληροφορίες για το θαλάσσιο ντρόουν.
7: Εντοπίστηκε λοιπόν χθες στο ακροτήρι του Δουκάτου της Λευκάδας, βρίσκεται κοντά στην βασιλική, στην νότια πλευρά του νησιού, κοντά στον κάβο της Κυράς, όπως λέγεται εκεί το σημείο, και παρουσιάζεται αξιοπερίεργο χαρακτηριστικό ότι η μηχανή του βρισκόταν ακόμη σε λειτουργία κατά τη στιγμή του εντοπισμού του από ψαρά. Ο ψαράς λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ήταν αυτός ο οποίος αποφάσισε να το ρημουλκίσει προς το λιμάνι, και ο λόγος για τον οποίο έκανε αυτή την παράδομη κίνηση ήταν γιατί δεν ήθελε, όπως λέει, εφόσον ήταν σε λειτουργία, να πάει και να προξενήσει κάποιο θαλάσσιο ατύχημα. Έτσι λοιπόν από εκεί και πέρα, με την εμφάνισή του στο λιμάνι, άρχισε να γίνεται και η διακίνηση των σεναρίων για το από πού προέρχεται αυτό το μυστηριώδες ντρόν. Η αλήθεια είναι ότι προσομοιάζει με το Μαγκούρα V5, είναι ένα ουκρανικής κατασκευής αυτό το οποίο αναφέρομαι. Το Μαγκούρα είναι τα καμικάζι ντρόν που χρησιμοποιούν κατά κόρον οι ουκρανικές δυνάμεις προκειμένου να επιφέρουν πλήγματα στα λεγόμενα πλοία του σκιώδου στόλου της Ρωσίας που μεταφέρουν πετρέλαιο. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε όμως και διαψεύδεται το αν το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόουν ήταν οπλισμένο, δηλαδή έφερε εκρηκτικά. Είναι γεγονός ότι οι λιμενικές αρχές ζήτησαν τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων και κλιμάκιο του ΤΕΝΚΣ, του στρατού ξηράς δηλαδή, που είναι εξειδικευμένο για την εξοδοτέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, το έχει ήδη μεταφέρει σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Πλατιγιάλη, Έτολα Κανανίας, βρίσκεται δίπλα στο Μαστακό, και από εκεί και πέρα θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μεταφερθεί εν συνεχεία σε ειδικά εργαστήρια στην Αθήνα. Τρία είναι τα σενάρια τα οποία εξετάζονται. Το πρώτο σενάριο έχει να κάνει με το να είναι δηλαδή ένα από τα drone τα οποία χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεων κατά του λεγόμενου σκιώδους τέλου των ρωσικών δεξαμενόπλων. Το δεύτερο έχει να κάνει με την χρήση αποκυκλώματα ναρκεμπόρων. Και μια τρίτη εκδοχή είναι να βρίσκεται στο πλαίσιο κάποιας μυστικής άσκησης ή μυστικής επιχείρησης να ήταν σε διεθνή ύδατα και να βγήκε εκτός πορείας λόγω μηχανικής βλάβης ή παρεμβολών στα συστήματα πλοήγησης.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να ανοίξει τα χαρτιά της Ryanair σχετικά με τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς σε λίγα λεπτά από τώρα εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρείας θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου. Σύμφωνα με πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες, η εταιρεία ενημέρωσε το προσωπικό της για τα σχέδιά της, ενώ είναι σε αναβρασμό τόσο οι φορείς της Θεσσαλονίκης, όσο και άνθρωποι του τουρισμού για το τι μέλη γενέστε. Η Εύα Οικονομάκη θα παρακολουθήσει τη συνέντευξη και θα μας δώσει τα τελευταία δεδομένα.
8: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Εντός ολίγου λοιπόν αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη και τα δρομολόγια που θα διατηρηθούν εφόσον η εταιρεία αποφασίσει να αποχωρήσει, αφού σε λίγη ώρα έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία οδηγείται σε κλείσιμο της βάσης της από το φθινόπωρο, μια εξέλιξη η οποία πάντα κατά τις πληροφορίες φαίνεται ότι έχει ήδη επικοινωνηθεί στους εργαζομένους. Βέβαια να πούμε ότι ούτε η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου Μακεδονία, η Fraport Greece δηλαδή, ούτε όμως και ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχουν μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση από την χαμηλού κόστους εταιρεία για το τι μέλη γενέστε. Πάντως, όπως είπες και εσύ, το θέμα έχει απασχολήσει έντονα τους τοπικούς φορείς, οι οποίοι ακολουθούν κοινή γραμμή πλέον στην κατεύθυνση αναπλήρωσης του κενού που θα δημιουργηθεί, εάν όντως η Ryanair κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο αυτό, τις προηγούμενες ημέρες, οι φορείς της πόλης έστειλαν επιστολή στη Fraport, από την οποία ζητείται η άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, προκειμένου να ανασταλεί για όσο είναι εφικτό η απομάκρυνση της εταιρείας. Ενώ μεταξύ άλλων ζητείται και από τα αρμόδια Υπουργεία, το Μεταφορών και το Τουρισμού, να υπάρξει άμεση πρωτοβουλία για την αναπλήρωση των χαμένων πτήσεων με επαφές με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Να πούμε, Ελισάβετ, σε κάθε περίπτωση ότι το αποτύπωμα της Ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο είναι έντονο, αφού συνδέει την πόλη με περισσότερους από 30 προορισμούς και το 2025 κατήχε το μεγαλύτερο μερίδιο σε όρους πτήσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία, με το σχετικό ποσοστό να διαμορφώνεται στο 27,8%.
1: Μένει να δούμε βέβαια, Εύα, αν υπάρχει έστω και μικρό ενδεχόμενο να επιστρέψει η βάση την επόμενη θερινή περίοδο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε τα σχέδια αυτά θα εφαρμοστούν από το φθινόπωρο και μετά.
8: Ακριβώς.
1: Και να δούμε και τι θα υποθεί όσον αφορά τις αιτίες γι' αυτό, γιατί υπάρχουν πληροφορίες που κυκλοφόρησαν περί αυξήσεων στην,
8: των τελών
1: το κόστος λειτουργίας. Ναι. Λοιπόν, μένουμε στο χώρο του τουρισμού, Εύα, καθώς είχαμε διπλό ιστορικό ρεκόρ πέρυσι για τη χώρα μας, τόσο στις αφίξεις επισκεπτών όσο και στις εισπράξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Αλλά επειδή τα νομίσματα έχουν πάντα δύο όψεις, συνεχίζει να μειώνεται από την άλλη πλευρά ο αριθμός των διανυκτερεύσεων.
8: Ακριβώς. Ιδιαίτερο λοιπόν ενδιαφέρον έχουν τα οριστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον τουρισμό το 2025, καθώς όπως είπες και εσύ, ενώ καταγράφηκε νέο ρεκόρ σε επίπεδο αφίξεων και εισπράξεων, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων περιορίστηκε. Έτσι λοιπόν, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2025 διαμορφώθηκαν στα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,4% σε σύγκριση με το 2024. Αντίστοιχα, να πούμε ότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση πέρυσι ενισχύθηκε κατά 6,4% με τον αριθμό των ξένων τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα να ξεπερνά τα 43 εκατομμύρια έναντι 40 εκατομμύριων το 2024. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, η χαμηλή αύξηση των διανυκτερεύσεων παραμένει ανησυχητική. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι διανυκτερεύσεις των ξένων ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 244.000 το 2025 έναντι 240.000 το 2024, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο κατά 1,6%. Το ακόμη πιο ανησυχητικό βέβαια, Ελισάβετ, είναι ότι και φέτος, λόγω της πίεσης που δέχονται τα εισοδήματα των Ευρωπαίων κατά βάση ταξιδιωτών ως απόρρια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, αλλά και της συνεχούς αύξησης του κόστους της ενέργειας εξαιτίας του πολέμου που μένεται στη Μέση Ανατολή, οι επιχειρηματίες του τουρισμού εκτιμούν ότι ο αριθμός των διανυκτερεύσεων θα περιοριστεί έτη περαιτέρω.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
0: Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 54χρονος που έστησε καρτέρι θανάτου στο νεαρό Νικίστρατο στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο με αυτοκίνητο το 2023. Στις φυλακές θα οδηγηθεί και η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια. Οι απολογίες των δύο έγιναν υπό άκρα μυστικότητα, υπό το φόβο αντεκδίκησης. Η Μέρη Καριωτάκη, δημοσιογράφος της Κρήτη TV, θα μας ενημερώσει για το τι ισχυρίστηκε ο δράστης.
9: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, μετά από μια διαδικασία υπό άκρη μυστικότητα που εξελίχθηκε στο ατομικό μέγαρο Ηρακλείου, χτες και με πολύ ωραία διαδικασία, οι δυο τους, τόσο ο 54χρονος παθομολογία δολοφόνος του Ρίκη Κρατουγεννιστός, ο και η 54χρονος σύζυγός του, πήραν τον δρόμο για τη φυλακή, αφού δεν έπεισαν η εισαγγελέα και ανακριτή. Ο 54χρονος ισχυρίστηκε, εμφανίστηκε μετανιωμένος, χωρίς ο ίδιος να μπορεί να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις του. Δεν ήμουν εγώ, φέρεται να είπε στις ανακριτικές αρχές. Εγώ χάθηκα μαζί με το παιδί μου όταν εκείνο χάθηκε στο τροχαίο. Αυτό ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της απολογίας του, μιλώντας για ένα μαύρο πέπλο που είχε σκεπάσει την ζωή του. Ο ίδιος αφαίρεται να είπε ότι πήρε το συγκεκριμένο όπλο για να παίξει μπαλωτιές στο μνημόσυνο και κατέληξε, στο μνημόσυνο του γιού του, και κατέληξε με αυτό να είναι δολοφόνος. Δεν τον αναγνώριζα, δεν ήταν αυτός ο σύζυγός μου, ήταν ένας άλλος άνθρωπος που δεν τον ξέρω και δεν τον γνωρίζω πια, φέρεται να υποστήριξε η 56χρονη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες είπε στις ανακριτικές αρχές ότι το μόνο που πρόλαβε να φωνάξει στο σύζυγό της είναι ένα μήκος στα μη. Στο ίδιο μήκος σήματος πρέπει να πούμε και ο 54χρονος είπε πως η σύζυγός του δεν είχε κανενός είδους εμπλοκή σε αυτό, ίσα ίσα που προσπάθησε να τον σταματήσει. Είχε πάρει, είπε, το περίστροφο μαζί του στο νεκροταφείο με σκοπό να ρίξει τις βαλωτιές στον αέρα στη μνήμη του παιδιού, και στη συνέχεια, όπως σας είπα, είπε, με αυτό το περίστροφο δυστυχώς κατέληξε δολοφόνος. Ο ίδιος φέρεται στο τέλος της απολογίας του να δήλωσε μετανιωμένος και συντετριμμένος για την πράξη του, ζητώντας συγγνώμη και λέγοντας, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Με τις πληροφορίες μας θέλουν ο ίδιος να είπε: ζητώ συγγνώμη για την πράξη μου, δηλώνω μετανιωμένος και ελπίζω ο Θεός να πάψει την ψυχή όλων των συγχωρεμένων, και αν θέλει, μη συγχωρήσει και μόνο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Καριωτάκη, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Μιλοποτάμου.
10: Να μπει εδώ, όπως το είπαμε χθες, ένα stop και να δώσουμε μια υπόσχεση στον Νικίστρατο που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από αυτή τη ζωή. Να μην ακουστεί κανένας πυροβολισμός για κανένα απολύτως λόγο στο νησί μας. Αυτό θα είναι μια μεγάλη νίκη για την Κρήτη και μια μεγάλη επιτυχία όλων μας. Η ρίζα όλων των παθών και όλων των κακών είναι ο εγωισμός. Από εκεί ξεκινούν και εκεί τελειώνουν όλα. Ένας εγωισμός που δεν μπορεί να καμφθεί, που δεν μπορεί να διαχειριστεί, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην απώλεια και στο τέλος.
1: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 12χρονος που τραυματίστηκε οδηγώντας πατίνι στον Ασπρόπυργο. Υποβλήθηκε σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση στο παιδόν λόγω σοβαρών κρανιοκεφαλικών κακώσεων και μεταφέρθηκε στην εντατική. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του, θα μας εξηγήσει τώρα η Εμιλία Σταθάκου.
11: Σε σταθερή κατάσταση, Ελισάβετ, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ στο Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος που τραυματίστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το παιδί φέρνει σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα στο θώρακα και στο κάτω αριστερό άκρο. Χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι για την αντιμετώπιση των κακώσεων και παραμένει σε καταστολή. Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται κρίσιμες από τους γιατρούς, ωστόσο υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας.
1: Η Τροχέα εντωμεταξύ εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε νέες ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη αποκάλυψε ότι η

0: και να περιορίσουν το ξέσπασμα του ιού μετά την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι έχουν επιβεβαιωθεί 5 κρούσματα μεταξύ ατόμων που συνδέονται με το πλοίο Χόντιους. Το πρώτο κρούσμα ήταν ένας 70χρονος Ολλανδός, ο οποίος αρρώστησε ξαφνικά στο πλοίο με πυρετό, πονοκέφαλο, κοιλιακό άλγος και διάρρεια και πέθανε στο πλοίο στις 11 Απριλίου. Κρούσματα και ύποπτα περιστατικά καταγράφονται σε Ολλανδία, Νότια Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πρώτα δύο κρούσματα, το ζευγάρι των Ολλανδών, ταξίδεψαν σε Αργεντινή, Κιλή και Ουρουγουάη σε ένα ταξίδι παρατήρησης πουλιών, το οποίο περιλάμβανε επίσης επισκέψεις σε περιοχές όπου υπήρχε το είδος του αρουραίου που φέρει τον συγκεκριμένο ιό. Στο μεταξύ, συνολικά 146 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες, μεταξύ αυτών και 17 Αμερικανοί, παραμένουν επί του πλοίου υπό αυστηρά προληπτικά μέτρα. Σύμφωνα με το CNN, έχει νοσήσει και ο γιατρός του πληρώματος και έχει αναλάβει καθήκοντα ένας γιατρός που ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο. Η κυβέρνηση της Ολλανδίας έχει ανακοινώσει ότι περίπου 40 επιβάτες αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη, όπου το πλοίο έκανε στάση, πριν εκδηλωθεί το ξέσπασμα της επιδημίας και παραμένει προς το παρόν άγνωστο το πού βρίσκονται πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα, οι υγειονομικές αρχές της χώρας για προληπτικούς λόγους έχουν αρχίσει να έρχονται σε επαφή με όλους τους επιβάτες πτήσης της KLM, όπου μία αεροσυνοδός εμφανίστηκε να έχει συμπτώματα του Χανταϊού, ενώ το Χόντιους, όπως είπες, αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι Γραναδία της Τενερίφης παρά τις αντιρρήσεις τοπικής κυβέρνησης και προκρίνεται η λύση να μην δέσει το λιμάνι, αλλά να μείνει έξω από αυτό.
1: Μείνετε μαζί μας, σε λίγο αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια στο δημοτικό. Λιγότερα από 70.000 παιδιά έχουν εγγραφεί για την επόμενη σχολική χρονιά.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
9: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
8: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όρια.

0: οι προϋποθέσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
7: Θα ήθελα ένα...
8: Έφτασε.
7: Α, και...
8: Εννοείται.
7: Με...
8: Ξέρω.
7: Χωρίς...
8: Βεβαίως.
9: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
12: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.

0: στους 97,8.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δραματική συρρήκνωση καταγράφεται κάθε χρόνο στη χώρα μας στα παιδιά που εγγράφονται στην πρώτη δημοτικού. Εφέτος τα πρωτάκια προσεγγίζουν τις 70.000 από 120.000 που ήταν το 2010. Γεγονός που αποτυπώνει πλήρως το τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας, το οποίο απειλεί πλέον το μέλλον της Ελλάδας. Η πολιτεία λαμβάνει αποφάσεις για την επίλυση του δημογραφικού. Οι αριθμοί ωστόσο είναι αμήλικτοι. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με ειδικούς και επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
2: Η δημογραφική συρρήκνωση της χώρας αποτυπώνεται πλέον με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και στις σχολικές αίθουσες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, μόλις 69.895 παιδιά θα περάσουν φέτος το κατόφλι των δημόσιων σχολείων. Τα στοιχεία δείχνουν συνεχόμενη πτώση των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού την τελευταία 15ετία. Ενδεικτικά, οι εγγραφές ξεπερνούσαν τις 120.000 το 2010. Το πρόβλημα δεν είναι μεγαλύτερο στην περιφέρεια, όπου η πληθυσμιακή ρήκνωση είναι μεγαλύτερη. Ειδικά σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, η μείωση των παιδιών οδηγεί σε συγχωνεύσεις τμήματων, ακόμη και στο κλείσιμο σχολικών μονάδων. Αν δεν ληφθούν μέτρα, τα επόμενα χρόνια η μείωση του μαθητικού πληθυσμού θα φτάσει έως και το 30%, δήλωσε στον Real FM ο Νίκος Βουρδουμπάς, υπεύθυνος τύπου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.
3: Είναι σαφές ότι μιλάμε για μία μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία με βάση τις εκτιμήσεις θα φτάσει σχεδόν το 30% τα επόμενα χρόνια. Ήδη δηλαδή υπάρχει μία μείωση, δηλαδή θα έχουμε μία μείωση τάξης του 29% από ό,τι λένε, σχεδόν 400.000 λιγότερους μαθητές. Βεβαίως αυτή η εξέλιξη νομίζω ότι δεν μπορεί να την χρησιμοποιούμε ως ένα απλό στατιστικό δεδομένο, αλλά δεν προκύπτει, θέλω να πω, ως φυσικό φαινόμενο, αλλά έχει προκύψει ως αποτέλεσμα μια διαχρονική πολιτική που εφαρμόζεται στη χώρα και γενικότερη, λέω, ζωή και διαβίωση των εργαζομένων, που έχει επίπτωση και στα σχολεία, στη γεννήση, στην υπογεννητικότητα, στο λεγόμενο δημογραφικό πρόβλημα. Άρα δεν μπορεί να γίνονται κροκοδίλια δάκρυα πάνω από το πολύ σοβαρό αυτό θέμα, που αφορά και εμάς εκπαιδευτικούς, και πρέπει εδώ και τώρα να πάρθουν μέτρα. Εμείς, σαν Ομοσπονδία, έχουμε διεκδικήσει βεβαίως και διεκδικούμε μέτρα που έχει να κάνει βεβαίως με τους όρους που δουλεύει ένας άνθρωπος σήμερα και ζει. Αυτό αφορά λοιπόν τις αυξήσεις που πρέπει να πάρουμε οι εργαζόμενοι μέσα σε συνθήκες πληθωρισμού που μιλάμε για μείωση μισθού. Πήραμε. Και αντίστοιχα σε επίπεδο εκπαιδευτικό να ανακληθούν οι αποφάσεις συγχώνευσης κλεισίματος τμήματων και να ρεώσουν τα παιδιά μέσα στις τάξεις για να γίνει καλύτερα η εκπαιδευτική διαδικασία.
2: Τα νέα δεν είναι καλά για τη χώρα μας ούτε στον τομέα της υγείας, καθώς σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, μετά τους Πορτογάλους, οι Έλληνες είναι ο δεύτερος πιο υποκινητικός λαός της Ευρώπης, με 5 στους 10 να δηλώνουν ότι δεν κινούνται και 7 στους 10 ότι δεν γυμνάζονται. Και η υποκινητικότητα είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και υπεύθυνη για περισσότερους από 600.000 θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Αρετέο, που θα μας δώσει και περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.
4: Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο Μελισάβετ, το 68% των Ελλήνων δηλώνει ότι δεν γυμνάζεται ποτέ ή σχεδόν ποτέ, ενώ το 53% δηλώνει ότι δεν έχει ουσιαστική φυσική δραστηριότητα. Πρώτη στην Ευρώπη σε αθλητική αδράνεια και υποκινητικότητα είναι η Πορτογαλία, όπου περίπου το 73% δηλώνει ότι δεν αθλείται ποτέ. Πολύ ψηλά σε ποσοστά υποκινητικότητα σε εμφανίζουν επίσης η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία αλλά και η Πολωνία. Γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο κυρίως στις χώρες του Νότου και μέρους Ανατολικής Ευρώπης. Στον αντίποδα τώρα βρίσκονται οι σκανδιναβικές χώρες. Η Φιλανδία, η Σουηδία και η Δανία καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά αδράνεια στην Ευρώπη. Στη Φιλανδία, για παράδειγμα, περίπου το 70% των πολιτών δηλώνει ότι ασκείται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενώ στη Σουηδία, τη Δανία και την Ολλανδία η άσκηση θεωρείται μέρος της καθημερινής ζωής μέσω περπατήματος και ποδηλάτου.
2: Ακόμα και σε αυτό το θέμα, Βαγγέλη, φαίνεται ότι έχουμε έναν άξονα βορρά-νότου.
4: Ακριβώς. Και τώρα αυτό που έχει σημασία να τονίσουμε, Ελισάβετ, είναι ότι σύμφωνα με ειδικούς σε αυτά τα θέματα, η διαφορά βορρά-νότου στην Ευρώπη δεν αφορά μόνο την κουλτούρα και τις συνθήκες εργασίας, αλλά συνδέεται και με καλύτερες δημόσιες υποδομές, περισσότερους χώρους άθλησης, ασφαλείς ποδηλατόδρομους, περισσότερο πράσινο, μεγαλύτερη έμφαση στη φυσική δραστηριότητα, στο σχολείο και συνολικά ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Αυτό που επίσης είναι πολύ ανησυχητικό σύμφωνα τώρα με τη στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ότι σχεδόν το 50% των παιδιών ηλικίας 3 με 13 ετών παγκοσμίως δεν έχει επαρκή φυσική δραστηριότητα, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 14-18 ετών το ποσοστό πλησιάζει το 80%. Αυτά όλα δείχνουν ότι η κατάσταση είναι παγκόσμια πολύ δύσκολη και βεβαίως έχουμε αυτή τη μεγάλη υποκινητικότητα στην Ελλάδα, η οποία, όπως είπες,
5: το ότι επιδεινώνεται η κατάσταση γιατί έρχεται μια νέα γενιά η οποία πραγματικά δεν ασκείται καθόλου από ό,τι φαίνεται.
4: Ακριβώς, και όλα αυτά επιβαρύνουν την υγεία και το σύστημα υγείας στη χώρα μας.
5: Ένα άλλο σκέλος είναι αυτό που είπες, είναι το χρηματικό κόστος που επομίζονται οι κοινωνίες, είναι τεράστιο. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο κοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο από 80 δισεκατομμύρια ευρώ, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μάλιστα, Βαγγέλη, να δηλώνει ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και από την υποκινητικότητα στην τεμπελιά. Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί στην τεμπελιά, καταδεικνύει έρευνα μεγάλων πανεπιστημίων. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς το λεγόμενο AI μειώνει την ικανότητα του χρήστη να λύνει προβλήματα και κατ' επέκταση να σκέφτεται. Τα συμπεράσματα, Τζένι Κρυθαρά, είναι άκρως ανησυχητικά και μάλλον πρατοκαλά που δεν χρησιμοποιώ τέτοιου είδους εξελιγμένες μεθόδους ή με τις παλιά σχολής.
6: Έτσι είναι, Βασίλη. Ερευνητές των μεγαλύτερων Αμερικανικών πανεπιστημίων, όπως το MIT, δείχνουν ότι η χρήση chatbots τεχνητής νοημοσύνης ακόμη και για 10 έως 15 λεπτά ημερησίως μπορεί να μειώσει την ανεξάρτητη σκέψη και την επιμονή. Ενώ δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνει την ταχύτητα και την ακρίβεια στη στιγμή, η συχνή εξάρτηση από άμεσες απαντήσεις θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις μακροπρόθεσμες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης μια άλλη ανησυχητική τάση, ότι δηλαδή οι χρήστες τεχνητής νοημοσύνης ήταν πολύ πιο πιθανό να παραλείπουν τις δύσκολες ερωτήσεις ή να σταματούν εντελώς να προσπαθούν. Και σύμφωνα με τη μελέτη, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήταν απλώς οι χαμηλότερες βαθμολογίες, αλλά η μειωμένη επιμονή.
5: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Με ορολογιακή βόμβα μοιάζουν τα καθάριστα οικόπεδα, ενώ έχει αρχίσει η αντιπυρική περίοδος. Οι εκτάσεις που δεν έχουν συντηρηθεί σε συνδυασμό με τη συσσόρευση έφλεκτων υλικών δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, με τους κατοίκους να εκφράζουν την ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί δίπλα στα σπίτια τους, και αυτό παρά τα αυστηρά πρόστιμα. Το ερώτημα τώρα, Κασιανή Βραχά, είναι αν υπάρχει λύση για όσους ιδιοκτήτες επιμένουν να μην καθαρίζουν τα οικόπεδά τους.
7: Ελισάβετ, διανύουμε την 8η μέρα της αντιπυρικής περίοδου και η ανάγκη για καθαρισμό των οικοπαίδων είναι πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς σε πολλές πυρκαγιές έχουμε δει τα ξερά χόρτα να λειτουργούν ως ορολογιακή βόμβα. Τόσο οι ιδιοκτήτες ακινήτων, όσο και οι επικαρποτές, οι μισθωτές και οι υπομισθωτές έχουν την υποχρέωση να προχωρήσουν έγκαιρα στον καθαρισμό των χώρων τους και να διατηρήσουν τα οικόπεδα σε καθαρή κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, που φτάνει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Δηλαδή δεν κάνουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων και ξεμπερδεύουν, πρέπει να διατηρήσουν το οικόπεδο καθαρό μέχρι τις 31 Οκτώβρη. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση τώρα του καθαρισμού και την υποβολή της δήλωσης στην πλατφόρμα καθάριστα.gov.gr λήγει στις 15 Ιουνίου, σε περίπου ένα μήνα από τώρα. Το μέτρο αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου, εντός οικισμών ή σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όρια τους, και οικόπεδα εκτός σχεδίου με κτίσμα που δεν υπάγεται στην δασική νομοθεσία. Να διευκρινίσουμε ότι εξαιρούνται οι συντηρούμενοι κήποι κατοικιών και πολυκατοικιών. Οι εργασίες καθαρισμού περιλαμβάνουν την απομάκρυνση των ξερών χόρτων, των δέντρων και των κλαδιών, το καθάρισμα από τα φυλώματα, την αποκλάδωση των δέντρων, την αρέωση θαμνώδους βλάστησης και την απομάκρυνση έφλεκτων υλικών ή απορριμμάτων. Μετά τον καθαρισμό, όπως είπαμε και προηγουμένως, απαιτείται η υποβολή της σχετικής δήλωσης. Για όσους τώρα δεν συμμορφωθούν με τα παραπάνω, τα πρόστιμα είναι αρκετά τσουχτερά. Για τον μη καθαρισμό οικοπαίδου επιβάλλεται πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό, με ελάχιστο τα 200 ευρώ και με ανώτατο όριο προστίμου τα 2.000 ευρώ. Για τη μη υποβολή δήλωσης, το πρόστιμο ανέρχεται σε 500 ευρώ όταν δεν έχει γίνει ο καθαρισμός, ενώ σε περίπτωση που έχει γίνει καθαρισμός αλλά έχουμε ξεχάσει να κάνουμε τη δήλωση, είναι 100 ευρώ. Σημειώνεται ότι η υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Στο μεταξύ, οι Δήμοι υποχρεούνται να ορίσουν ειδικούς χώρους συγκέντρωσης των υπολοιμάτων καθαρισμού, ενώ έχουν επίσης τη δυνατότητα αυτεπάγγελου του καθαρισμού με το κόστος να επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. Με απλά λόγια, αν εγώ δω το οικόπεδο του γείτονά μου να είναι ακαθάριστο, να μην έχει καμία βλέψη να το καθαρίσει, μπορώ να κάνω καταγγελία στο Δήμο, ο Δήμος θα έρθει, θα το καθαρίσει και το κόστος θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. Ας ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπιός, που μίλησε στο Μέγκα.
8: Έχουν ξεκινήσει από μία Τετάρτου οι καθαρισμοί και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Επομένως, όλοι οι οικοπεδούχοι, οι μισθωτές, οι υπομισθωτές οικοπεδικών, όσοι είναι εντός και εκτός σχεδίου, όσοι και βρίσκονται πλέον στα 100 μέτρα από αυτές τις περιοχές, θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους και ταυτόχρονα να κάνουν τον καθαρισμό. Δηλαδή, στις 16 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Η υποχρέωση αφορά και τους Δήμους, αφορά και τις περιφέρειες. Όποιον έχει ένα δημοτικό ακίνητο, ένα δημοτικό οικόπεδο, ακόμη και οι Δήμοι θα πρέπει να μπουν να καθαρίσουν. Όχι μόνο οι ιδιώτες, δεν αφορά μόνο ιδιώτες. Αν δεν το καθαρίσεις, έρχεται σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό ο Δήμος και σου καθαρίζει το οικόπεδο, χρεώνοντας 1 ευρώ το τετραγωνικό. Με ελάχιστο τίμημα τα 200 ευρώ και ανώτατο τίμημα τα 2.000 ευρώ. Τα χρήματα πάνε εξ ολοκλήρου στο Ταμείο των Δήμων.
1: Να περάσουμε σε ένα διαφορετικό θέμα. Είμαι έτοιμος να ροκάρω, δήλωσε στους δημοσιογράφους του Αντένα ο James Hetfield, που βρίσκεται στην Αθήνα για τη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για την πολύ αναμενόμενη αυριανή εμφάνιση του συγκροτήματος, μας ενημερώνει η Νίκη Κότσου.
2: Αύριο, λοιπόν, Βασίλη, Metallica επιστρέφουν στην Ελλάδα για μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχουν γίνει ποτέ στην χώρα, στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας M72 World Tour. Περισσότεροι από 80.000 θεατές αναμένονται στο Ολυμπιακό Στάδιο σε ένα live που θεωρείται ήδη ιστορικό για τη metal σκηνή. Οι πύλες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 4. Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Knocked Loose στις 6 και η Gojira στις 7, ενώ οι Metallica θα ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 8.30. Η παραγωγή περιλαμβάνει την εντυπωσιακή κυκλική σκηνή M72, τεράστια οπτικοακουστικά συστήματα, εκατοντάδες ηχεία και το διάσημο Snake Pit στο κέντρο της σκηνής. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Στο ΟΑΚΑ θα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, έλεγχοι στις εισόδους και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Οι διοργανωτές συνιστούν στο κοινό να αποφύγει τη χρήση αυτοκινήτου και να μετακινηθεί με μετρό ή ΙΣΑΠ λόγω της μεγάλης προσέλευσης. Απαγορεύονται μεγάλα σακίδια, αιχμηρά αντικείμενα, καπνογόνα, μπουκάλια και επαγγελματικές κάμερες.
9: Αθλητικά.
5: Δημήτρη Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με ειδήσεις της τελευταίας στιγμής για τραυματισμούς.
10: Σοβαρό πλήγμα στον Ολυμπιακό. Ο Γιασούφ Γιαζίτζη τραυματίστηκε στη χθεσινή προπόνηση, ένιωσε ενοχλήσεις. Έκανε εξετάσεις, υπέστη ρήξη χιαστού στο ίδιο γόνατο που είχε τραυματιστεί και την περασμένη σεζόν στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης 27 Οκτωβρίου του 2024. Ο 29χρονος Τούρκος μέσο επιθετικός συνολικά έχει υποστεί ξανά ρήξη χιαστού 3 φορές στην καριέρα του. Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, όπως είναι φυσικά, αλλά και πολύ σημαντικό μέρος της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Στο Παναθηναϊκό, νοκάουτ για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περίοδου θα μείνει ο Φακούτο Πελίστρη, υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον προσαγωγό, και ο Ίγκαρσον που έχει υποστεί διάστρεμα. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Τη Βαλένθια υποδέχεται σε 9 και 4 απόψη το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός στον 4ο αγώνα για τα play-off της Ευρωλίγκας, με στόχο να κάνει την νίκη και να πάρει την πρόκριση για τα τελικά της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 νίκες. Στις 8 η ώρα παίζουν στη Λιθουανία οι Ζαλγκίρις Κάουνας με την Φενέρμπαξε. 2-1 προηγείται η τουρκική ομάδα, η κάτοχος του τίτλου, η Φενέρμπαξε, και θέλει άλλη μία για να είναι στο Final Four. Χθες στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα 22 με 24 του Μάη, προκρίθηκε η Real Madrid που επικράτησε εκτός έδρας στη Βουλγαρία. Εκεί δίνει τους αγώνες της η Χάπουελ. 87-81 της Χάπουελ Τελαβίβ στο τέταρτο παιχνίδι του Playoff. Έκανε το 3-1 στις νίκες και πέρασε στο Final Four η ομάδα της Μαδρίτης. Τώρα, το τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο στο μπάσκετ θα διεκδικήσει η ΑΕΚ. Απέκλεισε χθες στην Πανταλώνα στην Ισπανία με 78-65 την ισπανική Μάλαγα, κάτοχο του τίτλου. Και αύριο στο τελικό του FIBA Basketball Champions League θα αναμετρηθεί στις 9 το βράδυ με τη λιθουανική Ρίτας που κέρδισε 87-69 την Τενερίφη. Χθες η ΑΕΚ ήταν πολύ καλή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, έπαιξε εξαιρετική άμυνα και δίκαια έφτασε στην νίκη και πήρε το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό. Ο Ράικον Γκρέι, ο άσος της ομάδας της ΑΕΚ, για την μεγάλη επιτυχία της ομάδας του.
11: Δεν ήρθαμε για να βγούμε δεύτερη ή τρίτη, ήρθαμε για να πάρουμε το κύπελο και σήμερα θέλαμε να κερδίσουμε, το κάναμε για τον κόσμο, για την ομάδα, για τον οργανισμό της ΑΕΚ. Κάναμε πολύ καλή προετοιμασία, μας προετοίμασε πολύ καλά ο προπονητής, δεν τους αφήσαμε να σκοράρουν. Στο δεύτερο ημίχρονο περιμέναμε ότι θα είναι πολύ δυνατή, αλλά αυτό που κάναμε ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι και νομίζω ότι θα το επαναλάβουμε το Σάββατο.
10: Φανερά ο ικανοποιημένος και ο Γκρέι Μπράουν, επίσης ο άσος της ΑΕΚ, δήλωσε.
9: Καρτζάς να finish.
12: Έχουμε ακόμη ένα μάτς. Δεν έχει τελειώσει η δουλειά μας. Να κερδίσουμε στο τελικό μας, είπε ο coach. Θα χαρούμε σήμερα και συνεχίζουμε το Σάββατο. Θέλουμε να επιστρέψουμε με το κύπελο στις αποσκευές μας. Είναι η πρώτη χρονιά που παίζω εκτός Αμερικής και είμαι πολύ ευτυχισμένος, σε κατάσταση σοκ από τη χαρά μου. Στόχος να κερδίσουμε το τρόπαιο το Σάββατο. Να γυρίσουμε με το κύπελο στα χέρια. Έχουμε όμως έναν πολύ καλό αντίπαλο. Πολύ δυνατή ομάδα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
13: Ο καιρός.
1: Νέες προειδοποιήσεις έρχονται από τους ειδικούς του προγράμματος Κοπέρνικους για μια ιδιαίτερα θερμή χρονιά εφέτος και θέλουν να αρχίσουμε από αυτό, Τάσο Αρνιακέ, για να πάμε αμέσως μετά και στα τριαντάρια που περιμένουμε από την προσεχή εβδομάδα.
14: Πράγματι, όπως τα λες Βασίλη, και η φετινή καλοκαιρινή περίοδος προβλέπεται ιδιαίτερα θερμή, όπως όλα τα τελευταία χρόνια της κλιματικής κρίσης, με τον υδράργυρο ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη να χτυπάει κόκκινο πάλι, αφού η Ανατολική Ευρώπη, όχι τόσο η Δυτική, είναι η περιοχή με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Πάντως, ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών κατέχει στην Γυραιά Ήπειρο ο Βόρειος Πόλος. Εκεί έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες από καταβολής από τότε που μετράμε θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα το λιώσιμο των πάγων και φυσικά την ξηρασία που σιγά σιγά επιβάλλεται και στη Γυραιά Ήπειρο. Όσον αφορά τον καιρό, ανοιξιάτικος με τα όλα του ο καιρός, με τα σύν και τα πλήν της άνοιξης, με συννεφιές, σκόνη, σκονοσύννεφα, λασποψυχάλες κυρίως, στις περισσότερες περιοχές ηπειρωτικής χώρας, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά, έχουμε λασποψυχάλες ακόμα και στην Αττική, έχουμε που και που κάτι τέτοιο. Αύριο πάντως τα πράγματα θα αρχίσουν σιγά σιγά να βελτιώνονται, καθώς οι άνεμοι από νοτιάδες θα αρχίσουν να γυρίζουν σε βόρειο-δυτικούς, συνέπεια σιγά σιγά να έχουμε μια αραίωση τη συγκέντρωση της σκόνης. Στα βόρεια πάντως αύριο περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές, ομίχλες πάλι το πρωί, ενώ οι άνεμοι από νοτιάδες 3 με 5 θα αρχίσουν, όπως είπαμε, να γυρίζουν από τα δυτικά σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές 26 με 27, στην Κρήτη ακόμα τους 28, δεν αποκλείεται και τους 29. Στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 5 φοβόρ και το απόγευμα θα γυρίζουν σε βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση, αραιώνοντας τη σκόνη από την ατμόσφαιρα. Θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Από την Κυριακή και κυρίως από τη Δευτέρα και μετά, θερμή μεταφορά μας έρχεται από την Αφρική, που θα ανεβάσει τον υδράργυρο. Δεν αποκλείεται την Τρίτη και Τετάρτη στους 33 και τοπικά ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα 4 βαθμούς πάνω από τους 30 αναμένουμε Τρίτη και Τετάρτη.
14: Ναι, δυστυχώς, και είναι θερμοκρασίες που παραπέμπουν βεβαίως σε Ιούλιο. Ενώ για τους τολμηρούς που σκέφτονται μια βουτιά στη θάλασσα, η θάλασσα θα είναι 10 βαθμούς με χαμηλότερες θερμοκρασίες, στους 17 με 18.
1: Υπάρχουν πολλοί τολμηροί, Τάσο Αρνιακέ, και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση.
15: Σημαίνει κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβα από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνίνει η ροή ανατμήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, σε Ακαδημία Πλάτωνος Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Μπλοκαρισμένοι είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και οι σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Ψυχικό και στην Κάφοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κάφοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος Κεσαριανής και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τη Συμβολή, με τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, μυστήριο με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα εξετάζεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
5: Και στο ενικός.gr, επίδομα 300 ευρώ και για χείρες άνω των 60 ετών, τι ανακοίνωσε ο Πιερακάκης.
1: Έτσι, κυρίες, κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Μαρία Χριστοδούλου.
5: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
16: Οι εταιρείες επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν αλλάζουν τον τρόπο που δουλεύουν, αφού μόλις το 6% των CEO δηλώνει πρόοδο στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι αλληλεπιδράσεις ανθρώπου και μηχανής. Η νέα παγκόσμια έκθεση της Deloitte για τις τάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό το 2026 αποτυπώνει μια αντίφαση. Οι ηγέτες γνωρίζουν τι πρέπει να αλλάξει, αλλά ελάχιστοι το κάνουν στην πράξη. Το 85% δηλώνει ότι η προσαρμοστικότητα είναι κρίσιμη για την επιβίωση των οργανισμών. Ωστόσο, μόλις το 7% έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Η έρευνα διαπιστώνει ακόμη ότι το 60% των ανώτατων στελεχών χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ μόνο ένα 5% παραδέχεται ότι τη διαχειρίζεται αποτελεσματικά, υποδηλώνοντας ένα κρίσιμο κενό ανάμεσα στην ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ικανότητά της να ενσωματωθεί ως απαραίτητο εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Ευχάριστα νέα για τους εκδοτικούς οίκους. Το 2025, οι δαπάνες των Ελλήνων σε κατηγορίες που σχετίζονται με το βιβλίο αυξήθηκαν κατά 35,9%, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 33,96% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποδεικνύοντας ότι η πολιτιστική αξία της λογοτεχνίας, η οποία έχει ενισχυθεί και από ψηφιακές τάσεις, παραμένει αναπόσπαστο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού στην Ελλάδα. Έρευνα της Revolut αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες δίνουν προτεραιότητα στον πολιτισμό και παρά το αυξημένο κόστος ζωής, το βιβλίο παραμένει για πολλούς μια διαπραγμάτευτη επένδυση. Γι' αυτό, ενώ οι περισσότεροι σχεδιάζουν να προβούν σε περικοπές το 2026, ωστόσο το 7% στην κρίσιμη ηλικιακή ομάδα των 25 ως 34 ετών δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τον προϋπολογισμό για βιβλία και οτιδήποτε αφορά τον πολιτισμό. Σημαντικές επενδύσεις στον τομέα ομορφιάς υλοποιούν ελληνικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα κατέχει ισχυρή θέση στην παγκόσμια αγορά καλλιντικών με αξία 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και κατά κεφαλήν κατανάλωση 165 ευρώ. Με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανίας Καλλιντικών, σε επίπεδο κατηγοριών προϊόντων, η περιποίηση δέρματος κυριαρχεί με 42,5% της αγοράς, όταν τα αρώματα κατέχουν ποσοστό 9,4%, αναδεικνύοντας τη στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα φροντίδας και ευεξίας. Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στον τομέα εξαγωγών, ενώ καθοριστικός είναι ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 163 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο τομέα των καλλιτικών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απασχόληση και στην εχώρια παραγωγή.
9: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
19: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
18: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
19: Εννοείται, αγάπη μου.
18: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
19: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
18: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
19: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
20: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
21: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
22: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
21: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
21: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ήταν επιβάτης στην ίδια πτήση με έναν ασθενή που πέθανε στο Johannesburg, αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με βαρύ χρηματικό πρόστιμο τιμώρησε η Real Madrid στους ποδοσφαιριστές της ομάδας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελίεν Τσουάμενι για το μεταξύ τους σοβαρό επεισόδιο στην προπόνηση. Θα κληθούν να πληρώσουν 500.000 ευρώ ο καθένας, ενώ παράλληλα έγινε γνωστό ότι αμφότεροι εξέφρασαν την πλήρη μεταμέλειά τους και ζήτησαν συγγνώμη τόσο από τους συμπαίκτες τους όσο και από τους προπονητές. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη νότι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, γιατί καλεσμένος μας είναι ένας άνθρωπος που εμείς οι γραφιάδες ζηλεύουμε. Όχι με την έννοια του φθόνου, αλλά με την έννοια να, αυτό που κάνουμε μπορεί να έχει και πολύ υψηλή αισθητική και η απόδειξη είναι ότι αυτός το καταφέρνει.
1: Τώρα είσαι πολύ γενικό, δεν είναι έτσι.
0: Όχι, αλλά, κανένας δεν χαρίζει σε κανένα τίποτα, Άρη Δαβαράκη.
1: Να σε καλά, καλώς σε βρήκα. Είναι μεγάλη χαρά μου που είμαι εδώ και που έχουμε αυτό το χρόνο να μιλήσουμε και να...
0: Αφορμή είναι μια παράσταση που εγώ θα τη χαρακτήριζα και πολιτιστικό γεγονός. Η συνάντηση η δική σου, ενός ανθρώπου ο οποίος έχει υπογράψει. Λες ότι δεν κάνει σουξέ στην εποπία του ελληνικού τραγουδιού,
1: ναι.
0: Αλλά το σίγουρο είναι ότι οι στίχοι που έχεις γράψει, όσο υπάρχει ελληνική φυλή, θα τραγουδιώνται.
1: Έλα τώρα, ναι, εντάξει.
0: Αυτό που ακούσαμε δεν θα τραγουδιέται.
1: Αυτό έχει αντέξει 30 χρόνια, να δούμε πόσο θα αντέξει και αυτό.
0: Και συναντιέσαι λοιπόν για μια ακόμα φορά με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, μια από τις κορυφαίες συνθέτριες,
1: ναι,
0: με διεθνή αναγνώριση.
1: Ναι.
0: Αυτή λοιπόν η σύμπραξη και επισκηνής, γιατί έχετε και μία σύμπραξη ζωής.
1: Ναι, είμαστε αγαπιέστε. Φίλοι. Είμαστε φίλοι. Βρεθήκαμε καταρχήν με αφορμή μια τηλεοπτική σειρά, το «Εσύ αποφασίζεις». Ήταν παραγωγός η Φρόσο Εράλη, παιδική μου φίλη και φίλη και της Ευανθίας, που ήξερε τη δουλειά της δηλαδή, και μας έβαλε να δουλέψουμε μαζί και με τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο, τότε που ακόμα ζούσαν μαζί με την Ευανθία, και έτσι άρχισε η παραγωγή των τραγουδιών, η οποία πήγαινε μαζί με την παραγωγή της φιλίας, δηλαδή και με τον Παναγιώτη και την Ευανθία, τα παιδάκια τους τότε μικρά και τα λοιπά. Ζεσταθήκαμε, είχε και ένα στούντιο στην Αγία Παρασκευή, σε εκείνο το σπίτι ο Παναγιώτης από κάτω. Ό,τι δοκιμάζαμε, πηγαίναμε κάτω, ό,τι μπορούσαμε να φτιάξουμε. Ήταν μια πολύ ωραία και δημιουργική φάση.
0: Πάμε λοιπόν, είναι την Τρίτη, την Τετάρτη είναι η παράσταση στο Παλάς. Τετάρτη 13 Μαΐου.
1: Τετάρτη 13 Μαΐου, 9 η ώρα στο Παλάς. Τα τραγούδια μας έχουμε βάλει τίτλο. Εννοώντας τα τραγούδια που έχουμε γράψει με την Ευανθία 30 χρόνια τώρα χοντρικά. Γιατί η δισκογραφική επίσημη συνεργασία μας ξεκίνησε με το δίσκο του Γιάννη Κότσιρα, Αθώος Ένοχος, το 1996. Αυτός ο δίσκος που περιείχε και το τραγούδι που ακούσαμε, την Αλεξάνδρεια, και άλλα πολλά. Και στην ουσία είναι 30 χρόνια διαδρομής, γιατί εντωμεταξύ, εκτός από αυτά, κάναμε και άλλες δουλειές με τον Γιάννη, και ένα δεύτερο δίσκο με την Άλκηστη, με τον Περί, με διάφορους, με στο θέατρο. Στο θέατρο δουλέψαμε αρκετά και χωριστά και μαζί όμως. Στην τηλεόραση επίσης, άλλους τίτλους σειρών, ξέρεις, που συζητάνε να γράψει ένα τραγούδι για να πέφτουν οι τίτλοι. Και έτσι ήμασταν σε συνεχή δημιουργική φάση. Μέχρι που έσκασε αυτό το νέο ότι θα ανέβει η παράσταση Αλεξάνδρεια πέρσι τον Οκτώβριο στο Θέατρο Παλάς. Αλεξάνδρεια, λέω εγώ, τι είναι αυτό, παίρνει Ευανθία, μου λέει θέλει ο Φωκάς ο Βαγγελινός το τραγούδι Αλεξάνδρεια, πάλι αυτό που μόλις ακούσαμε, με το οποίο θα αρχίζει και θα τελειώνει η παράσταση, τραγουδιέται ολόκληρο. Θέλουν να τους κάνω μουσική για την παράσταση, μου λέει Ευανθία, και θέλουν να κάνουμε και 3-4-5 καινούργια τραγούδια. Το οποίο και έγινε. Το χαρήκαμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά χάρηκα και σε επίπεδο μεταφυσικό, δηλαδή ότι η Αλεξάνδρεια, η πόλη που γεννήθηκα, με επισκέφτηκε το 2025-26 για να μου κάνει ένα τέτοιο δώρο. Γιατί το είδαν 80.000 άνθρωποι αυτό το πράγμα.
0: Είναι μια παράσταση η οποία. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ήταν επιτυχία.
1: Ναι, ήταν πολύ μεγάλη.
0: 3-4 μέρες τη βδομάδα ένα θέατρο γεμάτο, 1.300 θέσεων.
1: Και ούτε του παπά που λένε, δεν το λέμε. Ήταν εντυπωσιακό, δηλαδή, πάρα πολύ. Το χρωστάμε στο Γκέντ, στο Δημήτρη Πασκανδάμη, αλλά καλλιτεχνικά και ουσιαστικά το χρωστάμε στο Φωκά Ευαγγελινό, ο οποίος το συνέλαβε, και στη Ζέτη Φίτσιο, που κάθισαν και το γράψαν, έγραψε το θεατρικό έργο, ας πούμε. Και έγινε αυτό το πράγμα με ένα θίασο πραγματικά με πάρα πολύ, πολύ καλούς ηθοποιούς, την Άννα Μάσχα επικεφαλής, που κατά τη γνώμη μου είναι μια σπουδαία ηθοποιός, και πολλούς νεότερους και γνωστούς όμως από την τηλεόραση, από άλλα θεατρικά. Ένας πολύ καλός θίασος, μια πολύ ακριβή παραγωγή, τολμηρό πράγμα, το οποίο κέρδισε το παιχνίδι όμως.
0: Και σε αυτή την παράσταση για την οποία μιλάμε τώρα, την Τετάρτη, στις 13 Μαΐου στο Παλάς, θα είναι εκεί και η Εριέτα, η Μανούρη, που ήταν στο...
1: Η Εριέτα, η Μανούρη, ήταν η Άννα η Μάσχα, ήταν η Άννα του έργου στα 50 της, και η Εριέτα ήταν η Άννα στα 20. Ήταν στην πρωταγωνίστρια, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, και η Εριέτα είπε τα περισσότερα από τα καινούργια μας τραγούδια, γιατί ταιρίαζε στο ρόλο της, ήθελε να γίνει τραγουδίστρια αυτός ο ρόλος, και γινόταν, έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και με τα τραγούδια, και τώρα την έχουμε μαζί μας, θα πει αυτά που έλεγε στην παράσταση, συν δύο-τρία άλλα που τα έχει πει η Άλκηστη, νομίζω, και η Νάνα Μούσχουρη το άλλο.
0: Θα είναι και ο Γιάννης εκεί, ο Κότσερας, ε?
1: Ο Γιάννης είναι το μεγάλο δώρο που μας κάνει, γιατί εντάξει, μαζί ξεκινήσαμε, και όταν του πρότεινα, του λέω, θες να έρθεις έτσι σαν guest να πεις την Αλεξάνδρη, να πεις και δύο-τρία άλλα, μου λέει, θα πω πολλά, θέλω πάρα πολύ, ό,τι θέλετε, ό,τι ώρα θέλετε, όποτε θέλετε. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί ο Γιάννης. Έχει κρατήσει αυτά τα 30 χρόνια καριέρας που έχει πίσω του. Δεν τον έχουν διαφθείρει, που λέμε. Ούτε έχει μεταμορφωθεί σε κανένα στάρ που κάνει, που ξέρει, τα ξέρει όλα κτλ. Είναι ακόμα ο Γιάννης που γνώρισα πριν 30 χρόνια. Ο οποίος συγχρόνως όμως έχει φτιάξει μια καριέρα και η φωνή του είναι πια τόσο πολύ δουλεμένη, είναι ένας, τον αγαπώ πολύ, τον εκτιμώ πολύ, και χαίρομαι πολύ που θα έρθει στο Παλάς και θα δώσει έναν άλλο τόνο φυσικά.
0: Θα έρθουμε πάλι στην παράσταση, αλλά αφού είμαστε στην παράσταση, να πούμε, είπαμε, Ρεμπούτσι Καδαβαράκης, η κοινή σας διαδρομή,
1: ναι,
0: τα κοινά σας τραγούδια, και όχι μόνο, γιατί νομίζω στο πρόγραμμα υπάρχουν και στιγμές μόνο της Ευανθίας και στιγμές μόνο δικές σου, θα υπάρξουν τέτοια τραγούδια.
1: Ένα μουσικό κομμάτι της Ευανθίας οπωσδήποτε θα, αυτό που κάνει, δηλαδή στις δικές συναυλίες θα υπάρξει, αλλά περισσότερο, αλλά μόνο αυτό, δηλαδή βασικά είναι τα τραγούδια μας. Είναι σχεδόν 30 τραγούδια, 29 για την ακρίβεια.
0: Μαζί λοιπόν ο Γιάννης, ο Κότσερας θα είναι εκεί, θα είναι εκεί η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος,
1: ο αγαπητός Νίκος Μερτζάνος, ο οποίος είναι ένα ταλέντο το οποίο σιγά σιγά το ανακαλύπτουμε όλοι, και θα το ανακαλύψουν σιγά σιγά οι ακροατές παντού όσοι ενδιαφέρονται για το ελληνικό τραγούδι, και ο Στέλιος Θεοδόρου, ο οποίος δεν είναι τόσο έμπειρος όσο οι άλλοι, είναι ένας τραγουδοποιός, γράφει τραγούδια δικά του, οπότε έχει ένα άλλο ύφος, γιατί οι τραγουδοποιοί είναι με την κιθάρα τους και τα λένε αλλιώς τα πράγματα. Και αυτά είναι βασικά, και η καταπληκτική μπάντα της Ευανθίας με τα 12 άτομα που αλωνίζουν στη σκηνή και παίζουν μαγικά.
0: Είστε σε πυρετώδεις πρόβες?
1: Πυρετώδεις, κυριολεκτικά.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ρεμπούτσι Καδαβαράκη πρωτοψάλτη.
1: Βέβαια, με χαρά.

0: Αλεξάνδρεια.
1: Αλεξάνδρεια, τώρα τι εννοείς, την πόλη?
0: Εννοώ το τόπο καταγωγής.
1: Ναι, τον τόπο καταγωγής, εκεί που γεννηθήκαμε. Που γεννήθηκα. Και γεννήθηκαν και οι γονείς μου εκεί. Οι παππούδες μου είχαν έρθει από τη Σμύρνη ο ένας, πριν όμως την καταστροφή. Η γιαγιά, η γυναίκα του από την Τίνο, και οι άλλοι δύο παππούδες της μάνας μου από την Κέρκυρα. Και μαζεύτηκαν όλοι στην Αλεξάνδρεια να φτιάξουν τότε τη ζωή τους, τέλη του 19ου αιώνα. Του 19ου, ναι.
0: Ο παγκόσμιος ελληνισμός είναι αυτό που περιέγραψα.
1: Ναι.
0: Το Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά.
1: Ναι, εντελώς. Οι δύο Κερκυραίοι αγαπήθηκαν στην Κέρκυρα και ήρθαν μαζί. Ήταν και νέοι και όμορφοι και μια χαρά, και ήρθαν και στήσαν τη ζωή τους εκεί. Ο άλλος ο παππούς, καθαφελτζής τρομερός, δουλευταράς εννοώ δηλαδή, όχι καθαφελτζής πονηρός, και έφτιαξε κατάσταση, αγόραζε εκεί πέρα κτήματα, φεντάνια που τα λέγανε, τα τέσσερα στρέμματα ήταν ένα φεντάνι, αν τα θυμάμαι καλά. Δούλεψε στην αρχή στο κτήμα ενός Έλληνα, σιγά σιγά, όπως αυτό το που έχουν οι Έλληνες όταν τους πιάνει να γίνουν πλούσιοι, και έγινε πλούσιος, έφτιαξε λεφτά, έκανε πολλή δουλειά. Και παντρεύτηκε τη γιαγιάκα μου, την Ελισάβετ, η οποία ήταν μόνο 16 χρονών και αυτός ήταν σχεδόν 50. Αλλά επειδή ήταν πλούσιος, τη δώσανε τα αδέρφια της για να φτιάξουν μια κατάσταση. Το έλεγε πάντα η γιαγιά, ότι ήταν καταπληκτικός ο παππούς, με σεβάστηκε. Μόνο για τα τρία παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Ενθουσιασμένη σεξουαλικά η Ελισάβετ.
0: Έχεις μνήμες? Έμεινες μέχρι 10-11 ετών.
1: 11 χρονών ήμουνα όταν πια ήρθε το τελικό κύμα των Ελλήνων που έφυγαν και ήρθαν εδώ. Δεν υπάρχει βέβαια σύγκριση με τις καταστροφές της Μήνης και τα λοιπά. Ήρθαμε όπως θέλαμε να έρθουμε, με αεροπλάνο, με βαπόρια, με πτά. Μόνο που δεν μας αφήνανε να βγάλουμε λεφτά έξω, και λογικό ήταν. Κοίταξε, εγώ με το δικό μου το μυαλό, και το έλεγα και στον πατέρα μου, ο οποίος γινόταν έξαλλος βέβαια. Η μάνα μου όμως συμφωνούσε, γιατί ήταν κεντροαριστερή, ήταν προοδευτικά. Και έλεγα, παιδιά, λέω, εντάξει, είμαστε σε μια ξένη χώρα, ας πούμε. Κάποια στιγμή θα μας πούνε, εντάξει, περάστε τώρα και πηγαίνετε στην πατρίδα σας να κάνετε τη ζωή σας. Ο πατέρας μου γινόταν έξαλλος με αυτό. Τι είναι αυτά που λες, που εμείς εδώ φτιάξαμε, κάναμε. Εντάξει, φτιάξαμε, κάναμε, έλεγα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πάμε στην Ελλάδα. Και έτσι ήρθαμε το 64 και εγκατασταθήκαμε πια εδώ να φτιάξουμε μια καινούρια ζωή.
0: Το μάθατε στο ταξίδι ότι δεν έχει επιστροφή πίσω?
1: Εγώ το μάθα στο ταξίδι, γιατί ήταν μητρική παρέμβαση ότι μην το μάθει το παιδί και πληγωθεί. Θα του το πω στο καράβι, ναι. Και σταματήσαμε στη Ρόδο, πήγαμε στο Γκυλάρα με τις πεταλούδες και μου πέταξε. Ξέρεις, δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ στην Αλεξάνδρεια. Τι λες, λέω, τι είναι αυτό το αστείο? Τα πράγματά μου, οι φίλοι μου. Και όντως πια δεν ξαναγυρίσαμε. Εγώ έχω πάει πολλές φορές από τότε, αλλά εγκατασταθήκαμε εδώ και γίναμε Αθηναίοι. Βέβαια, οι γονείς μου δεν προσαρμόστηκαν ποτέ καλά. Είχαν τεράστιες οικονομικές δυσκολίες και αυτό δεν το είχα συνηθίσει, γιατί ήταν δύο καλομαθημένα, κακομαθημένα παιδιά που γεννήθηκαν με λεφτά, και εδώ τα χάσανε. Ήταν μια άλλη κατάσταση, δεν ξέραν πώς να τα διαχειριστούν και προτίμησαν την έξοδο. Δηλαδή, 49 ο μπαμπάς μας έφυγε, ένα έμφραγμα.
0: Τους έχασες νωρίς, ναι.
1: Ναι, και 51 η μάνα μου από καρκίνο.
0: Και έρχεστε Ελλάδα και ο Άρης Δαβαράκης τον διώχνουν από του Μωραΐτη γιατί δεν διάβαζε και έκανε κοπάνες.
1: Έτσι φαίνεται, ναι.
0: Θα μας τα πεις αυτά μετά.
1: Ναι.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: ή στο All Win Up. Joker. Πολλά σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
2: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ.

0: που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνη στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τερματισμό του πολέμου. Περισσότερα στο real.gr. Σε ειδικά εργαστήρια των ενόπλων δυνάμεων μεταφέρεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητές. Συναγερμό στην Ισπανία για ύποπτο κρούσμα Χανταϊού. Η 32χρονη γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Johannesburg αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας, στον Κηφισό, στον κόμβο Μεταμόρφωσης και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
1: Real FM.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: Λοιπόν, μιλάμε με το γραφιά που μιλάμε. Λοιπόν, εσύ λοιπόν εκδιώχθηκες, το βάζω σε εισαγωγικά έτσι, από του Μωραΐτη γιατί έκανες κοπάνες και δεν ήσουν ένα καλός μαθητής.
1: Κοίτα, η μία εκδοχή είναι αυτή, γιατί ναι, έκανα και κοπάνες και ήμουν και κακός μαθητής και όλα αυτά. Όμως η άλλη εκδοχή είναι μου πέρα στο ψυχίατρο μετά από πολλά χρόνια ότι είμαι στο φάσμα του αυτισμού, ντόπι στα 70 μου.
0: Τι λες?
1: Το οποίο τότε δεν τα ξέραμε αυτά, αλλά εγώ δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ να διαβάσω. Δηλαδή, άνοιγε το βιβλίο, καλά, μ' άρεσαν, τα μαθηματικά μ' άρεσαν. Mm-hmm. Αγγλικά βέβαια, έγραφα, ωραία έκθεση. Δυσανάλογα καλά με όλα τα άλλα. Δηλαδή, άμα έπρεπε να διαβάσω φυσική, φεύγανε τα γράμματα, δεν μπορούσα. Ήμουν και τεμπέλης.
0: Ναι, γιατί όλα αυτά με την κοπάνα δεν έχουν σχέση.
1: Όχι, δεν έχουν, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, η κοπάνα γινόταν μόνιμα. Είχα ένα φίλο, τον Αλέκο τον Μιχαλόπουλο, περνούσε από το σπίτι στα κρυφά από άλλη γωνία. Κατέβαινα εγώ δίθεν για το πούλμα. Βρισκόμασταν με τον Αλέκο και πηγαίναμε σε ένα φίλο, σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι ενός φίλου στην Κηφισιά και παίζαμε χαρτιά.
0: Γαλλία.
1: Η Γαλλία ήταν για μένα μεγάλο δώρο. Παρότι ήταν πολύ στριμωγμένοι και αυτοί, γιατί οι γονείς μου δεν είχαν. Είχαν πιάσει και οι δύο δουλειά, είχαν δύο μισθούς, αλλά ζοριζόντουσαν. Στέλνανε το συνάλλαγμα, ίσα ίσα το νόμιμο εκείνο το λίγο. Αλλά είχα τέτοιο ενθουσιασμό και σε εκείνη την ηλικία, τώρα 18 και 19.
0: Άτρωτος, αφάνατος.
1: Δεν σε νοιάζει τίποτα. Εμένα στον 7ο όροφο ενός μικρού ξενοδοχείου που λεγόταν Hotel Yvette, χωρίς ασανσέρ, σε ένα δωματιάκι τόσο δά, και ανεβοκατέβαινα, ας πούμε, τσακ τσακ τσακ για να πάρω τσιγάρα που λέει ο λόγος. Δεν με ενδιαφέρε, δεν είχα. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Τώρα δεν μπορώ να πάω στον 7ο όροφο χωρίς ασανσέρ με τίποτα. Ναι, και το Παρίσι ήταν τότε ακόμα πολύ ζωντανό. Εγώ πήγα λίγο πριν πέσει η Χούντα, από το 72 που το πήγα. Είχα φίλους εκεί, τη Μανουέλα την Παυλίδου που με φιλοξένησε και όλα στην αρχή. Ήταν διάφοροι Έλληνες.
0: Μέσω της οποίας γνώρισες και τη Μελίνα.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: έγινε γνωριμία.
1: Έτσι έγινε γνωριμία με τη Μελίνα, ναι. Και άλλοι πολλοί φίλοι, όλοι, η Λαζαρίδου ήταν εκεί. Και τώρα πώς τυχαίνει να είναι και γνωστοί. Και ήταν και πάρα πολύ καλλιτέχνες. Η Μελίνα, ο Ξαρχάκος, ο Βαγγέλης ο Γκούφας. Πολύ πολύ πολύ πολύ σημαντικοί και ωραίοι Έλληνες που είχαν φύγει.
0: Εκεί πήγες για να σπουδάσεις σινεμά?
1: Ξεκίνησα για να ξεκίνησα να πάω γιατί ήθελα να, νόμιζα ότι ήθελα να γίνω σκηνοθέτης του σινεμά. Αλλά έδωσε δύο φορές σε μια πάρα πολύ καλή σχολή, την ΙΝΤΕΚ, η οποία στο τέλος μετά από χίλιες αιτήσεις έπαιρνε 20 Γάλλους και 4 ξένους και δεν κατάφερα και τις δύο χρονιές να μπω. Οπότε γράφτηκα στη Σορβόνη στη λογοτεχνία, Lettre Moderne, και ζουρναλίσμα, αλλά δεν μελέτησα ποτέ, δεν πήγα, δεν συνέχισα αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι λέγανε στα αμφιθέατρα, δεν μπορούσα να... Δεν το έχω το ακαδημαϊκό καθόλου. Όμως ήταν τρομερή εμπειρία η καθημερινότητα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, μια βόλτα, ένας καφές στο Παρίσι, εγώ το Παρίσι το λατρεύω ακόμα, δηλαδή μόλις έχω τρία φράγκα παραπάνω παίρνω το αεροπλάνο να πάω στο Παρίσι, να κόψω μια βόλτα, δεν έχω κάτι να κάνω. Και ναι, ήταν και αυτά πολύ ωραία και ενδιαφέροντα χρόνια και γνωρίζοντας τον Ξαρχάκο που με είδε έτσι, πώς να σου πω, φουρτουνιασμένο και έτοιμο για όλα, με σύστησε στον Καζάκο για βοηθό σκηνοθέτη και έτσι διέκοψα τις σε εισαγωγικά σπουδές μου, δεν ήταν σπουδές, για να έρθω να δουλέψω εδώ και βρέθηκα εδώ το 1973.
0: Και εκεί εμπλέκεσαι σε μια κορυφαία ιστορική στιγμή του ελληνικού θεάτρου, το τσίρκο.
1: Ναι,
0: το μεγάλο μάτσο.
1: Και συνείδηση. Εγώ ήξερα ότι. Βέβαια, και λίγο, και μόνο που μου είχαν πει ότι θα είναι η Καρέζη, ο Καζάκος, ο Ξυλούρης, ο Παγιανόπουλος, όλο αυτό το πράγμα σε έργο του Καμπανέλη, καινούριο κτλ. Και είχα ένα δέος απίστευτο για όλο αυτό το πράγμα. Και δούλεψα με το τετραδιάκι μου, με τις σημειώσεις. Ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, ηθοποιοί, τι ώρα. Τι φορούσαν χθες, το φοράνε και αύριο, ξέρεις, αυτά που κάνει ένας βοηθός. Το έκανα με μεγάλο ενθουσιασμό, μου άρεσε πάρα πολύ. Και πέρασα και πάρα πολύ καλά. Και αυτή η μυρουδιά που ερχόταν από τη νομική που είχε ήδη συμβεί, το Πολυτεχνείο που ερχόταν, αλλά ερχόταν δυνατά πια, τις αλλαγές στην κυβέρνηση, κάτι ο Μαρκεζίνης, κάτι ο Ιωαννίδης, υπήρχε ένα θέμα ότι τα πράγματα...
0: Κάτι γίνεται.
1: Πέφτουν πια οι χουντικοί.
0: Όπως ακριβώς το έλεγε η Καρέζη στην παράσταση. Κάτι γίνεται.
1: Κάτι γίνεται. Η γη μας χτυπάει με 80 σφυγμούς. Κάτι γίνεται. Έβαζε το, το αυτάκι της κάτω στο πάτωμα. Τη θυμάμαι ντυμένη Ρωμιάκη. Κάτω στο, στην σκηνή, ας πούμε. Και άκουγε και έλεγε: κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Η γη μας χτυπάει με 80 σφυγμούς.
0: Θα έρθουμε λοιπόν στο μεγάλο τσίρκο. Θα έρθουμε και στο Πολυτεχνείο.

0: Real FM.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
11: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου ΜΕΚ Παιανίας.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός Επάλε Σέι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί!
5: Σωστά! We have an idea!
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: όλα αυτά θα μείνουν εσταλό.
1: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο.

0: Εδώ είναι μια ακόμα μαγική στιγμή. Μας έλεγες τόσο μαγική που τραγουδήθηκες μέχρι και στα νυχτερινά κέντρα.
1: Θυμάμαι, είχα πάει στο Ρέμο ένα βράδυ, τότε που ακόμα έπινα, γιατί έχω 22 χρόνια να πιω. Και το έλεγε. Το έλεγε 2-3 φορές όταν δηλαδή όταν έφτανε 4-5 το πρωί, το είχε πει 2-3 φορές. Και με ενθουσίαζε αυτό το ότι έχουμε και απήχηση και στη νύχτα.
0: Καλατζόπουλος, βεβαίως, Κότσερας, Έλλη Πασπαλά. Αυτό, ναι, αν έχω διαβάσει σωστά, ήταν μουσική που είχε κάνει ο Καλατζόπουλος για ταινία.
1: Για κάτι τέτοιο, ναι, για ταινία. Ναι, φαντάζομαι για ταινία. Και μου είπε ότι ή για τίτλους, δεν ξέρω, ναι, για ταινία. Και το άκουσα εγώ, άκουσα το μουσικό κομμάτι και του λέω αυτό μπορώ να το κάνω τέλειο. Μου είπε, δεν γίνεται αυτό το τραγούδι, αποκλείεται. Του λέω θα γίνει μια χαρά τραγούδι και το φτιάξαμε και βγήκε αυτό το περίεργο. Αυτός ο δίσκος είχε την Αλεξάνδρεια από τη μία και το λέει από την άλλη. Δηλαδή είχε μια... Ξαφνικά τραγουδήθηκε, όπως είπαμε, στη νύχτα το λέει.
0: Έτσι δουλεύει συνήθως, δηλαδή έχεις τη μουσική και πάνω εκεί βάζεις στίχους.
1: Ναι,
0: ή...
1: ναι, κατά 95%. Γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ, μου δίνει την κατεύθυνση, μου δίνει την ατμόσφαιρα.
0: Δεν είναι πιο δύσκολο, Άρη. Εσένα είναι ο τρόπος σου.
1: Είναι ο τρόπος μου, ναι. Πάντα έτσι δούλευα. Και ερασιτεχνικά, από μικρός, με τον Τάσο το Μελετόπουλο, καθόμασταν και φτιάχναμε τραγούδια, έπαιζε κάτι στο πιάνο, έβαζε λογάκια. Μετά η πρώτη δοκιμή ήταν με τον Χατζηδάκη, ο οποίος μου έδωσε μια κασέτα κάποια στιγμή και μου είπε, αν θες δοκίμασε να δεις τι μπορείς να βάλεις εδώ πάνω. Και κάθισα με τα ακουστικάκια, τα τότε, και το Walkman και τσίκου τσίκου τσίκου τσίκου τσίκου. Μου λέει μπράβο, μπορείς. Αυτό ήταν η μεγάλη αλλαγή.
0: Και γιατί είναι το τεράστιο κεφάλαιο. Γυρίζω στο Μεγάλο Τσίρκο και στο Πολυτεχνείο. Είσαι λοιπόν 20 χρονών παιδί, πόσο είσαι?
1: 20.
0: Ναι. Καζάκος, Καρέζι, Ξυλούρης,
1: Ξαρχάκος,
0: Καμπανέλης, Χούντα.
1: Ναι.
0: Το ζεις αυτό? Τους λογοκριτές, τους χάφιεδες.
1: Όλα. Με μια πατατούκα τότε στρατιωτική.
0: Έρχονταν στο θέατρο?
1: Όχι, εγώ φορούσα την πατατούκα. Αυτοί φορούσαν, ήταν ηλίθιοι. Φορούσαν κοστούμια με γραβάτες.
0: Μόνο τα μπέλα δεν είχαν βάλει.
1: Ναι. Για να ξέρουμε ότι ήρθαν. Δηλαδή. Θεέ μου.
0: Έρχονταν στις πρόβες, δηλαδή.
1: Καμιά φορά ερχόντουσαν και σε παράσταση. Οπότε γρήγορα γινόταν η αλλαγή.
0: Τους κοροϊδεύατε επί τόπου, ε?
1: Ναι, άλλαζε. Υπήρχε ένα δεύτερο έργο, ας πούμε,
0: ναι,
1: που ήταν για εκείνες τις ώρες, ώστε να κοπούνε τα οξύτητες που τους ενοχλούσαν και δεν καταλάβαιναν αυτοί και όλες και πολλά.
0: Δεν ήταν και πολύ έξυπνο.
1: Ξυπνάει με 80 σφυγμούς, δεν το θεωρούσαν, ναι, και τίποτα. Κάτι γίνεται, δεν το παίρνανε όπως το παίρνουμε εμείς αυτή τη στιγμή.
0: Για το πολέο δεν ήταν πολύ. Επρόκειτο και περί βλακών, δηλαδή.
1: Τελώ. Ναι. Τώρα τι, επάγγελμα λογοκριστής, τι να φανταστείς. Ζωά ήταν, τελώς. Το ίδιο κάνανε και στο Ελεύθερο Θέατρο.
0: Στο
1: Βασιλείο. Ερχόντουσαν εκεί, σοβαροί, καθόντουσαν στη σειρά. Και το ίδιο κόλπο κάνανε όλοι όσοι είχαν τέτοιο θέμα λογοκρισίας. Υπήρχε και ένα άλλο έργο. Το σφυρίζανε μέσα και για όσο καλά ήταν αυτή.
2: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα Μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα Μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση, ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: Αυτά τα θέατρα ήταν ανάμεσα σε πολυκατοικίες. Σε όλα τα μπαλκόνια έβγαινε ο κόσμος, καλούσε φίλους του, καθόντουσαν έξω και βλέπαν την παράσταση. Και κάθε φορά ήταν έτσι ένα πανηγύρι. Ήταν ένα πανηγύρι, ενώ μια γιορτή.
0: Το βράδυ του Πολυτεχνείου είσαι μέσα, στο Πολυτεχνείο?
1: Ναι. Λίγο, ήμουν αρκετές μέρες, ήμουν από τη, αν θυμάμαι καλά, τη Δευτέρα Τρίτη που άρχισαν να μαζεύονται τα παιδιά, μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ που πριν έρθει το τάγκς φύγαμε με το φίλο μου τον Τάσο που ήμασταν παρέα εκεί. Φύγαμε γιατί είδαμε ότι είχε αρχίσει να τρέχει αίμα και υπήρχαν τραυματίες και όχι σκοτωμένοι, αλλά υπήρχαν φορεία με ανθρώπους που... Οπότε είπαμε ότι δεν είμαστε για να φτάσουμε μέχρι εκεί, δεν το είχαμε δει τόσο πολύ μαχητικά. Και ήταν πολλοί άλλοι που επίσης πήραν αυτή την απόφαση εκείνη την ώρα, και γι' αυτό τα παιδιά της Επιτροπής και τα λοιπά είχαν ανοίξει τα πίσω κάγκελα που βγαίνουν το αρεστό.
0: Για τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων που...
1: Για να μπορέσουμε να φύγουμε όσο δεν είχαμε σκοπό να μείνουμε, να σκοτωθούμε, ας πούμε, ή να αγωνιστούμε μέχρι τέλους.
0: Ξέρεις ότι υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Αλλά για αλήτες δεν θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ναι. Δεν... Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Καλά μας ταξίδια.
3: Χορηγός της εκπομπής είναι
0: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο

Καλησπέρα Λάρισα, καλησπέρα κεντρική Θεσσαλία. Τι μου κάνετε, είστε όλοι καλά? Παρασκευή 8 λοιπόν, 8 Πέμπτου 2026. 8 λοιπόν Μαΐου 2026, εδώ πάντα πιστή στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, άλλες δύο εκπομπές θα κάνουμε μαζί παραούλα και μετά στόπ για το καλοκαίρι και ξεκινάμε πρώτα το Θεό το Σεπτέμβριο πάλι. Μετά το μπαζάρι, πάντα όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι, ο χορηγός της εκπομπής μας είναι τα Μαναβάκια. Στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η και το δεύτερο κατάστημα είναι στην Φιλιππούπολη, στην Νάπολη, στη Χατζημιχάλη. Θα βρείτε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας 2410-66-1531, 2410-66-1532. Όπου μπορεί να φτάσει το σήμερα στη TRT, γιατί ξέραμε ότι φτάνει πολύ μακριά. Καλή διασκέδαση, καλή ακρόαση. Μας ακούτε και το διαδίκτυο, σελίδα live24.gr, κλικάρετε TRT και μας ακούτε και στο ίντερνετ. Πάμε σιγά σιγά να περάσουμε όμορφα. Έρχεται ένα πολύ όμορφο τραγούδι που βλέπω εδώ πολλά μηνύματα. Γεια σου Θάλια, γεια σου Βασίλη. Γεια σου Μάγδα, γεια σου Χάιδο, γεια σου Ελευθερία. Πάμε λοιπόν, πρώτο τραγουδάκι σήμερα έρχεται ποιος? Έρχεται η Γλυκερία. Πάμε να γουστάρουμε και αφήνουμε το σήμα της εκπομπής μας. Δεν θέλω να φερθώ στη Λάρισα, γιατί τώρα τελευταία γίνεται χαμός και είναι κάτι που με στεναχωρεί και δεν θέλω να το αναφέρω. Μας πληγώνει πολύ, μας πληγώνει πάρα πολύ. Εύχομαι να μείνουμε στην κατηγορία και του χρόνου να βάλουμε μυαλό. Λοιπόν, Γλυκερία, ακούμε το τραγούδι της Αντικείμενα. Η διαπληκτική τραγουδιού έρχεται για τον Κωνσταντίνο. Γεια σου Κωνσταντίνα, μας ακούει στην εργασία του αυτή την ώρα. Καλό κουράγιο σε έχουμε εκεί μέσα στην αστυνομία φιλαράκι και θα να χαρίσεις τη γυναίκα του την Άννα. Πάμε λοιπόν Γλυκερία και Αντικείμενα. Ανοίξτε λίγο την ένταση να μας ακούτε καλύτερα.

Μιας που κοιτάμε λίγο στο παράθυρο 6-8 από το στούντιο του σταθμού, βλέπουμε ψυχαρίζει. Εντάξει τώρα, δεν έχει πολύ χαμηλή βροχή που έρχεται. Έτσι βλέπω. Αλλά μια βροχή τη χρειαζόμαστε. Γιατί από αύριο λέει. Σε περίμενα. Οι θερμοκρασίες είναι κανονικές, πάνω από 25-27 βαθμούς Κελσίου. Στην καρδιά. Αντικείμενα λοιπόν, έρχεται και ακούμε ακόμα λίγο από την Κλυκερία. Θέλω να αναφερθώ, δεν κάνω διαφημίση, αύριο εδώ στην πόλη μας τηλεάζεται, θα είναι η Κλυκερία, αλλά δεν θέλω να αναφέρω το μαγαζί, εντάξει. Ψάξτε λίγο στο δίκτυο, θα τη βρείτε. Και μιλούσα κάθε βράδυ. Γεια σου Μπάμπη, καλησπέρα στον Αμπελώνα. Γεια σου Άγγελε. Πάμε λοιπόν. Τελειώνει, ναι. Πάμε να ακούσουμε την επιλογή που έχει κάνει η Όλια. Η Όλια θέλει να ακούσει εδώ σε εμάς, θέλει να χαρίσει. Το τραγούδι έρχεται μόλις τώρα, Αιγαίο λοιπόν από την Άννα Βύση. Πάμε γιατί το αγαπάει πολύ. Θέλουμε κι εμείς να είμαστε εδώ τραγουδάκι, να το αφιερώσουμε σε όλους σας που είστε εδώ στο 95,1 και μας ακούτε, να περνάτε όμορφα. Να θυμίσω το τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-6615-31, 2410-6615-32. Εμείς θα κάνουμε ό,τι κάνουμε πάντα από τη μια ζωή από 14 χρόνια λοιπόν, που είμαστε στο ραδιόφωνο. Αυτό κάνω. Έτσι αφιερωσούλες. Δεν μου αρέσει να κουτσομπολεύω όπως κάνουν άλλοι σταθμοί και τα λοιπά. Παίρνουν ένα κινητό και διαβάζουν. Εμείς είμαστε έτσι ποιοτικοί. Πάμε λοιπόν Άννα Βύση και Αιγαίο. Να περνάτε όμορφα με την Άννα Βύση και το Αιγαίο της.

0: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: Ακούσαμε λοιπόν. Όπα, συγγνώμη. Ακούσαμε λοιπόν και το γοργό της εκπομπής μας. Είμαστε περίπου στα 14 λεπτά και μετά τις 8. Εδώ στο 95,1. Στο δικό σας αγαπημένο ραδιόφωνο. Αυτή που συνεχίζει την εκπομπή μας δεν την γνωρίζουμε. Απλά βλέπω έτσι 2-3 μηνύματα εδώ στην εκπομπή και τηλεφωνήματα που θέλετε να τη μεταδώσουμε. Γιατί όχι. Εγώ λοιπόν ο Ρωμαίο. Κρατήσου καρδιά μου είναι το τραγούδι που θα ακουστεί μόλις τώρα. Και βλέπω εδώ στο διαδίκτυο ότι το τραγούδι είναι πριν 9 ολόκληρα χρόνια. 7 Φεβρουαρίου λοιπόν του 17. Πάμε να κάνουμε τις εφευρεσίες πάνω σε αυτό το τραγούδι. Βλέπω εδώ πολλά τηλεφωνήματα. Βλέπω χτυπάνε μέσα. Θα τα ακούσουμε, θα τα σηκώσουμε μετά. Λοιπόν, η Κέτη, γεια σου Κέτη. Ο Κέτη θέλει να ακούσει αυτό το τραγουδάκι λοιπόν και θέλει να το αφιερώσει στην φίλη στην Κάτια. Το ίδιο μας τραγουδάκι που έρχεται μόλις τώρα από την ερμηνεύτρια αγωγό λοιπόν Ρωμαίο. Θέλει να τα ακούσει και η Σταματία. Γεια σου, Σταματία. Σταματία, λοιπόν, θέλει να ευχαρίσει στη φίλη στην Ματούλα και στον Ανέστη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη Γογό Ρωμαίο στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Κρατήσου καρδιά μου».

Τελικά καλά λέγατε να το μεταδώσει το τραγούδι. Λοιπόν, πολύ όμορφο τραγουδάκι. Εγώ Ρωμαίο, λοιπόν, και πώς δεν ακούστηκε αυτό το τραγούδι τότε και τόσα χρόνια. Λοιπόν, κρατήσω το καρδιά μου. Πολύ όμορφο τραγούδι. Βλέπω και ένα μήνυμα τώρα, μόλις τώρα μας ήρθε, ο Γιάννης θέλει να χαρίσει λέει στο Θωμαή και θα σε παρακαλώσει πάρα πολύ λίγο τραγούδι, λέει, επειδή μου αρέσει που το έβαλε στην κομπή σου, να το παίξει από την αρχή. Πάμε λοιπόν και το φίλο μας τον Γιάννη. Πάμε.

Γεια σου Γιώργο. Στη Μαθητάρα μου λοιπόν. Πάμε λοιπόν, αφήνουμε τη γωγό Ρωμαίο. Πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Στίχη μουσική την έχει γράψει ο Σταμάτης Γονίδης. Πάμε στην επιλογή που έχει κάνει ο φίλος μου Σουάκης. Και θέλει λέει, να ακούσει κάτι από τον Κώστα Μπέγαλη. Και εμείς τα αγαπάμε Κώστα Μπέγαλη. Και ακούμε μόλις τώρα. Της καρδιάς λέει εγκαύματα. Θα δίνουμε στον Άκη που χαρίζει στη Βάσο. Πάμε να το θυμηθούμε, πάμε να το απολαύσουμε.

0: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: Εδώ είμαστε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Είμαστε περίπου στα 28 λεπτά και μετά τις 8 και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τη συνέχεια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο τραγουδάκι που τη μουσική την έχει γράψει ο Φώτης Λεντής. Η στίχη είναι δική μας. Έχει τον τίτλο «Φίλα με απόψε». Η επιλογή του τραγουδιού είναι για τη Βιβί που χαρίζει τον Αντρέα. Πάμε να τα απολαύσουμε.

Αγαπάμε λοιπόν Φώτη Λεντή, αγαπάμε το όμορφο τραγουδάκι, φίλε μου απόψε. Το ίδιο τραγουδάκι θέλει λέει, να τα ακούσει και η Αποστολία και θέλει με τη σειρά της λέει να το χαρίσει στο Χαράλαμπο και θα μας παρακαλάει λέει το τραγούδι αν μπορούμε λέει να το παίξουμε από την αρχή. Εμείς χατήρια δεν χαράμε. Φώτης Λεντής, φίλε μου απόψε. Στίχη του τραγουδιού δική μου, μουσική ερμηνεία τραγούδι του ίδιου του Φώτη Λεντή.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Δεν λοιπόν φέρω τις λεπτίες και φίλε μου απόψε. Πάμε στη συνέχεια να δώσουμε σκητάλη στα γρήγορα στο τραγούδι που έχει επιλέξει ο Μιχάλης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Ιουλία Καλυμάνη, το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Εξαίρεση εσύ».

0: Μάλιστα λοιπόν, ήταν η Ρία Ιουλία Καλυμάνη, συγγνώμη, στο τραγούδι που έχει το τίτλο «Εξαίρεσαι εσύ». Δίνουμε τη σκητάλη στα γρήγορα, 34 λεπτά μετά τις 8, παρόλο θα είμαστε μέχρι και τις 10. Εδώ στην πόλη μας στη Λάρισα η θερμοκρασία είναι περίπου στους 17 βαθμούς Κελσίου. Έντονες νεφώσεις και λίγο βροχούλες ψηλά ψηλά. Πάμε λοιπόν για... Πού πάμε, Γιώργο Αλκαίο. Πάμε να γουστάρουμε Γιώργος Αλκαίος και Κύματα. Τα ακούμε? Πιστεύω να τα ακούμε. Τι λέτε? Τα ακούμε, δεν τα ακούμε? Τα ακούμε τα κύματα. Χτυπάνε. Γεια σου Νίκη, καλησπέρα στη Νίκη.
1: Τις πίκρες ρίχνω στο νερό.
0: Η Νίκη λέει το τραγουδάκι αυτό θέλει να το στείλει στον αγαπημένο της, στον Γιώργο, και σε όλους ακούνε την εκπομπή μας. Το ίδιο τραγουδάκι θέλει να χαρίσει λίγη χαρά στον έρωτά της, στο Βασίλη. Πάμε λοιπόν, Γιώργος Αλκαίος και Κύματα.

Πω, πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Εγώ έφυγε στο τραγούδι, λοιπόν, παιδιά. Με συγχωρείτε. Ήταν λοιπόν ο Αλκαίος, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και κύματα. Χρόνια είχε να ακούσει έτσι, ακουστεί ένα τραγούδι από τον Γιώργο Αλκαίο. Πού πάμε στη συνέχεια? Πάμε στον Νικηφόρο. Νικηφόρο, λοιπόν, θέλει να ακούσει ποιο είναι τον Νικηφόρο. Η Άσπα, γεια σου, ρε Άσπα. Η Άσπα λέει: χαρίζει στη μαμά και στην μπαμπά τη και ιδιαίτερα στην αδερφή στη Βούλια, λέει, και σε όσου ακούνε την εκπομπή μα. Η Βιβί, γεια σου, Βιβί, μα ακούει εδώ στην πόλη μα στη Λάρισα. Θέλει να χαρίσει τη μαμά τη, την κυρία Αθηνά και στον κύριο Νίκο. Τα δύο μα τραγουδάκι παίζει από την Γεωργία για τον Αποστόλη. Πάμε λοιπόν, τι να ακούσουμε στη συνέχεια. Νικηφόρο, Νικηφόρο, και πείτε τη: Πονάω, baby!

0: Μάλιστα, λοιπόν, ήταν ο Νικηφόρος στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Πίτα της». Πάμε λίγο να ακούσουμε κάτι απαραίτητα, πολύ απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε το χορηγό της εκπομπής μας και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

Αμάν έχουμε λίγο την παραπάνω, γι' αυτό μικροφωνήσουμε λοιπόν. Πείτε τη Βασίλη Καρά από τη δουλειά του, τηλεφώνησέ μου. Η Γεωργία θέλει να ακούσει αυτό το τραγουδάκι και θέλει να το στείλει που στο Λεωνίδα το φίλο τη. Γεια σου κυρία Φρεντερίκη, θα ζήσει λες στον Ανδρέα τη. Πείτε τη Βασίλη Καρά.

Είμαστε περίπου στα 10 λεπτά και πριν δείξει το ρολόι στις 9, εδώ σε 95,1, στο δικό σας αγαπημένο ραδιοφωνό στη ΕΡΤ. Ο Αργύρης με τη Λίνη είναι πάντα κοντά σας, κάθε Παρασκευή, από τις 8 μέχρι τις 10. Άλλες δύο ραδιοφωνικές εκπομπές θα κάνουμε και μετά θα σας αφήσουμε για το καλοκαίρι και θα επαναρθούμε πρώτα Θεός μετά από το Μπαζάρ της Λάρισας, μετά από το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, πού πάμε στη συνέχεια? Αφήνουμε το Βασίλειο και περνάμε στη Ρία, στη Ρία Ελληνίδου. Το τραγούδι που έχει το λίγο εξηγήστε μου, λέει. Η επιλογή του τραγουδιού έρχεται για τον Νίκο. Γεια σου Νίκο. Χαρίζει λες τη Θεοδώρα. Εδώ σε μένα, σε ευχαριστώ πολύ. Η ίδια επιλογή του τραγουδιού είναι για τον Μπαρμπαλέκο. Γεια σου Μπαρμπαλέκο. Με τα ωραία σου. Χαρίζει λες τη Βάσο και εδώ σε εμάς. Πάμε λοιπόν, Αρία Ελληνίδου, και εξηγήστε μου.

Μάλιστα, τον Ρε Ελληνίδου, εξηγήστε μου εσείς και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε στον Νίκο Βάρτη στη συνέχεια. Γεια σας τον Νικόλα. Έχουμε καιρό να το δούμε για από κοντά. Λοιπόν, το τραγούδι που έχετε μόλις τώρα είναι το 1923, πριν τρία ολόκληρα χρόνια, και σ' άφησε λέει στο χθες. Είσαι τρελή, είναι η επιλογή τραγουδιού. Που είναι για ποιον το τραγούδι αυτό? Είναι για τη Γιάννα. Γεια σου, Γιάννα. Η Γιάννα Μυστηρά της λέει χαρίζει στη Βασιλική τη φίλη της και στην Ελευθερία που μας ακούνε στα Φάρσαλα. Τη ίδια επιλογή τραγουδιού είναι για την Όλια από μένα, μόλι με την αγάπη. Το ίδιο τραγουδάκι όμως παίζει για τον Αποστόλη. Γεια σου, Αποστόλη, και αυτός Μυστηρά του χαρίζει στη Σοφία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Νίκο Βέρτη και σ' άφησα στο χθες.

0: ήταν λοιπόν ο Νίκος Βέρτης, σάβησε το χθες, ακούστηκε μόλις τώρα και πάμε λίγο να ακούσουμε και το χορηγό της εκπομπής μας και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
0: Αυτός που συνεχίζει την εκπομπή μας είναι ο Νότης Βαγγενάκης, το τραγούδι που έχει τον ρίλο «Δίνει τα φιλιά», πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Γεια σου Σωτήρη, για το Σωτήρη το φίλο μου και έρχεται λέει αύριο για τη Λάρισα να κερδίσει. Αμήν, αμήν! Από το στόμα σου και στο δόντι αυτή φιλαράκι.

Πάμε ένα τραγουδάκι που το ερμηνεύει η κόρη του Γιάννη Πλούτερχου, η Κατερίνα, το Κατερινάκι. Τα παράπονα της, λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε, πάμε να τα απολαύσουμε.

0: Μάλιστα λοιπόν, ήταν κατά ένα το τραγούδι της που είχε τελειώ «Τα παράπονά μου», δίνουμε εσύ τέλη συνέχεια να ακούσουμε τον Πέτρο Ιακωβίτη, το τραγούδι που έχει τελειώ «Για πάντα θα είμαστε μαζί». Η επιλογή του τραγουδιού είναι για τον φίλο μας τον Χριστόφορο που θέλει να αφιερώσει στην Βασιλική και εδώ σε μένα να είσαι καλά φίλε. Η ίδια επιλογή του τραγουδιού θέλω και εγώ με τη σειρά μου να το χαρίσω στην γυναίκα μου όλη την αγάπη στην Όλια και σε όλους εσάς που είστε ερωτευμένοι με τη σύζυγό σας ή το κορίτσι σας να περνάτε όμορφα, να τα αγαπάτε και χαμόγελο μέχρι το πάτωμα.
1: Για πάντα θα είμαστε μαζί.

Αυτό που ακούγεται μόλις τώρα είναι ένα τραγούδι που έχουμε γράψει εμείς. Εμείς λοιπόν, και η μουσική ερμηνεία, το τραγούδι είναι ο Φώτης Ολλανδής. Το τραγούδι έχει το τίτλο «Μόνο ένα θαύμα» και σε περίπου σε ένα μήνα από τώρα θα κυκλοφορήσει δισκογραφικά στις εταιρείες.

0: Αυτό βλέπω εδώ πολλά μηνύματα και Αθηνά. Έλα ρε παιδιά, εντάξει. Κι εγώ μαζί σας είμαι. Δεν αντιλέγω σε αυτό που λέτε.
1: Υπάρχει πάντα ένας δεσμός.
0: Και πραγματικά συναχωριέμαι πάρα πολύ με αυτά που γίνεται για τη Λάρισά μας, έτσι για την ΑΕΛ μας. Δεν έπρεπε να είναι εκεί που είναι, αλλά η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών μας.
1: Ότι...
0: μια όθηση, μια γλυκιά όθηση ήθελε. Και θα ήμασταν πολύ καλύτερη βαθμολογία. Εύχομαι στη Λάρισα αύριο στην ΑΕΛ μας να κερδίσει επιτέλους και το κεφάλι ψηλά. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε τις εθεροσούλες, γιατί βλέπω πολλές εδώ. Πολλά μηνύματα και πολλά τηλεφωνήματα. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Γεια σου, Πέτρο. Ο Πέτρος θα είναι χαρίς, λέει, στη Θάλια αυτό το τραγούδι. Με πολύ αγάπη και θα είναι αύριο και στο κήπεδο, λέει, να γίνει χαμός. Μάλιστα. Γεια σου, Ειρήνη. Η Ειρήνη χαρίζει, λέει, στη φίλη της, στην Τίνα και στον Μπάμπη. Πάμε λοιπόν κόντρα Άννα Βύση.

0: συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα Μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα Μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα Μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: Τα Μαναβάκια λοιπόν είναι ο χορηγός της εκπομπής μας στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η και στην Φιλιππούπολη στη Χατζημιχάλη. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε την επιλογή που έχει κάνει η Κατερίνα και χαρίζει σε φίλη της Αναστασία αλλά και στην Ανδρομάχη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Δέσποινα Μαλανθή και καλό να περνάμε. Ακόμα λίγο μπορείτε να τηλεφωνείτε, γιατί βλέπω έχω πολλά τραγούδια και δεν ξέρω να τα παίξω όλα, αλλά κάτι μπορούμε να κάνουμε. 2-4-10-66-15-31 και 2-4-10-66-15-32. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι, ο Αργύρης με την Λίλης κοντά σας, παρόλο που θα είμαστε μέχρι και τις 10.

0: σου.
1: Γεια σας φίλε μου Νικόλα, γεια σου φίλε μου Γιώργο. Γεια σου Παύλε. Ζορμπά με τα ωραία σου. Χιλοπατικέ μου.
0: Γεια σου το αύριο θα χτίσω.
1: Ερωτιάζει ο Ζορμπάς. Κωνσταντίνος Ζορμπάς με τα ωραία του.
0: Σου

Ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ και έχω χρόνια να το ακούσω. Η επιλογή του τραγουδιού έρχεται για το φίλο μας τον Χρήστο που το έχει επιλέξει. Και θέλω να χαρίσει λίγο σε όσους αισθάνονται ευτυχισμένους, μάλιστα. Στα 79 λοιπόν αναβίωσε ο Νίκος Καρβέλας.

Σε θέλω παράφορα, baby. Κόβω φλέβες. Πω, Νικόλα μου, τι τραγουδάρα έχεις βγάλει. Στη δίψα που νιώθα καιρό. Γεια σου, Ναταλία. Η Ναταλία λέει: χαρίζει στον Ευρεπίδη με πολύ αγάπη. Η ίδια, τραγουδιού, η ίδια επιλογή τραγουδιού είναι για το φίλο μας, το Θεοφάνη. Γεια σου, Θεοφάνη. Χαρίζει, λέει, στην Ναταλία και εδώ σε μένα. Να σε καλά, φιλαράκι.

0: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: Ακούσαμε λοιπόν και το χορηγό της εκπομπής μας στην 23η Οκτωβρίου στον Άγιο Κωνσταντίνο και το δεύτερο κατάστημα είναι στη Χατζημιχάλη στη Φιλιππούπολη. Τα μαναβάκια. Γεια σου Ιουλία, γεια σου Βαγγέλη, γεια σου φίλε μου Κωνσταντίνε. Η επιλογή που έχετε μόλις τώρα είναι για την Όλια που θέλει να το ακούσει γιατί της αρέσει πάρα πολύ να βρει Αιγαίο και θέλει να το χάσει εδώ σε εμάς. Πάμε λοιπόν, αν αφήσει και Αιγαίο.

Πολλά χρόνια πίσω μας πήγες, παιδιά. Μπράβο σας. 1996, αν Άντζελ Δημητρίου και μη μας αγαπάς. Άιντε. Πάμε λοιπόν στο 1998. Αφήνουμε την Άντζελα Δημητρίου και περνάμε στην Ελένη Δήμου. Η υπηρεγή τραγουδιού είναι για την Ερίκα που χαρίζει στο Βασίλη της. Ελένη Δήμου λοιπόν, ζω. Μαύρα φεγγάρια.

Πάμε λοιπόν για ένα Άτζελ Δημητρίου. Αφήσαμε λοιπόν, περνάμε στην Ελένη Δήμου και ζω. Θέλω να αφαιρθώ κάποια γραμμή, δεν μπορούμε να τη σηκώσουμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάμε λοιπόν, Ελένη Δήμου και ζω. Για όλους σας που είστε τώρα στην παρέα μας, όσοι δεν μας γνωρίζετε, είναι λίγοι και ξέρετε πολύ που μας ξέρετε εδώ και τέσσερα χρόνια. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Παρέα με τον Αργύρη με τη Λινέλη, κάθε Παρασκευή από τις 8 μέχρι και τις 10. Μας φιλοξενεί πολλά πολλά χρόνια, αν θυμάμαι καλά, από το 2004 το TRT. 95,1 και στα άλλα ραδιόφωνα. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Ο χορηγός της εκπομπής μας είναι τα Μαναβάκια στον Αγίο Κωνσταντίνο. Στην 23η. Στην Κατζημιχάλη, στη Φιλιππούπολη. Γεια σου Ανδρέα, γεια σου Αλεξάνδρα. Πόσα χρόνια σπίγατε πίσω. Πάμε να θυμηθούμε το τραγουδάκι. Πολύ όμορφο.

0: ERT. FM Stereo.
1: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
2: Η επιλογή τραγουδιού είναι για το Ζορμπά. Γεια σου Ζορμπά με το ωραίο σου, Ελένη Φορέιρα.

Μάλιστα, μάλιστα, τα χάνω. Λένα ζευγαρά. Στέγη μουσική Φίβος. Τα καλύτερα παιδιά είναι ξενύχτες. Λοιπόν. Γεια σου Άγγελε με τα ωραία σου. Άρης λες τη Φωτεινή και εδώ σε εμάς. Ευχαριστούμε πολύ ρε φίλε.

Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο τραγούδι. Παιδιά, έχω περαστεί πάρα πολύ. Υπάρχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή. Τα τραγούδια δεν μπορούμε να τα παίξουμε όλα. Πρώτο τελευταίο τραγούδι, γιατί βλέπω ότι τελειώνει ο χρόνος μας. Μας πιέζει ο χρόνος. 56 λεπτά και είμαστε περίπου μετά τις 9. Λένε ζευγαρά, λοιπόν, τα χάνω. Είναι η μοναδική τραγουδίστρια που μπορώ να σου πω μεταξύ μας που δεν την έχω δει ποτέ οπότε. Δεν ξέρω γιατί. Δεν έχει ταιριάξει ακόμα. Νομίζω καρδίστα δεν είναι το κορίτσι, από καρδίστα δεν είναι. Μάλλον, άμα κάνω λάθος, συγχωρέστε με.

0: Πάμε λοιπόν και κλείνουμε την εκπομπή μας με τα δύο μανταλάκια. Τσαλίκης και Γιάννης Κατσιγιάννης λοιπόν. Και πάμε λοιπόν, πάμε.
1: Και τα μανταλάκια του.
0: Τα μανταλάκια τα δύο.
1: Ο Γιάννης ο Κατσιγιάννης και τα μανταλάκια του.
0: Πες τα Γιώργο μια φορά.
1: Ο Γιάννης ο Κατσιγιάννης και τα μανταλάκια του.
0: Πάμε να γουστάρουμε μάγκες λοιπόν. Με αυτό το τραγούδι κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Εύχομαι σε όλους σας. Καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία, να αγαπάτε μέχρι το κόκαλο. Και χαμόγελο μέχρι το πάτωμα θέλω. Από μένα, από τον Αργύρη με τη Λινέλη και από την εκπομπή Μεταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι, καλό βράδυ σε όλους σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι στην ΑΕΛ μας αύριο με την νίκη, ρε γαμώτο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω και το χορηγό της εκπομπής μας στα Μαναβάκια.

Καλό βράδυ, παιδιά, καλό βράδυ να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο, ταξιδεύοντας με τον ελληνικό τραγούδι, ο Αργύρης με την κλίνη σκοτά σας. Πολλά φιλιά, γεια χαρά, παιδιά. Ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή εκεί γύρω στις 8 το βράδυ. Πολλά φιλούδια, μάτσα μούτσα. Χαμόγελα θέλω, παιδιά.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών. Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών. Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top! Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο